Κάθε ζευγάρι ονειρεύεται τη δική του μοναδική μέρα και το Brand Hanaya γνωρίζει καλά πώς να μετατρέπει αυτές τις προσδοκίες σε πραγματικότητα υψηλής αισθητικής. Ξεφεύγοντας από τα τετριμένα, η διακόσμηση κάθε γάμου σχεδιάζεται από το μηδέν, με έμφαση στη λεπτομέρεια, στα premium υλικά και στις διεθνείς τάσεις του design. Από τον εντυπωσιακό ανθοστολισμό μέχρι τις custom κατασκευές, δημιουργείται ένα σκηνικό γεμάτο συνέστημα και εκλεπτισμένο γούστο.

Η ίδια παράμιλη φροντίδα μεταφέρεται και στο μαγικό κόσμο της βάπτισης. Εδώ η δημιουργία αποκτά ηλεδιάσταση με τα χειροποίητα πακέτα νονού, τα οποία σχεδιάζονται αποκλειστικά για τον δικό σας μικρό πρωταγωνιστή. Μιλάμε για custom δημιουργίες και custom χειροποίητα ρούχα Haute Couture, ραμμένα με υφάσματα εξαιρετικής ποιότητας και μοναδικά πατρών. Κάθε κομμάτι είναι ένα μικρό έργο τέχνης, φτιαγμένο με μεράκι, που εξασφαλίζει ότι η εμφάνιση του μωρού σας θα είναι μοναδική, άνετη και ασύγκριτα κομψή. Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας ονειρεμένος γάμος και η βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Κανάγια, πρώτο κατάστημα, Ανθοπολείο Διακόσμηση, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 52. Και δεύτερο κατάστημα Χανάγια Βαπτιστικά, στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, Οδος Μύρνης 28.

εδώ φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα και ελπίζω να χορτάσετε με τις εικόνες που σας δείξαμε. Τώρα βρισκόμαστε στην καλοκαιρινή αίθουσα Νόημα Cocktail and Food. Εδώ όπου θα γίνουν οι πιο όμορφες καλοκαιρινές μας βραδιές. Διότι θα γευτείς το υπέροχο φαγητό από το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, αλλά μπορείς να πιείς και αμέτρητα cocktails. Από εμένα την Κωνσταντίνα, πολλά πολλά φιλιά. Να περάσετε όσο πιο όμορφα γίνεται σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις. Και μην ξεχνάτε το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, το Νόημα, αλλά και το εστιατόριο Σέρπα Παφίγκος είναι στην πλατεία 18 Άγγλων με θέα το ενετικό φρούριο Κούλε και περιμένουν όλους εσάς. Εμείς θα τα πούμε πάλι το άλλο Σάββατο μέσα από την τηλεόραση Κρέτα. Γεια μας!

0: Μαχητό.
1: Σε ένα πολύ ρομαντικό περιβάλλον θα σας πάω. Μερακλωμένος. Στέφανε, το πήρες, θα το βάλει backstage ο Στέλιος.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
6: Φυσικά, Jesse μου και Valanova More. Σιγά μου τα άφηνα.
7: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
10: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
9: Δεν είμαστε μια επιτυχία. Μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
10: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.
11: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
4: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
5: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
4: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα.
3: Μπα.
4: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Ηράκλειο, Νέα Ελκαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
5: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
4: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
5: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
4: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
3: Μπα.
4: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες Μπαξεβάνη.
8: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι,

0: Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθέναν έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος.

0: Αναφορά στην Ελλάς για τα περιστατικά που προηγήθηκαν της δολοφονίας του Νίκη Ταγιαμιστού, κατέθεσε το πρωί του Σαββάτου η οικογένεια του δολοφονημένου 29χρονου, ζητώντας να αποδοθούν ευθύνες στους αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Μαλεβιζίου. Σύμφωνα με πληροφορίες του Κρέτα 24, συγγενείς του Νικήτα συναντήθηκαν με τον αστυνομικό διευθυντή Ηρακλείου, ταξίαρχο Χρήστο Χινόπουλο, και τον Γενικό Συντονιστή Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος, αντιστράτηγο Νίκο Σπυριδάκη, στους οποίους κατέθεσαν γραπτή αναφορά για τα περιστατικά που είχαν προηγηθεί της εμψυχρό εκτέλεσης του 29χρονου και που, όπως υποστηρίζουν, συνιστούν παραλήψεις που συντέλεσαν στον άδικο χαμό του.
1: Συναντηθήκαμε με τον ταξίαρχο κύριο Χινόπουλο και τον γενικό αντιστράτηγο κύριο Σπυριδάκη, όπου καταθέσαμε μία γραπτή αναφορά σχετικά με τα περιστατικά που είχαμε εμείς με το αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου και τους αστυνομικούς, σχετικά με τα γεγονότα και όλες τις απόπειρες που τελικά οδήγησαν στη δολοφονία του αδερφού μας. Το μόνο που ζητήσαμε έτσι είναι να οδηγηθούν προς το δρόμο της δικαιοσύνης, δηλαδή να πάρει ο καθένας την ποινή που του αναλογεί.
0: Η αδελφή του Μαρία Γεμιστού, που βρέθηκε στη συνάντηση, υπογράμμισε μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα ότι εξακολουθεί να εμπιστεύεται την ελληνική δικαιοσύνη ακόμα και μετά από όλα όσα έχουν προηγηθεί, ενώ τόνισε πως η οικογένεια επιθυμεί τη δικαίωση της ψυχής του νικήστρατου.
1: Όσοι γενικά έχουν συμβάλει από το ελάχιστο έως το άπειρο στην δολοφονία του αδερφού μας. Εμπιστεύομαι γενικά το σύστημα της ελληνικής δικαιοσύνης ακόμα και τώρα και θέλω να δικαιωθεί η ψυχή του αδερφού μου.
0: Η Μαρία Γεμιστού υποστήριξε ακόμη ότι η οικογένεια έχει απευθυνθεί πολλές φορές στις αστυνομικές αρχές πριν από το έγκλημα, κραυγάζοντας για βοήθεια.
1: Προφανώς και το λέω ότι έχουν τεράστιο μερίδιο ευθύνης για εμένα, διότι οι απόπειρες ήταν πάρα πολλές, οι συστάσεις πάρα πολλές. Γενικά πηγαίναμε συχνά στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου και ζητούσαμε βοήθεια, κραυγάζαμε για βοήθεια. Ούτως ώστε αυτό θεωρώ ότι θα μπορούσε να έχει προληφθεί με κάποιο τρόπο, αλλά εν τέλει δεν έγινε, δυστυχώς. Γι' αυτό δεν θέλω να το αφήσουμε τώρα, για να πάρει ο καθένας αυτό που του αξίζει.
0: Παράλληλα, ούσα συγκινημένη ευχαρίστησε τον κόσμο για τη στήριξη που έχει δείξει στην οικογένεια μετά τη δολοφονία του αδερφού της.
1: Είναι τεράστια η αγκαλιά αυτή, δηλαδή ο κόσμος που δεν μας ξέρει, που μας ξέρει, μας έχουν συμπαρασταθεί πάρα πολύ. Δεν έχουμε μείνει λεπτό μόνοι μας, από φίλους, από οικογένεια, από ανθρώπους που δεν μας γνωρίζουν, αλλά μας γνώρισαν με τη δολοφονία του αδερφού μας. Και γενικά νιώθουμε μεγάλη ευγνωμοσύνη για όλους, γιατί βλέπουμε ότι δεν είμαστε μόνοι μας σε όλο αυτό.
0: Σημαντικές πιέσεις εξακολουθεί να δέχεται ο κλάδος της εστίασης, προκαλώντας έντονο προβληματισμό στους επαγγελματίες για την πορεία της φετινής τουριστικής περίοδου και κυρίως για την επόμενη ημέρα ως την έναρξη της χειμερινής σεζόν. Όπως επισημαίνει η πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρηματιών Εστίασης και Διασκέδασης Νόμου Ηρακλείου, Μαρία Αντωνακάκη, μπορεί η Κρήτη να καταγράφει αυξημένες αφίξεις επισκεπτών, ωστόσο η καταναλωτική κίνηση δεν ανταποκρίνεται στις αρχικές προσδοκίες των επιχειρηματιών, καθώς οι τουρίστες εμφανίζονται ιδιαίτερα συγκρατημένοι στις δαπάνες τους.
2: Εδώ και πάρα πολύ καιρό βλέπουμε ότι τα μαγαζιά της εστίασης και γενικότερα η διασκέδαση περνάει ένα πλήγμα σοβαρό, το οποίο μας προβληματίζει όλους τους επιχειρηματίες για το πώς θα είναι η επόμενη μέρα. Και όταν εννοώ επόμενη μέρα, εννοώ τους επόμενους μήνες μέχρι και τη χειμερινή σεζόν. Διότι όλοι μας περιμένουμε την εστίαση να δουλέψει μέσα στην περίοδο του καλοκαιριού, όπως και με τον τουρισμό, μια και ένα αναπόσπαστο κομμάτι. Δυστυχώς τα πράγματα φέτος ακούμε για πολύ τουρισμό, όμως δεν είναι τόσο πολύ έντονα όσο περιμέναμε και δεν υπάρχουν καταναλώσεις ιδιαίτερες.
0: Η κυρία Αντωνακάκη τονίζει ότι η διεθνής οικονομική αβεβαιότητα αποτυπώνεται πλέον ξεκάθαρα και στην τοπική αγορά, επηρεάζοντας άμεσα τη συμπεριφορά των καταναλωτών. Όπως αναφέρει, οι επιχειρήσεις της εστίασης καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια να διατηρήσουν τις τιμές τους σε προσιτά επίπεδα, προκειμένου να ανταποκριθούν στις οικονομικές δυνατότητες των επισκεπτών, οι οποίοι εμφανίζονται ιδιαίτερα φιδωλοί στις αγορές και τις εξόδους τους. Παρά τις δυσκολίες, εκφράζει την αισιοδοξία ότι η εικόνα της αγοράς θα παρουσιάσει βελτίωση τους επόμενους μήνες με την ενίσχυση της τουριστικής κίνησης.
2: Αυτό είναι το κακό, γιατί υπάρχει μια παγκόσμια κρίση, η οποία αντικατοπτρίζεται σε όλες τις τσέπες των πελατών και των επισκεπτών. Άρα λοιπόν δεν είναι μόνο εδώ, στην τόπια αγορά δηλαδή, είναι γενικότερα. Εμείς οι επιχειρηματίες προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο, με χαμηλές τιμές, προκειμένου να κρατάμε τον κόσμο στα μαγαζιά μας. Όμως δυστυχώς παρά τα αυτά, ο επισκέπτης μας είναι πολύ φιδωλός. Θέλω να πιστεύω ότι οι επόμενοι μήνες θα υπάρχει έχει παράταση του τουρισμού, τουλάχιστον μέχρι το Νοέμβριο, όπως ήθιστε κάθε χρόνο και γίνεται, και να πάνε καλύτερα τα πράγματα.
0: Σύμφωνα με την πρόεδρο του Συνδέσμου, οι μήνες Μάιος και Ιούνιος δεν εξελίχθηκαν όπως ανέμενε ο επιχειρηματικός κόσμος της εστίασης, καθώς η κίνηση και ο τζίρος παρέμειναν σε χαμηλά επίπεδα για πολλές επιχειρήσεις. Αν και τα καταστήματα στο κέντρο του Ηρακλείου καταγράφουν επισκεψιμότητα, αρκετοί επαγγελματίες εκφράζουν έντονα παράπονα για τη μειωμένη κατανάλωση. Η ίδια προειδοποιεί ότι αν η κατάσταση δεν βελτιωθεί το προσεχές διάστημα, δεν αποκλείεται να υπάρξουν νέα λουκέτα σε επιχειρήσεις του κλάδου, γεγονός που προκαλεί έντονη ανησυχία στην τοπική αγορά.
2: Η σεζόν, ο Μάιος και ο Ιούνιος, πολύ κακοί μήνες. Δεν είχαμε, ξαναλέω, αυτό που περιμέναμε, την κατανάλωση που περιμέναμε. Βλέπαμε τα μαγαζιά να έχουν κόσμο, κυρίως στο κέντρο του Ηρακλείου, που εκεί ο κόσμος συνοστίζεται περισσότερο, γιατί είναι το σημείο αναφοράς όλων. Και μόνο εκεί. Γενικότερα όλοι είναι παραπονιούνται και φοβόμαστε ότι θα έχουμε και πάρα πολλά λουκέτα το επόμενο διάστημα.
3: Ένα από τα πιο πολύ συζητημένα και προβληματικά σημεία του οδικού δικτύου του Ηρακλείου φαίνεται πως οδεύει προς οριστική λύση. Ο λόγος για τον κόμβο της 62 μαρτύρων στο ύψος του Τζάμπο, για την ανακατασκευή του οποίου ο Δήμος Ηρακλείου εξασφάλισε χρηματοδότηση ύψους περίπου 850.000 ευρώ από την περιφέρεια Κρήτης.
4: Επιτέλους ολοκληρώθηκαν οι απαιτούμενες μελέτες, οι εγκρίσεις. Έχει πάρει το δρόμο του για την χρηματοδότησή του και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η διαγωνιστική διαδικασία. Χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης και ο συνολικός προϋπολογισμός του είναι γύρω στα 850 χιλιάρικα.
3: Ο σχετικός φάκελος είχε ήδη κατατεθεί στο πρόγραμμα Κρήτη 2021-2027 και απομένουν πλέον οι τελευταίες εγκρίσεις προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για την δημοπράτηση του έργου.
4: Αυτή η παρέμβαση θεωρούμε ότι είναι απολύτως αναγκαία. Όλοι γνωρίζουμε το πρόβλημα, το κυκλοφοριακό, αλλά και η ασφάλεια των πεζών που κινούνται στη συγκεκριμένη περιοχή. Περιλαμβάνει λοιπόν, εκτός από τα έργα οδοποιίας,

0: περιλαμβάνει τα όμβρια. Ακόμα τοποθετούνται φωτεινοί σηματοδότες. Έχουμε τα ηλεκτρομηχανολογικά και προφανώς έχουμε και το πράσινο. Η παρέμβαση περιλαμβάνει ακόμα διαπλάτηση πεζοδρομίων για την ασφαλή λειτουργία και κίνηση των πεζών.
1: Η παρέμβαση προβλέπει σημαντικές αλλαγές στην λειτουργία του κόμβου με επανασχεδιασμό των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, νέες διαβάσεις για πεζούς και άτομα με αναπηρία, επέκταση των πεζοδρομίων και εγκατάσταση σύγχρονων φωτεινών σηματοδοτών.
0: Βασικά χαρακτηριστικά που έχει ο νέος ελλειψοειδής κόμβος είναι η μετατόπιση του υφισταμένου δυτικά. Αναπτύσσεται λοιπόν ένας ελλειψοειδής κόμβος με ένα μήκος στον κύριο άξονα περίπου 44 μέτρα και ένα πλάτος στο μικρό άξονα 15 μέτρα. Το συνολικό μήκος της παρέμβασης είναι περίπου 150 μέτρα, με το δυτικό τμήμα να είναι περίπου 40 μέτρα πριν από τη συμβολή της οδού Μεσαράς και να τελειώνει 20 μέτρα μετά την οδό Πετράκη.
1: Επί της ουσίας ο σημερινός κυκλικός κόμβος θα καταργηθεί και στη θέση του θα δημιουργηθεί ένας νέος, με την κυκλοφορία να ρυθμίζεται πλέον από φανάρια. Εφόσον δεν υπάρξουν απρόοπτα, οι εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν εντός του 2026.
0: Εμείς εκτιμούμε ότι το έργο θα ξεκινήσει εντός του έτους. Ναι, προς το τέλος του έτους πιστεύω ότι θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι διαδικασίες που προβλέπονται και το έργο θα αρχίσει μέσα στο 2026.
2: Η υποστελέχωση στα νοσοκομεία της Κρήτης έχει φτάσει σε οριακό σημείο, με τις ελλείψεις προσωπικού να επιβαρύνουν καθημερινά τη λειτουργία των δημόσιων δομών υγείας. Χαρακτηριστική είναι η κατάσταση που επικρατεί στο νοσηλευτικό προσωπικό, καθώς χιλιάδες ημέρες κανονικής άδειας και ρεπό παραμένουν αδιάθετες, αφού οι εργαζόμενοι αδυνατούν να τις λάβουν εξαιτίας των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζονται, μόνο στο προσωπικό της νοσηλευτικής υπηρεσίας οφείλονται περισσότερες από 35.000 ημέρες κανονικής άδειας και πάνω από 3.000 ημέρες ρεπό, γεγονός που αποτυπώνει το μέγεθος της πίεσης που δέχονται οι εργαζόμενοι.
3: Αυτή τη στιγμή μόνο από την νοσηλευτική υπηρεσία απουσιάζουν 350 εργαζόμενοι μόνιμοι στις θέσεις νοσηλευτικής υπηρεσίας, πάνω από 700 για όλο το υπόλοιπο ειδικότητες και βεβαίως οι άδειες που οφείλονται στο προσωπικό της νοσηλευτικής υπηρεσίας είναι πάνω από 35.000 μέρες άδεια, πάνω από 3.000 μέρες ρεπό, 800 μέρες περίπου οφείλονται άδειες στους τεχνολόγους, στους ακτινολόγους του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου και πάνω από 2.000 μέρες άδειας στην καθαριότητα.
2: Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του ΠΑΓΝΗ, Δημήτρης Βρύσαλης, η κατάσταση έχει φτάσει σε τέτοιο βαθμό, ώστε εάν δίνονταν σήμερα όλες οι οφειλόμενες άδειες και τα ρεπό στο προσωπικό, τα νοσοκομεία θα αδυνατούσαν να λειτουργήσουν.
3: Λέω ενδεικτικά, γιατί αυτό ακριβώς δείχνει και ο αριθμός, ότι αν δοθούν όλες αυτές οι άδειες και άλλες τόσες που οφείλονται και στις υπόλοιπες ειδικότητες, το νοσοκομείο θα έπρεπε να κλείσει πάνω από 4-5 χρόνια για να μπορέσουμε να πάρουμε τις άδειές μας. Το αφήγημα της κυβέρνησης καθημερινά καταραίει.
2: Ενδεικτική της υποστελέχωσης είναι και η κατάσταση που καταγράφηκε την Τετάρτη στα επίγοντα του ΠΑΓΝΗ, όπου οι ασθενείς χρειάστηκε να περιμένουν ακόμη και 8 ώρες μέχρι να εξυπηρετηθούν.
3: Χαρακτηριστικά, μόνο χτες η αναμονή είχε φτάσει περίπου 8 ώρες στο τμήμα επιγόντων περιστατικών, γιατί τα βραχιολάκια ούτε πολλαπλασιάζουν τους γιατρούς, ούτε τους νοσηλευτές, ούτε τους μεταφορείς, ούτε τους τεχνολόγους, ακτινολόγους και βεβαίως καμιά ειδικότητα. Για όλους αυτούς τους λόγους και την προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση να άρει τη μονιμότητα στους δημοσίους υπαλλήλους με την αναθεώρηση του συντάγματος, προχωράμε την Τρίτη και συμμετέχουμε στην πανελλαδική στάση εργασίας της ΑΔΔ από τις 11 μέχρι τις 3 και συγκέντρωση 12 η ώρα στα Λιοντάρια.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.

0: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
1: Φυσικά, Jesse μου και Valanova More. Σιγά μου τα άφηνα.
2: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 30.

0: Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο Spas, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης spas σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ακμή. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
1: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
2: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
1: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
2: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.
3: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group. Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIP, κορώνη μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
1: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
4: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
5: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
6: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
5: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά της ομίνου αστυγνωσό, με αυτά της εκεί κυραλένει το ξεχικό στο τζούτσουρα.
4: Μπα.
5: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
7: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
8: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
7: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
8: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
6: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
5: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
6: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
5: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
4: Μπα.
5: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες σε. Μπα ξεβάνει.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Καλοκαίρι θα πει παγωτό σαβουϊδάκης. Όπου κι αν βρεθείς στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτός ο Βουηδάκης.

0: Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαββοϊδάκης, η γεύση του καλοκαιριού.
1: Θα ήθελα...
2: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
1: Χωρίς.
2: Της Κρέτα Φάρμς. Το όνομά του τα λέει όλα.
3: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
4: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
5: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
4: Το χώμα πρέπει να το τρως.
6: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
7: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
8: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
4: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
3: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
5: Ζούμε στο βράδυ στο πλέον.
3: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
4: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
6: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
3: Και στο ράφι φτάνε με το όνομά μας.
5: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
8: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
4: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο χαρτιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
8: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο τον χρόνο.
5: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
4: Περήφανος. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
9: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
10: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
11: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς. Minoan Lines. Επιπλέον παράδεισος.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Κυριακή 12 Ιουλίου και παρακολουθείτε το απογευματινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Άγνωστοι έγραψαν απειλητικά συνθήματα έξω από το σπίτι και το πολιτικό γραφείο της Εύης Βολουδάκη με αναφορές σε επιθέσεις και απειλές κατά κυβερνητικών στελεχών, προκαλώντας έντονη ανησυχία. Η υφυπουργός δήλωσε ότι δεν πρόκειται να εκφοβιστεί, εξέφρασε εμπιστοσύνη στις αστυνομικές αρχές και ζήτησε την καθολική καταδίκη του περιστατικού από τον πολιτικό κόσμο.
1: Απειλητικά συνθήματα έγραψαν άγνωστοι έξω από το πολιτικό γραφείο και το σπίτι της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου και Βουλευτή Χανίων Σεύης Βολουδάκη, με αναφορές σε γκαζάκια και απειλές κατά στελεχών του κυβερνώντος κόμματος. Το περιστατικό έρχεται λίγα μόλις 24 ώρα μετά το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, προκαλώντας έντονο προβληματισμό για το κλίμα πόλωσης και τις απειλές που στρέφονται εναντίον πολιτικών προσώπων. Η ίδια τόνισε πως δεν πρόκειται για το πρώτο περιστατικό στοχοποίησής της, ωστόσο αυτή τη φορά, όπως είπε, οι δράστες ξεπέρασαν κάθε όριο. Η κυρία Βολουδάκη χαρακτήρισε τους δράστες θρασίδηλους, τραμπούκους και τρομοκράτες, υποστηρίζοντας πως όταν γράφονται συνθήματα που κάνουν λόγο για θάνατο και γκαζάκια στα σπίτια σας, πρόκειται για πράξεις τρομοκρατίας που δεν έχουν θέση σε μια δημοκρατική κοινωνία.
2: Κοιτάξτε να δείτε.

0: Δεν είναι η πρώτη φορά. Απλώς κάθε φορά σήμερα σε αυτή την επίθεση έφτασαν και μέχρι την εξώπορτα του οικογενειακού μας σπιτιού. Αυτό το μήνυμα που θέλω να δώσω σε αυτούς τους θρασίδηλους, τραμπούκους, τρομοκράτες, γιατί περί τρομοκρατίας πρόκειται, όταν γράφουν συνθήματα όπως αυτά που είναι θάνατος και γκαζάκια στα σπίτια σας και υποστήριξη προς αυτούς οι οποίοι προχώρησαν στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, είναι ότι όλο αυτό δεν πρόκειται να περάσει.
1: Η Σέβη Βολουδάκη ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να τρομοκρατηθεί. Σύμφωνα με την ίδια, τα συνθήματα γράφτηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες και έγιναν αντιληπτά νωρίς το πρωί. Οπότε ενημερώθηκε άμεσα η ελληνική αστυνομία. Η ίδια εξέφρασε την εκτίμηση ότι οι έρευνες προχωρούν γρήγορα, δηλώνοντας πως θεωρεί ότι είναι θέμα ωρών, αν όχι ημερών, να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες συλλήψεις και οι υπεύθυνοι να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης, όπως προβλέπεται σε ένα ευνομούμενο δημοκρατικό κράτος. Παράλληλα, κάλεσε το σύνολο του πολιτικού κόσμου να καταδικάσει απερίφραστα την επίθεση.
0: Δεν πρόκειται να εκφοβήσουν ούτε εμένα, ούτε τα παιδιά μου, γιατί η δημοκρατία δεν εκφοβίζεται. Δεν πρόκειται να περάσουν τέτοιου είδους ούτε απειλές, ούτε πράξεις που δεν ανήκουν στην ευνομούμενη πολιτεία μας.
1: Η βουλευτής Χανίων δήλωσε ακόμη ότι έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στις αρμόδιες αρχές, εκφράζοντας τη βεβαιότητα πως οι υπεύθυνοι θα εντοπιστούν και θα οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης. Ακόμη έστειλε το δικό της μήνυμα, τονίζοντας ότι δεν πρόκειται να αλλάξει πορεία εξαιτίας των απειλών.
0: Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στις αρχές ότι θα βρεθούν οι ένοχοι και θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Το μήνυμα που βγαίνει από όλο αυτό είναι ότι η δημοκρατία δεν εκφοβίζεται. Και ούτε εγώ θα φοβηθώ, θα συνεχίσω το δρόμο στον οποίο βαδίζω μέχρι σήμερα για το καλό των συμπατριωτών μου και το καλό της χώρας μας.
2: Η οικογένεια του 29χρονου Νικήτα Γεμιστού κατέθεσε αναφορά στην ελληνική αστυνομία, ζητώντας να διερευνηθούν πιθανές ευθύνες αστυνομικών του Αλφα Τάφμα Λεβιζίου για γεγονότα που προηγήθηκαν της δολοφονίας του. Η αναφορά παραδόθηκε στην ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας στο Ηράκλειο, με την οικογένεια να υποστηρίζει ότι υπήρξαν παραλήψεις πριν από το έγκλημα. Η αδερφή του θύματος δήλωσε πως εξακολουθεί να εμπιστεύεται τη δικαιοσύνη και επιδιώκει την απόδοση ευθυνών. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η οικογένεια είχε απευθυνθεί επανειλημμένα στις αστυνομικές αρχές πριν από τη δολοφονία, ενώ ευχαρίστησε τους πολίτες για τη συμπαράστασή τους.
1: Αναφορά στην Ελλάς για τα περιστατικά που προηγήθηκαν της δολοφονίας του Νικήτα Γεμιστού, κατέθεσε το πρωί του Σαββάτου η οικογένεια του δολοφονημένου 29χρονου, ζητώντας να αποδοθούν ευθύνες στους αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Μαλεβιζίου. Σύμφωνα με πληροφορίες του Κρέτα 24, συγγενείς του Νικήτα συναντήθηκαν με τον αστυνομικό διευθυντή Ηρακλείου, ταξίαρχο Χρήστο Χινόπουλο, και τον Γενικό Συντονιστή Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος, αντιστράτηγο Νίκο Σπυριδάκη, στους οποίους κατέθεσαν γραπτή αναφορά για τα περιστατικά που είχαν προηγηθεί της εμψυχρό εκτέλεσης του 29χρονου και που, όπως υποστηρίζουν, συνιστούν παραλήψεις που συντέλεσαν στον άδικο χαμό του.
3: Συναντηθήκαμε με τον ταξίαρχο κύριο Χινόπουλο και τον γενικό αντιστράτηγο κύριο Σπυριδάκη, όπου καταθέσαμε μία γραπτή αναφορά σχετικά με τα περιστατικά που είχαμε εμείς με το αστυνομικό τμήμα Μελεβιζίου και τους αστυνομικούς, σχετικά με τα γεγονότα και όλες τις απόπειρες που τελικά οδήγησαν στη δολοφονία του αδερφού μας. Το μόνο που ζητήσαμε έτσι είναι να οδηγηθούν προς το δρόμο της δικαιοσύνης, δηλαδή να πάρει ο καθένας την ποινή που του αναλογεί.
1: Η αδελφή του Μαρία Γεμιστού, που βρέθηκε στη συνάντηση, υπογράμμισε μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα ότι εξακολουθεί να εμπιστεύεται την ελληνική δικαιοσύνη ακόμα και μετά από όλα όσα έχουν προηγηθεί, ενώ τόνισε πως η οικογένεια επιθυμεί τη δικαίωση της ψυχής του νικήστρατου.
3: Όσοι γενικά έχουν συμβάλει από το ελάχιστο έως το άπειρο στην δολοφονία του αδερφού μας. Εμπιστεύομαι γενικά το σύστημα της ελληνικής δικαιοσύνης ακόμα και τώρα και θέλω να δικαιωθεί η ψυχή του αδερφού μου.
1: Η Μαρία Γεμιστού υποστήριξε ακόμη ότι η οικογένεια έχει απευθυνθεί πολλές φορές στις αστυνομικές αρχές πριν από το έγκλημα, κραυγάζοντας για βοήθεια.
3: Προφανώς και το λέω ότι έχουν τεράστιο μερίδιο ευθύνης για εμένα, διότι οι απόπειρες ήταν πάρα πολλές, οι συστάσεις πάρα πολλές. Γενικά πηγαίναμε συχνά στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου και ζητούσαμε βοήθεια, κραυγάζαμε για βοήθεια. Ούτως ώστε αυτό θεωρώ ότι θα μπορούσε να είχε προληφθεί με κάποιο τρόπο,

0: εν τέλει δεν έγινε, δυστυχώς. Γι' αυτό δεν θέλω να το αφήσουμε τώρα, για να πάρει ο καθένας αυτό που το αξίζει.
1: Παράλληλα, ούσα συγκινημένη ευχαρίστησε τον κόσμο για τη στήριξη που έχει δείξει στην οικογένεια μετά τη δολοφονία του αδερφού της.
0: Είναι τεράστια η αγκαλιά αυτή, δηλαδή ο κόσμος που δεν μας ξέρει, που μας ξέρει, μας έχουν συμπαρασταθεί πάρα πολύ. Δεν έχουμε μείνει λεπτό μόνοι μας, από φίλους, από οικογένεια, από ανθρώπους που δεν μας γνωρίζουν, αλλά μας γνώρισαν με τη δολοφονία του αδερφού μας. Και γενικά νιώθουμε μεγάλη ευγνωμοσύνη για όλους, γιατί βλέπουμε ότι δεν είμαστε μόνοι μας σε όλο αυτό.
2: Οι θερινές εκπτώσεις του 2026 ξεκινούν στις 13 Ιουλίου και θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου με τους εμπόρους να προσδοκούν ενίσχυση της αγοραστικής κίνησης παρά το υποτονικό ξεκίνημα της σεζόν. Τα καταστήματα αναμένεται να λειτουργήσουν προαιρετικά και την πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων, ενώ οι επιχειρηματίες επισημαίνουν ότι αν και οι τουρίστες είναι πολλοί, οι καταναλωτικές τους δαπάνες παραμένουν περιορισμένες.
1: Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για την έναρξη των τακτικών θερινών εκπτώσεων του 2026, οι οποίες ξεκινούν την ερχόμενη Δευτέρα 13 Ιουλίου και θα διαρκέσουν έως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Οι 50 ημέρες των καλοκαιρινών εκπτώσεων του 2026 αποτελούν την κορυφαία εμπορική περίοδο του καλοκαιριού και το ουσιαστικό βαρόμετρο για την πορεία της αγοράς ως το τέλος του έτους. Οι προσδοκίες του εμπορικού κόσμου είναι συγκρατημένες αισιόδοξες.
3: Ξεκινάνε οι εκπτώσεις, μια περίοδος στην οποία πολλοίς κόσμος περιμένει. Έχουμε προετοιμαστεί γι' αυτό με πολύ καλές τιμές, πολύ καλά προϊόντα. Περιμένουμε τον κόσμο που όλο αυτό το διάστημα έκανε την έρευνά του, κοίταζε βιτρίνες. Βλέπουμε ότι υπάρχει αυτές τις μέρες αρκετή κίνηση και αισιοδοξούμε για τις επόμενες μέρες να κατέβει κόσμος και να στηρίξει τα τοπικά καταστήματα.
1: Σύμφωνα με τους εμπόρους, οι τιμές έχουν προσαρμοστεί ανάλογα και αναμένουν τον κόσμο να ανταποκριθεί.
3: Πιεσμένα τα νοικοκυριά, υπάρχει ακρίβεια αυτό. Το βλέπουμε όλοι, γιατί όλοι είμαστε καταναλωτές. Έχουμε προσαρμόσει τις τιμές μας και νομίζω ότι ο κόσμος θα ανταποκριθεί σε αυτό. Είναι ένας μήνας και με αρκετές εκδηλώσεις ότι ο κόσμος περίμενε αυτές τις ημέρες για να προμηθευτεί έτσι τα βασικά ρούχα, παπούτσια που θέλει να φορέσει για να πάει σε γάμους, σε βαφτίσεις και γενικά σε εκδηλώσεις που είναι αρκετές στην Κρήτη.
1: Παράλληλα, όπως συμβαίνει κάθε χρόνο, τα εμπορικά καταστήματα και τα πολυκαταστήματα αναμένεται να λειτουργήσουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων στις 19 Ιουλίου, με προτινόμενο ωράριο από τις 11 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα.
3: Θα είναι η πρώτη Κυριακή πάντα των εκπτώσεων, είναι προαιρετικά ανοιχτά. Περιμένουμε να δούμε, δεν ξέρουμε πώς θα πάει. Κάθε χρόνο όμως η πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων είναι ανοιχτά. Περιμένουμε τον κόσμο και θα δούμε.
1: Όσον αφορά τη σεζόν έως τώρα, οι επιχειρηματίες την χαρακτηρίζουν υποτονική, ωστόσο υπάρχει αισιοδοξία για τη συνέχεια.
3: Η σεζόν το πρώτο διάστημα νομίζω ότι ήταν υποτονική. Περιμέναμε τον τουρισμό, υπήρχαν κάποια προβλήματα και με την ακρίβεια και με κάποιες επιδοτήσεις. Αυτό είχε κολλήσει την αγορά. Αλλά πιστεύω ότι στο επόμενο διάστημα θα δούμε περισσότερο κόσμο και περισσότερες αγορές.
1: Οι τουρίστες ναι μεν είναι αρκετοί, όμως δεν κάνουν ιδιαίτερους τζίρους, σύμφωνα με τον κύριο Χουστουλάκη.
3: Ψωνίζουν, τώρα είναι σχετικό. Καλώς κάνουν και υπάρχουν, καλώς καλοδεχούμενοι είναι, θέλουμε τουρισμό. Είναι το βασικό προϊόν για την Κρήτη, ειδικά την καλοκαιρινή περίοδο. Είναι το κάτι παραπάνω. Για όλους μας και για την οικονομία του νησιού. Είναι πιεσμένοι και αυτοί, το καταλαβαίνουμε όλοι. Υπάρχουν πολλά παράπονα ότι δεν υπάρχει κατανάλωση και στην εστίαση. Αλλά πρέπει πάντα να το βλέπουμε ότι ο τουρίστας πρέπει πάντα να έχει ποιότητα, καλό προϊόν και από εκεί και πέρα σεβόμαστε και τον περιμένουμε να έρθει στην αγορά.
2: Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ανακοίνωσε παράταση για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων του φορολογικού έτους 2025, ανταποκρινόμενη σε αιτήματα επαγγελματικών φορέων. Η απόφαση αποσκοπεί στη διευκόλυνση των φορολογουμένων και στην ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας. Η παράταση κρίθηκε αναγκαία λόγω τεχνικών και λειτουργικών προβλημάτων, όπως οι καθυστερήσεις στην ενημέρωση του MyData, οι εκκρεμότητες σε στοιχεία του υγειονομικού κλάδου

0: και η προσωρινή αδυναμία πρόσβασης στην πλατφόρμα του ΙΕΦΚΑ.
1: Ολιγοημέρη παράταση στην προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων 2026 ανακοίνωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τη διευκόλυνση των φορολογουμένων και με σκοπό την ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, λαμβάνοντας υπόψη τα σχετικά αιτήματα που υποβλήθηκαν από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας, την ΠΟΦΕΕ και άλλους φορείς, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων μετατίθεται έως τις 22 Ιουλίου.
2: Μετά από αιτήματα όλων των φορέων, η ΑΔΕ ανακοίνωσε χθες νωρίτερα από κάθε άλλη φορά παράταση των φορολογικών δηλώσεων έως 22 Ιουλίου, χωρίς βέβαια να αλλάζει η ημερομηνία πληρωμής των δόσεων. Άρα λοιπόν, οι 500.000 δηλώσεις φυσικών προσώπων, καθώς και οι περίπου 60.000 δηλώσεις νομικών προσώπων, μπορούν να υποβληθούν πλέον εμπρόθεσμα έως 22 Ιουλίου.
1: Λαμβάνοντας υπόψη ότι μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί σχεδόν 6.200.000 αρχικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και 300.000 δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων, ο εναπομένων χρόνος κρίνεται επαρκής για την ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των δηλώσεων.
2: Η πληρωμή της πρώτης δόσης θα γίνει κανονικά στην 31 Ιουλίου. Να θυμίσουμε εδώ ότι εφόσον κάποιος επιλέξει να εξοφλήσει φυσικό πρόσωπο, επιλέξει να εξοφλήσει εφάπαξ το ποσό του φόρου, ανάλογα το πότε υπέβαλε την δήλωσή του, θα έχει μία έκπτωση. Δηλαδή, όσοι υπέβαλαν δήλωση έως 15 Μαΐου, η έκπτωση θα είναι 4%, όσοι υπέβαλαν δήλωση έως 15 Ιουνίου, η έκπτωση θα είναι 3%, ενώ όσοι υποβάλλουν από 16 Ιουνίου και μέχρι 22 Ιουλίου πλέον, η έκπτωση περιορίζεται στο 2%.
1: Υπενθυμίζεται ότι το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος είχε καταγράψει προβλήματα κατά τη διαδικασία υποβολής των δηλώσεων, καθυστερήσεις στις τακτοποιητικές λογιστικές εγγραφές. Οι εγγραφές τακτοποίησης απαιτούν από 24 έως 48 ώρες για να εμφανιστούν στην πλατφόρμα MyData και να ενημερώσουν το έντυπο Ε3, με αποτέλεσμα να παρεμποδίζεται η ροή της εργασίας. Εκκρεμότητα, clawback και rebate για το φορολογικό έτος 2025. Τα σχετικά σημειώματα δεν έχουν μέχρι σήμερα εκδοθεί από τον αρμόδιο φορέα, με συνέπεια οι επιχειρήσεις του υγειονομικού κλάδου να αδυνατούν να οριστικοποιήσουν τα αποτελέσματα της χρήσης 2025. Αδυναμία πρόσβασης στην πλατφόρμα του ΙΕΦΚΑ λόγω εργασιών αναβάθμισης, γεγονός που καθιστά αδύνατη την ανάκτηση των βεβαιώσεων καταβολής ασφαλιστικών εισφορών για το 2025.
2: Από τις μέχρι στιγμής ακαθαρισμένες δηλώσεις φυσικών προσώπων φαίνεται ένα ποσοστό 36% ότι είναι χρεωστικά τα καθαριστικά, ένα ποσοστό περίπου στο 30% ότι είναι πιστωτικά, δηλαδή οι πολίτες θα λάβουν πίσω επιστροφή φόρου, ενώ οι υπόλοιπες δηλώσεις είναι αυτό που λέμε μηδενικές, δηλαδή ούτε θα πληρώσουν ούτε θα λάβουν επιστροφή φόρου.
0: Λύση πρώτων πυλών για ένα από τα πλέον προβληματικά σημεία στον αστικό ιστό του Ηρακλείου. Με την εξασφάλιση των απαιτούμενων πιστώσεων ανοίγει ο φάκελος για την πλήρη ανακατασκευή του κόμβου στην Λεωφόρο 62 Μαρτύρων. Η παρέμβαση προβλέπει την ολοκληρωτική κατάργηση του υφιστάμενου κυκλικού κόμβου και τη δημιουργία ενός νέου, όπου μεταξύ άλλων θα τοποθετηθούν και φανάρια.
3: Ένα από τα πιο πολύ συζητημένα και προβληματικά σημεία του οδικού δικτύου του Ηρακλείου φαίνεται πως οδεύει προς οριστική λύση. Ο λόγος για τον κόμβο της 62 Μαρτύρων στο ύψος του Τζάμπο, για την ανακατασκευή του οποίου ο Δήμος Ηρακλείου εξασφάλισε χρηματοδότηση ύψους περίπου 850.000 ευρώ από την περιφέρεια Κρήτης.
4: Επιτέλους ολοκληρώθηκαν οι απαιτούμενες μελέτες, οι εγκρίσεις. Έχει πάρει το δρόμο του για την χρηματοδότησή του και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η διαγωνιστική διαδικασία. Χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης και ο συνολικός προϋπολογισμός του είναι γύρω στα 850 χιλιάρικα.
3: Ο σχετικός φάκελος είχε ήδη κατατεθεί στο πρόγραμμα Κρήτη 2021-2027 και απομένουν πλέον οι τελευταίες εγκρίσεις προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για την δημοπράτηση του έργου.
4: Αυτή η παρέμβαση θεωρούμε ότι είναι απολύτως αναγκαία. Όλοι γνωρίζουμε το πρόβλημα το κυκλοφοριακό, αλλά και η ασφάλεια των πεζών που κινούνται στη συγκεκριμένη περιοχή. Περιλαμβάνει λοιπόν εκτός από τα έργα οδοποιίας,

0: περιλαμβάνει τα όμβρια, ακόμα τοποθετούνται φωτεινοί σηματοδότες, έχουμε τα ηλεκτρομηχανολογικά και προφανώς έχουμε και το πράσινο. Η παρέμβαση περιλαμβάνει ακόμα διαπλάτηση πεζοδρομίων για την ασφαλή λειτουργία και κίνηση των πεζών.
1: Η παρέμβαση προβλέπει σημαντικές αλλαγές στην λειτουργία του κόμβου με επανασχεδιασμό των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, νέες διαβάσεις για πεζούς και άτομα με αναπηρία, επέκταση των πεζοδρομίων και εγκατάσταση σύγχρονων φωτεινών σηματοδοτών.
0: Βασικά χαρακτηριστικά που έχει ο νέος ελλειψοειδής κόμβος είναι η μετατόπιση του υφισταμένου δυτικά. Αναπτύσσεται λοιπόν ένας ελλειψοειδής κόμβος με ένα μήκος στον κύριο άξονα περίπου 44 μέτρα και ένα πλάτος στο μικρό άξονα 15 μέτρα. Το συνολικό μήκος της παρέμβασης είναι περίπου 150 μέτρα, με το δυτικό τμήμα να είναι περίπου 40 μέτρα πριν από τη συμβολή της οδού Μεσαράς και να τελειώνει 20 μέτρα μετά την οδό Πετράκη.
1: Επί της ουσίας ο σημερινός κυκλικός κόμβος θα καταργηθεί και στη θέση του θα δημιουργηθεί ένας νέος, με την κυκλοφορία να ρυθμίζεται πλέον από φανάρια. Εφόσον δεν υπάρξουν απρόοπτα, οι εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν εντός του 2026.
0: Εμείς εκτιμούμε ότι το έργο θα ξεκινήσει εντός του έτους. Ναι, προς το τέλος του έτους πιστεύω ότι θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι διαδικασίες που προβλέπονται και το έργο θα αρχίσει μέσα στο 2026.
2: Εμπορικό πλοίο με κυπριακή σημαία δέχτηκε επίθεση στα στενά του Ορμούς με αποτέλεσμα σοβαρές ζημιές, πυρκαγιά στο μηχανοστάσιο και την εξαφάνιση ενός μέλους του πληρώματος, γεγονός που οδήγησε τις Ηνωμένες Πολιτείες σε νέα αεροπορικά πλήγματα κατά του Ιράν. Οι Ινδικές αρχές ανακοίνωσαν ότι ο αγνοούμενος είναι Ινδός υπήκοος, ενώ διευκρινίστηκε από τη Λευκοσία ότι στο πλήρωμα δεν συμμετείχαν Κύπριοι πολίτες.
3: Εμπορικό πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων υποκυπριακή σημαία δέχθηκε επίθεση στα στενά του Ορμούς, σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ, η οποία ανακοίνωσε ότι προχώρησε σε νέο κύμα αεροπορικών πληγμάτων κατά του Ιράν ως απάντηση στο περιστατικό. Όπως ανέφερε η CENTCOM, το πλοίο επλήγε από δυνάμεις των φρουρών της Επανάστασης, με αποτέλεσμα ένα μέλος του πληρώματος να αγνοείται, ενώ εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο μηχανοστάσιο, προκαλώντας σοβαρές ζημιές που κατέστησαν αδύνατο να συνεχίσει το ταξίδι του. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ινδίας ανακοίνωσε ότι το μέλος του πληρώματος που παρέμενε αγνοούμενο είναι Ινδός υπήκοος, όπως και άλλα 10 άτομα που έχουν διασωθεί. Στα μέλη του πληρώματος δεν περιλαμβάνονται Κύπριοι υπήκοοι, έγινε γνωστό από τη Λευκοσία.
2: Αγγλία και Αργεντινή συμπληρώνουν την τετράδα των ημιτελικών του Μουντιάλ. Οι Άγγλοι νίκησαν 2-1 την Νορβηγία, ενώ οι Αργεντίνοι επικράτησαν 3-1 της Ελβετίας στην παράταση.
4: Η Νορβηγία που ανέκτησε. Σέντρα σουτ στα δίχτυα! Απίθανο Σέλτρουπ! Ναι, απίθανο γκολ!
5: Ναι, εγώ το έκανα, λέει με τον τρόπο του ο ακραίος επιθετικός της Μπενφίκα, ένα αγόρι του 2004 και στη συνέχεια.
4: Εδώ φάουλ οι Άγγλοι.
5: Αυτό εδώ, από τον Σέλτερου που δεν ξέρει τι τον βρήκε. Ο Πίκφορντ το χάρηκε μέσα. Ο Στάστον Κόνσα. In your face που λένε. Αργεί λίγο να καταλάβει και ο Σολμπάκεν τι συνέβη.
4: Ωραία, κατέβασε ο Άντερσον. Γκόρντον έκοψε την μπάλα και την έβγαλε ωραία για τον Μπέλιγχαμ που πατάει στην περιοχή. Ψάχνει τα αριστερό του και ισοφαρίζει ο Μπέλιγχαμ. Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων 1-1. Για άλλη μια φορά η λύση από τον Τζουτ Μπέλιγχαμ.
5: Αφού έκανε μια καταμάχητη αλλαγή κατεύθυνσης με την μπάλα στα πόδια ο Γκόρντον και μετά ήρθε αυτός που βοήθησε στην απόδραση. Ή ο ένας θα ήταν ή ο άλλος. Την προηγούμενη φορά ήταν ο Κέιν, τώρα είναι ο Μπέλιγχαμ. Δύο σώματα, μία ψυχή για την Αγγλία, ο Χάρι Κέιν και ο Τζουντ Μπέλιγχαμ. Έξοχη ενέργεια από τον Γκόρντον και φυσικά είχε πολλή δουλειά να κάνει ακόμη και μετά από αυτή την καλή ενέργεια ο Μπέλιγχαμ.
4: Με τον Έζε ζητάει ο Άντερσον, προτιμά τον Ρότζερς που σουτάρει, είναι καλό σουτ, δεν μπόρεσε ο Νίλαν, σκοράρει η Αγγλία! 2-1, πάλι Μπέλιγχαμ!
5: Σαν να βλέπω τον Μίκελ Μερίνο, χθες, δεζαβού. Απόκρουση του τερματοφύλακα, η μπάλα δεν έφυγε προς τα πλάγια, ήρθε μπροστά. Ο Μπέλιγχαμ ήταν εκεί για να τραβήξει άλλη μια φορά την σκανδάλη. Λέγαμε για το ποιος θα βγάλει την Αγγλία από τη φυλακή μετά το 0-1 της Νορβηγίας. Με το Κονγκό χρειάστηκαν δύο γκολ του Κέιν. Σήμερα είναι δύο γκολ του Τζουντ Μπέλιγχαμ.
6: Δεύτερο συνεχόμενο κόρνερ για την Αργεντινή. 10 λεπτό της αναμέτρησης στο Kansas City. Τελεί με το αριστερό ο Μέση, κεφαλιά, γκολ! Μακάλιστερ, 1-0 η Αργεντινή. Στο 10.
7: Στην πρώτη απόπειρα στο προηγούμενο κόρνερ έκανε κεφαλιά ο Μακάλιστερ, δεν βρήκε στόχο, πήγε ο Μέση να εκτελέσει ξανά. Αυτή τη φορά ο Μακάλιστερ εδώ πανηγυρίζει, ο Αλέξης Μακάλιστερ.
6: Που έχει ούτως ή άλλως έναν από τους κορυφαίους goalkeeper της διοργάνωσης και της φετινής διοργάνωσης. Ωραίος συνδυασμός για την Ελβετία, γκολ! Εντόι! Είχε προειδοποιήσει νωρίτερα και τώρα στέλνει την μπάλα στα δίχτυα για το 1-1 στο 67. Σειρά των Ελβετών να πανηγυρίσουν έξαλλα. Ο Εντόι πνίγεται στις αγκαλιές των συμπαικτών του. Είχε την ευκαιρία λίγο νωρίτερα στο 65 και τώρα στο 67 από δύσκολη γωνία. Πάνω που λέγαμε για τον Εμιλιάνο Μαρτίνες πόσο καλός γκολκίπερ είναι. Δεν μπόρεσε να σταματήσει αυτό το διαγώνιο πλασέ. Με τον Λόπες την πρώτη του ενέργεια στο παιχνίδι. Άγκας και να βγει προς τα έξω. Πασάρι στον Χούλιαν Άλβαρες. Σουτάρει ο Άλβαρες! Απίστευτο στο γα!

0: Έχουν φύγει νερά, έχουν φύγει μπύρες στις εξέδρες από τους Αργεντινούς.
1: Και δίνει την απάντησή του ο Χουλιάν Άλβαρες με αυτό το καταπληκτικό γκολ.
0: Απίθανο σουτ, το ζήγησε πάρα πολύ καλά. Έστειλε την μπάλα ακριβώς εκεί που ήθελε και ακριβώς στο σημείο που δεν θα μπορούσε να φτάσει ποτέ ο Κόμπελ. Για το 2-1 της Αργεντινής στο δεύτερο ημίχρονο της παράτασης. Νίκο Γονσάλες βγήκε νικητής σε μονομαχία, πρόλαβε, πρώτος πήγε στην μπάλα και την απομάκρυνε μέχρι τον Τζάκα. Τζάκα, ένα τριμπλάρι, το Χουλιάν Άλβαρες, ο οποίος εκεί κατάφερε να κλέψει και να βγει στην κόντρα η Αργεντινή με την πάσα και τον Τιάγκο Αλμάδα, απέναντι ο Μέση, Αλμάδα μόνος του, αποκρούει ο Κόμπελ, το πλασέ γκολ από τον Λαουτάρο Μαρτίνες. Εδώ τελείωσαν όλα.
2: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η απογευματινή σας ενημέρωση. Παρακολουθήστε στη συνέχεια την πρόβλεψη για τον αυριανό καιρό. Εμείς θα είμαστε ξανά κοντά σας στις 8 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Φυσικά, Jesse μου και Valanova More. Σιγά μου τα άφηνα.
2: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
3: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
4: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
6: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε ότι είναι υπερβολή.
7: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά της ομήνου, στην γνωσό, με αυτά της εκεί και ραλένει το ξεχικό στο τζούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
6: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
7: Με το κτέλ

0: Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
0: ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα, βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Κάμελο έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Θα ήθελα...
8: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
7: Χωρίς
8: της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Όλα τα Heart Made 4,79 ευρώ. Φρουίζα Λεγιώτης 1,09 ευρώ. Μπαρίλα 98 λεπτά. Baby Care 2,25 ευρώ. Πετσέτα θαλάσσης 8,98 ευρώ. Και ακόμα ελληνικά ροδάκινα 2,10 ευρώ το κιλό.
9: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
10: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
11: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Να καλωσορίσω καταρχήν τον καλεσμένο που έχουμε καιρό να τα πούμε και ευτυχώς το λέω σε σχέση με το αντικείμενο αυτό καθεαυτό, τον επίκουρο καθηγητή ιατρικής πληροφορικής, καλά το λέω?
1: Καλά, ναι, ναι.
0: Χρήστος Μελάς, καλώς ορίσατε, γνώριμος από τα πολύ παλιά, πρέπει να το πω, αλλά τα τελευταία χρόνια έχετε κυρίως αφοσιωθεί στο εκπαιδευτικό έργο στο ΕΛΜΕΠΑ. Είστε και στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο.
1: Σωστά, στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ καταρχήν.
1: Καλημέρα.
0: Πολύ. Χαίρομαι που τα λέμε από κοντά, γιατί ναι, τώρα τα λέγαμε είτε τηλεφωνικά είτε διαδικτυακά. Και να πω και την αφορμή, κύριε Μελά, που είπαμε να βρεθούμε τα πούμε από κοντά, διότι και στην περιοχή μας καταρχήν δεν λείπουν ποτέ φυσικές καταστροφές, έτσι, γιατί η φύση ούτε μας ρωτάει, ούτε περιμένει.
1: Ακριβώς.
0: Ούτε θα ανέχεται, να το πω έτσι, στα τερτύπια μας. Με αφορμή μια μεγάλη φωτιά που ξεκίνησε, που έγινε την περασμένη εβδομάδα στον αστικό ιστό της πόλης του Ηρακλείου, και ταυτόχρονα είχαμε ένα άλλο συμβάν στη μακρινή, όχι και τόσο πια έτσι όπως είναι ο κόσμος μας, Βενεζουέλα, με ένα διπλό σεισμό καταστροφικότατο με πολλά θύματα. Και λέγαμε τελικά, υπάρχουν σχέδια διαχείρισης κρίσεων σε τέτοιες περιπτώσεις, τι θα γίνει εάν συμβεί εδώ στην περιοχή μας? Θα μου πείτε, χτύπα ξύλο. Αλλά θα συμβεί κάποια στιγμή. Τι να κάνουμε τώρα? Δεν μπορούμε να το αποφύγουμε. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι, δυστυχώς. Η ιστορία το επιβεβαιώνει. Η αλήθεια είναι ότι ζούμε όλοι έτσι, με την αισιοδοξία ή με μια ανεμελιά ότι ποτέ δεν θα γίνει κάτι. Αλλά η αλήθεια είναι επίσης ότι πρώτον είμαστε σε μια χώρα που γνωρίζουμε όλοι είναι έντονα σεισμογενής, είναι πάνω σε τρεις μεγάλες λιθοσφαιρικές πλάκες, οι οποίες ξέρουμε καλά ότι είναι η αιτία τουλάχιστον των τεκτονικών σεισμών. Έχουμε και ηφαίστεια. Δεν ξεχνάμε ότι πρόσφατα το ηφαίστειο της Σαντορίνης δημιούργησε μια μεγάλη ακολουθία από δονήσεις που ευτυχώς δεν πήρε μεγάλη έκταση. Και επιπροσθέτως έχουμε και άλλα προβλήματα. Το ανάγλυφο του εδάφους, έχουμε δασικές περιοχές, κάθε χρόνο υποφέρουμε από πυρκαγιές και είναι ένα μεγάλο στοίχημα δύο πράγματα. Πρώτον, πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και να διαχειριστούμε μια φυσική ή και ανθρωπογενή καταστροφή, γιατί και αυτές δεν λείπουν από την ατζέντα. Πώς μπορεί να εκπαιδευτεί ο πληθυσμός, τι πρέπει να κάνουμε σε περίοδο ηρεμίας, όπως αυτή θα λέγαμε που διανύουμε τώρα, που δεν το ζούμε, δεν το έχουμε μέσα μας, δεν το έχουμε. Αλλά δυστυχώς ο ορισμός της κρίσης λέει ότι είναι ένα φαινόμενο το οποίο συμβαίνει ευνίδια. Ποτέ σε μία κρίση δεν υπάρχει χρόνος αντίδρασης. Συνήθως αντιμετωπίζουμε το φαινόμενο εκ των υστέρων. Γι' αυτό και έχει μεγάλη σημασία η γνώση, η οργάνωση, ο σχεδιασμός και πολλά
0: ακόμα. Νομίζω ότι στις λεγόμενες φυσικές καταστροφές μόνο σε πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις σου δίνεται ένας μικρός χρόνος να αντιδράσει, όταν έχει γίνει και σωστή, ας το πούμε, πρόγνωση του φαινομένου, δηλαδή το πρόγνωση που μπορούμε να κάνουμε, φαντάζομαι, ξέρω εγώ, σε ένα ηφαίστειο, λέω, έτσι, το οποίο εμείς ευτυχώς εδώ δεν έχουμε στην Κρήτη, αλλά έχουμε κοντά μας. Σε ένα ηφαίστειο, εννοώ, οι ηφαιστειολόγοι και οι σεισμολόγοι ξέρουν περίπου ότι εδώ πάει να γίνει στραβή, έτσι, όπου να είναι.
1: Ευτυχώς τα ηφαίστεια πράγματι αναπτύσσονται βαθμιαία.
0: Αυτό λέω, ότι είναι μια περίπτωση τέτοια. Το τσουνάμι που είναι συνήθως γέννημα, όχι συνήθως, γέννημα του σεισμού, πάλι έχουμε αναπτύξει τεχνικές, έτσι,
1: μικρός,
0: ναι. Αλλά σεισμός, ούτε θα μας πει, ούτε
1: έτσι,
0: τίποτα.
1: Έτσι.
0: Και το λέω γιατί θέλω να κάνουμε και μια αναφορά σε αυτές τις συσκευές Android που λένε ότι δεν προβλέπουν. Ουσιαστικά μια τεχνική αξιοποιούν, έτσι.
1: Ενημερώνουν μερικά δευτερόλεπτα νωρίτερα.
0: Το οποίο μπορεί να είναι βέβαια θετικό, έτσι. Αν...
1: Έχει νόημα. Γιατί όμως, τι κάνουν ουσιαστικά αυτές τις συσκευές? Καταρχάς, για να λειτουργήσει το συστηματάκι αυτό πρέπει πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού, αρκετός κόσμος δηλαδή, να τύχει την ώρα του φαινομένου, 5-10 λεπτά και νωρίτερα, να έχει δύο παραμέτρους ανοιχτές στο κινητό. Το ένα είναι το δίκτυο και το άλλο είναι το GPS του κινητού.
0: Ναι.
1: Ούτως ώστε να μπορέσει να σταλεί το σήμα. Πώς λειτουργεί λοιπόν αυτό το σύστημα? Οτιδήποτε συμβαίνει σε πραγματικό χρόνο, ας πούμε, τυχαία θα πω, σε μια περιοχή γίνεται ένα φαινόμενο στην Αγία Πελαγία.
0: Mm-hmm.
1: Από τη στιγμή που θα γίνει στην Αγία Πελαγία μέχρι να έρθει εδώ θα χρειαστούν μερικά δευτερόλεπτα. Περί αυτού ο λόγος. Οπότε,
0: το κύμα, λέτε.
1: Το κύμα, ναι. Εδώ υπάρχει ένα Τεράστιο θέμα, τεράστιο θέμα, γιατί, παρένθεση, ακούμε συχνά, γίνεται μία δόνηση και μετά βλέπουμε τα σχόλια, μα τι υπέροχα είναι τα σχόλια στο φατσοβιβλίο, το διασκεδάζουμε, γιατί λέει κάποιος, γράφει, αυτός ήταν πέντε, απαντάει άλλος, πα, 4,5 τον ένιωσα.
0: Εκτίμηση, ναι, ναι,
1: ναι.
0: Καλά, είμαστε και σεισμολόγοι, έτσι, αυτό ξέρουμε.
1: Πρέπει να εξηγήσουμε ότι ο σεισμός στην κλίμακα Ρίχτερ μετριέται ουσιαστικά στο επίκεντρο. Το επίκεντρο είναι η προβολή του σημείου μέσα στη γη, στην επιφάνεια της γης που συμβαίνει. Και από εκεί και πέρα, με την οριζόντια απόσταση, εξασθενεί το σήμα.
0: Ναι.
1: Το μέγεθος του σεισμού που δείχνει την καταστροφικότητα, που θέλουμε να ξέρουμε τι θα συμβεί στο σημείο που βρισκόμαστε, αν δεν είμαστε στο επίκεντρο, μετριέται με την κλίμακα Μερκάλη για αστικές περιοχές. Μετρά δηλαδή ουσιαστικά το τι καταστροφές φέρνει. Και γιατί αυτό έχει σημασία? Γιατί δεν μπορούμε με μία αντίληψη προσωπική να πούμε ήταν τόσος ο σεισμός. Ναι. Εξαρτάται από το τι απόσταση είμαστε.
0: Και που είμαστε, ναι. Βέβαια.
1: Και πολλά ακόμα.
0: Βέβαια, βέβαια να σας πω. Ότι σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχουν το λογικό ανθρώπινος φόβος, έτσι, και νιώθουμε κάτι και λέμε όχι, ας πούμε, έτσι, και νομίζω ότι στο σεισμό που έγινε με επίκεντρο στο Παρκαλοχώρι πριν από 5 χρόνια στο Ηράκλειο, όσοι ήταν στο Ηράκλειο αισθάνθηκαν κάτι πάρα πολύ μεγάλο.
1: Έτσι.
0: Εγώ θυμάμαι, ας πούμε, ότι λέω, με αυτό πρέπει να έχουν πέσει σπίτια,
1: ναι.
0: Έτσι εδώ. Και όταν έμαθα ότι δεν ήταν και το επίκεντρο στο Ηράκλειο, φοβήθηκα ότι τα πράγματα ήταν χειρότερα και είχαμε κάποιες διαφορές.
1: Ο συγκεκριμένος σεισμός, ναι, παρένθεση, στα φυσιολογικά του χαρακτηριστικά, στα φυσικά του χαρακτηριστικά, είχε δύο, θα λέγαμε, ασυνήθη χαρακτηριστικά. Πέραν του ότι ήταν επιφανειακός, ήταν χαμηλού βάθους. Και οι χαμηλού βάθους σεισμοί προκαλούν μεγαλύτερες συνέπειες.
0: Ναι, ναι. Και στην Πάρνηθα, είχε, νομίζω, δεν ήταν τέτοιο.
1: Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Ναι, ναι. Αν ο ίδιος σεισμός δηλαδή ήταν μεγάλου βάθους, ήταν ξέρω 100 χιλιόμετρα, τίποτα, θα καταλαβαίναμε πολύ μικρότερες τις συνέπειες και δεν θα είχε και την έκταση των φαινομένων που είχε. Το δεύτερο που είναι ιδιαίτερο χαρακτηριστικό είναι ότι η οριζόντια μετατόπιση που προκάλεσε ήταν πρωτοφανής για το μέγεθος. Μία δηλαδή πρωτόγνωρη εμπειρία. Τι σημαίνει αυτό? Φανταστείτε ότι βρισκόμαστε λόγω χάρη σε ένα πλοίο και το πλοίο μετακινείται λόγω των κυμάτων δεξιά-αριστερά. Αυτό είναι η οριζόντια μετατόπιση. Αυτό είναι που πλήττει τα κτίρια. Η προς τα πάνω, η κατακόρυφη δηλαδή μετατόπιση δεν έχει τόσο τρομερές συνέπειες.
0: Το να κινείται ένα κτίριο, στο πούμε, πάνω
1: το να
0: κάτω.
1: Ναι, πάνω κάτω.
0: Ναι.
1: Η οριζόντια μετατόπιση είναι.
0: Δηλαδή αυτή είναι η τεκτονική σεισμή που λέμε.
1: Η τεκτονική έχουν να κάνουν με τη γέννηση,
0: ναι, με τη γέννηση
1: των πετρωμάτων. Ωραία.
0: Ας πούμε λοιπόν το κατακόρυφο χτύπημα, αν έχει ένα σεισμό 5,6. Και αν είναι οριζόντια, το 5,6 θα έχει πολύ μεγαλύτερες συνέπειες.
1: Βεβαίως. Στην οριζόντια δηλαδή μετατόπιση. Ναι. Και είναι και άλλα θέματα.
0: Για κλείστε μου το θέμα με τα τηλέφωνα για να μην το αφήσουμε,
1: ναι,
0: να πάνε.
1: Σωστά.
0: Πώς λειτουργεί? Πρέπει κάποια τηλέφωνα?
1: Πρέπει
0: λοιπόν
1: πολλοί κόσμος στην περιοχή που αρχικά συμβαίνει το φαινόμενο, στο επίκεντρο, πέριξ δηλαδή του επικέντρου, να έχουν ανοιχτό το κινητό. Οπότε εκεί θα φτάσει το κύμα. Και αυτόματα, αμέσως, μέσω της βάσης δεδομένων που έχει δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό, τα κινητά θα το καταγράψουν. Αμέσως, επειδή η κινητή τηλεφωνία έχει αυτό το θετικό, γνωρίζουν με βάση το δίκτυο που βρίσκονται άλλα κινητά, σε κινητά που επίσης θα τύχει να έχουν ανοιχτό το δίκτυο πρώτον και δεύτερον το GPS, την τοποθεσία που πολλά κινητά λένε, θα πάρουν ειδοποίηση ότι έρχεται. Αν δεν έχω ενεργοποιήσει τις δύο αυτές παραμέτρους, δεν θα πάρω κάτι.
0: Ναι, ναι. Είναι πάντως, λέω, και αυτό σημαντικό, γιατί στη Βενεζουέλα,
1: ναι,
0: το είδαμε σε,
1: ναι,
0: κάποιες,
1: ναι,
0: περιπτώσεις,
1: ναι, ναι,
0: να λειτουργεί. Δηλαδή, εγώ τουλάχιστον είδα βίντεο, κάποιοι ακόμα και να προλαβαίνουν να κινηθούν. Δηλαδή, που συνήθως το σεισμό δεν.
1: Είναι χαρακτηριστικό αυτό που λέτε, διότι πράγματι υπάρχουν βίντεο που φαίνεται κόσμος που χαζεύει αμέριμνος το κινητό και τυχαίνει να έχει ανοιχτό το δίκτυο. Κάποια στιγμή πανικοβάλλεται και φεύγει τρέχοντας.
0: Ναι.
1: Αυτοί οι άνθρωποι σώθηκαν.
0: Ναι, ναι.
1: Και είναι πράγματι.
0: Παρότι είναι η ίδια λειτουργία. Αυτό που λέμε η κίνηση στους δρόμους, γιατί κάποιοι νομίζανε επί μεγάλο διάστημα ότι όταν λέει κίνηση στους δρόμους στο χαρτό της Google, η Google παρακολουθεί όλα τα αυτοκίνητα. Ενώ στην πραγματικότητα είναι τα κινητά, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, και μάλιστα νομίζω ότι ένας είχε κάνει και ένα ωραίο πείραμα, είχε βάλει σε ένα δρόμο σε ένα καρότσι 100 κινητά. Ήταν μόνο το καρότσι, αλλά φαινόταν ότι είχε τεράστια κίνηση.
1: Παρότι δεν απέχουμε βέβαια από αυτή την εποχή, τα ρομποτικά δηλαδή αυτοκίνητα ήδη αυτή τη στιγμή σε πιλωτικό επίπεδο έχουν φτιαχτεί. Που σημαίνει ότι σε περίπου, αυτό λένε οι εκτιμήσεις, δεν το λέω εγώ, στη βιβλιογραφία δηλαδή, περίπου σε 15 χρόνια οι χώρες που έχουν εξελιγμένες ψηφιακές υπηρεσίες πρώτον θα αλλάξουν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και δεύτερον θα εγκατασταθούν στο παράλληλα με το οδικό δίκτυο σταθμοί οι οποίοι θα κατευθύνουν τα ρομποτικά αυτοκίνητα.
0: Ναι, εγώ λέω ότι τα ρομποτικά αυτοκίνητα είναι τόσα θέματα που ανοίγουμε, αλλά τα ρομποτικά αυτοκίνητα θα σώσουν τον κόσμο με μία όμως, νομίζω, παραδοχή. Να είναι όλα ρομποτικά. Γιατί έστω και ένας άνθρωπος να οδηγεί, δηλαδή αν έχουμε,
1: θα έχουμε
0: 999 ρομποτικά αυτοκίνητα, τα οποία θα κανονίζονται τα πάντα, θα είναι αυτόματα, δεν θα τρακάρουν μεταξύ τους. Και βγω εγώ στον δρόμο, που θα είμαι ο χιλιοστός, θα προκαλέσω ένα ατύχημα.
1: Ναι, δηλαδή αυτό πρέπει... το απόλυτο χάος.
0: Ναι, θα προκαλέσω το απόλυτο χάος. Λοιπόν, ξαναγυρίζουμε λοιπόν σε αυτό που λέμε φυσικές καταστροφές. Στο νου μας έχουμε βασικά, νομίζω, τρία πράγματα φυσικές καταστροφές. Είναι ο σεισμός,
1: σωστά.
0: Είναι η φωτιά και είναι και οι ακτινοβολίες, οι οποίες εμείς δεν τις έχουμε. Δηλαδή ραδιενέργεια, έκκληση ραδιενέργειας από κάπου, συνήθως ατύχημα, έτσι. Ναι. Το οποίο εμείς δεν το έχουμε ευτυχώς, το είχαμε από το Τσερνόμπιλ το 86.
1: 86, σωστά.
0: Έτσι. Ναι. Σε αυτό δεν βάζουμε τις πλημμύρες, γιατί είναι κάτι το οποίο, ας πούμε, είναι πιο ελεγχόμενο ή το ανάποδο.
1: Οι πλημμύρες θα απασχολήσουν και το κράτος και γενικότερα την Βαλκανική Ήπειρο στο επόμενο χρονικό διάστημα λόγω της κλιματικής αλλαγής. Υπάρχει μια τεράστια αλλαγή, ας μην επεκταθούμε στο που οφείλεται, η οποία ξεκινά από τη Δυτική Ευρώπη. Και η Δυτική Ευρώπη αυτή τη στιγμή, τα τελευταία χρόνια, και αυτό θα διευρυνθεί στο μέλλον, έχει αλλάξει τον Gulf Stream, πολλά που συμβάλλουν στη σταθερότητα.
0: Μας ακούνε βέβαια κάποιοι αρνητές και δεν τα δέχονται με τίποτα, ξέρετε. Έτσι.
1: Δεν
0: τα δέχονται, ακούνε, τους λες κλιματική αλλαγή, σου λέει τι μπορείς.
1: Είναι ένας γενικός τίτλος η αλήθεια που περιγράφει πολλά πράγματα.
0: Ναι.
1: Και θα μπορούσε κάποιος να πει με μια ανοιχτότητα και ευρύτητα σκέψης, ναι, ότι μπορεί ενδεχομένως να αναφέρεται και σε πράγματα που δεν είναι προστά. Αλλά υπάρχουν και πράγματα τα οποία είναι μετρήσιμα. Δηλαδή η αλλαγή της πλεύσης του Gulf Stream που ρύθμιζε το κλίμα της Δυτικής Ευρώπης, η αλλαγή του κλίματος που ήδη βλέπουμε. Ιστορικά καταγράφονται ψηλές θερμοκρασίες και βροχοπτώσεις σε περιοχές οι οποίες μέχρι τώρα είχαν τελείως διαφορετικό κλίμα. Άρα και οι πλημμύρες που μέχρι στιγμής είχαμε μόνο στο πρόσφατο τουλάχιστον παρελθόν μία περίπτωση στην κεντρική Ελλάδα που ζήσαμε για άλλη μία φορά μία ανεπάρκεια του μηχανισμού.
0: Εννοείται στη Λάρισα, τον Ντάνιελ.
1: Να αντιμετωπίσει ένα φαινόμενο που υπό άλλες συνθήκες δεν θα έπρεπε να έχει τις συνέπειες που είχε. Γιατί, όπως πολύ ορθά είπατε πριν, ήταν ένα φαινόμενο που είχε αργή εξέλιξη τελικά. Δεν ήταν κάτι ευνίδιο, δεν ήταν κάτι απόμενο, μπορεί να μην ήταν αναμενόμενο.
0: Σε τοπικά φαινόμενα έχουμε πιο γρήγορα φαινόμενα. Βέβαια. Δηλαδή, που λες ξαφνικά κοντεύσαν, θυμάμαι, στον Κατέρω, μέσα σε 15 λεπτά παραλίγο πνιγούν άνθρωποι, ας πούμε.
1: Βέβαια.
0: Έτσι,
1: βέβαια.
0: Το έχουμε. Αλλά είναι πιο τοπικό αυτό.
1: Είναι πιο περιορισμένο.
0: Ναι.
1: Αν όχι ελεγχόμενο, γιατί η αλήθεια είναι ότι η δύναμη της φύσης είναι τεράστια.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Τεράστια. Όμως προλαβαίνει να γίνει η εκτόνωση του κόσμου, που είναι επίσης ένα τεράστιο θέμα. Πώς θα εκτονώσεις ένα κτίριο, μια πόλη? Γιατί όταν μιλάμε για μαζικές καταστροφές, ένα από τα χαρακτηριστικά είναι τι γίνεται στη διάρκεια του φαινόμενου και τι γίνεται μετά. Που αναπτύσσονται πανδημίες, που υπάρχουν μπλοκαρίσματα στους δρόμους, που υπάρχει αδυναμία να φτάσουν τα σωστικά συνεργεία και πολλά και πολλά και πολλά.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό έχει σημασία η υποδομή και γι' αυτό έχει σημασία να ξέρουμε τι κάνουμε.
0: Ξέρετε, τις πλημμύρες λίγο τις εξαιρώ. Στο μυαλό μου, το ξέρω το θέμα πως εσείς ή και άλλοι δικοί, γιατί λέμε, ας πούμε, ξεχύλισε το ρέμα και πήρε σπίτια. Άρα κάποια σπίτια γίνανε εκεί, κοντά.
1: Ακριβώς.
0: Που είναι εντελώς λάθος.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Θυμάμαι, ας πούμε, επειδή έκανα το ρεπορτάζ πριν από πολλά χρόνια με τις πλημμύρες του Γιόφυρου, κινδύνευσαν άνθρωποι, ήταν πάνω στα ράτσες, αλλά μόνο που οι ταράτσες ήταν μέσα στο ρέμα.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή, εκεί τώρα δεν φταίει η φύση, η οποία ξέρουμε ότι θα ξαναβρει το δρόμο το νερό. Θυμάμαι, μου έλεγε πολύ χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος Σιτίας ότι είχαν ανοίξει ρέματα παλιά, είχαν το νου τους και ξεχύλισαν.

0: Ακριβώς.
1: Δεν είχε πάρει νερό εννοώ. Δηλαδή δεν θα γίνει π.χ. και στο Ηράκλειο κάποια στιγμή που έχουμε κλείσει 2-3 ρέματα.
0: Και όχι μόνο. Το νερό θα βρει δρόμο.
1: Ναι.
0: Πάντα θα βρει δρόμο. Ο κόσμος να χαλάσει. Εξαρτάται από τη δρυμύτητα του φαινομένου και από το αν έχουν φράξει ρέματα ή αν υπάρχουν αντιπλημμυρικά μέτρα. Αλλά να σας πω κάτι. Ένα από τα θέματα στη γενικότερη αντίληψη στη διαχείριση μιας κρίσης είναι ότι ένα οποιοδήποτε σύστημα, το καλύτερο σχεδιασμένο σύστημα στον κόσμο, δεν θα μπορέσει να ανταπεξέλθει κάτω από μία συνθήκη, από μία παραδοχή. Αν η ένταση του φαινομένου είναι τέτοια που οι διαθέσιμοι, σχεδιασμένοι και προβλεπόμενοι πόροι δεν επαρκούν.
1: Ναι.
0: Είναι πάρα πολύ απλό.
1: Θα έλεγα πριν πάμε στο διάλειμμα ότι η χώρα μας δεν είναι ούτε το πρότυπο σχεδιασμού, ούτε μπορεί να μας χρησιμοποιήσουν ως πιλότο, ενώ κράτος πιλότο για ορισμένα πράγματα και για τον προγραμματισμό μας. Βέβαια, χωρίς να θέλω να δικαιολογήσω καταστάσεις, και εκεί που έχουν πολλές φορές σχεδιασμό και προγράμματα και πολύ καλύτερα, αν θέλουμε, έτσι, πρωτόκολλα σε αυτές τις περιπτώσεις, έχουν γίνει μεγάλες τραβές.
0: Στην Αμερική, αν παρακολουθείτε με τις πυρκαγιές, κατακαίγεται ο κόσμος. Και μιλάμε για μια χώρα η οποία έχει όλα αυτά που λέμε, δηλαδή έχει σχέδια, έχει σχεδιασμό, έχει μέσα. Εν τούτης, οι φυσικές καταστροφές, όπως είπαμε, έχουν αυτό το χαρακτηριστικό.
1: Ναι.
0: Ό,τι πόρους και να έχεις, πάντα είναι λιγότεροι από το μέγεθος και την ένταση του φαινομένου.
1: Ναι. Ποια χώρα, αν σας έλεγαν ότι, κύριε Μελά, πρέπει να κάνουμε ένα σχεδιασμό σε αυτά τα πράγματα, στις φυσικές καταστροφές, ποια χώρα θα επιλέγατε ως μοντέλο?
0: Η Ιαπωνία.
1: Ή δεν θα ήταν μια? Η Ιαπωνία.
0: Η Ιαπωνία, ναι.
1: Κυρίως για τους σεισμούς.
0: Η Ιαπωνία έχει πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία και στη διαχείριση σεισμών και στη διαχείριση της ραδιενέργειας και έχει ένα χαρακτηριστικό που δύσκολα βρίσκουμε σε άλλα κράτη. Πειθαρχία. Έχει πειθαρχία. Ο κόσμος δηλαδή είναι υπάκουος. Και αυτό δεν οφείλεται
1: στο... Από εμάς πρέπει να το έχουν πάρει. Γιατί είναι γνωστή και η πειθαρχία μας και η...
0: Και η πειθαρχία προέρχεται από δύο πυλώνες. Ο ένας είναι η παράδοση και ο άλλος είναι η παιδεία. Εκπαιδεύονται. Ναι. Από πολύ μικρή για αυτό το σκοπό. Ναι.
1: Ειδικά με τους σεισμούς και συνακόλουθα με τα τσουνάμι και πιθανώς και τη ραδιενέργεια, υποψιάζομαι.
0: Ακριβώς.
1: Που έχουν και αυτοί. Νομίζω ότι είναι μάθημα, έτσι, και
0: έτσι,
1: η στάντη πρέπει
0: έτσι,
1: να είναι.
0: Έτσι, είναι πραγματικά πρότυπο στα θέματα αυτά.
1: Για και έχουν σεισμούς, όχι ψέματα τώρα.
0: Ναι, βέβαια. Μα τώρα προημερών δηλαδή, έγινε πάλι ένα 6,2.
1: Ναι, δηλαδή
0: μέσα.
1: Τα τεσσάρια, πεντάρια δεν τα αναφέρουν.
0: Τίποτα, είναι
1: γεμοτήρι.
0: Είναι εντυπωσιακό και πολλές φορές τέτοια πράγματα περνούν απαρατήρητα. Δείτε, η Ιαπωνία υπέστη το μεγάλο πλήγμα του 11 με ένα τεράστιο καταστροφικό σεισμό που είχε ως συνέπεια τσουνάμι, το οποίο τσουνάμι είχε συνέπεια την καταστροφή 2 εργοστασίων παραγωγής ενέργειας. Δεν έλειψε ανταλλακτικό ιαπωνέζικο πουθενά στον κόσμο. Η ανάταξη δηλαδή...
1: Εντάξει, επειδή θυμόμαστε όλοι, είναι πολύ κοντά το 2011, εντάξει, οι άνθρωποι το κράτος αυτό δεν παίζεται, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Οπουδήποτε αλλού, εγώ λέω, θα είχε αφανιστεί,
0: τίποτα, ας πούμε. Ναι, ναι, θα είχε διαλυθεί.
1: Ούτε οι Κινέζοι το έχουν, λέτε, σε τέτοιο βαθμό πια,
0: όχι.
1: Ή προχωράνε.
0: Οι Κινέζοι έχουν άλλα χαρακτηριστικά. Οι Κινέζοι έχουν και άλλα προβλήματα. Παρότι η Κίνα ξέφυγε από την περίοδο του λοιμού, πραγματικά πίναγε, πέρασε περίοδο μεγάλης πείνας, προ-20 αετίας, επενέδισε σε δύο πράγματα. Το ένα ήταν η παιδεία. Αν σας πω πράγματα από εμπειρίες φίλων που ζουν εκεί. Και δεύτερον, επενέδισε στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Ασχολήθηκε, επενέδισε στην κυριολεξία, έστειλε κόσμο, σπούδασε σε ξένα πανεπιστήμια, έφεραν την κουλτούρα, τη δυτική κουλτούρα, την ενσωμάτωσαν στην καθημερινότητα. Λαός ο οποίος έχει ένα υπερπληθυσμό και ήταν πολύ κακοσυνηθισμένος. Οι Κινέζοι έχουν πολλά κουσούρια περίεργα.
1: Ναι.
0: Περπατάνε στον δρόμο και φτύνουν. Τώρα να μην τα λέμε, γιατί εν τούτης δημιουργήθηκε ένα πλαίσιο.
1: Δεν έχουν την πειθαρχία των Ιαπώνων.
0: Όχι. Εκεί λειτουργεί ανάποδα το πράγμα. Έχουν την επιβολή. Η πειθαρχία εκεί επιβάλλεται, δεν προέρχεται από την κουλτούρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και ίσως είναι και δύσκολο να δημιουργηθεί κουλτούρα. Μιλάμε για ένα υπερπληθυσμό.
1: Εντάξει τώρα, ναι, εντάξει. Δηλαδή... Και μιλάμε για μια μηχανή χώρα, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, με διαφορετικές επιμέρους κουλτούρες. Και...
1: Κρατάμε λοιπόν την Ιαπωνία για να πούμε και πόσο ωραία τα έχουμε κάνει εμείς εδώ στην Ελλάδα. Παρότι εντάξει, έχουν γίνει βήματα, δεν θέλουν να τα ισοπεδώνουμε. Πολλές φορές αποστρεφόμαστε το ότι τι θα συμβεί κάτι κακό.

0: και δεν θέλουμε να τα ακούμε.
1: Είναι στην ανθρώπινη φύση.
0: Αλλά ναι, πρέπει να τα ακούμε και πρέπει να ακούμε και τα καλά που γίνονται, να βλέπουμε και τα άσχημα, να παίρνουμε και παραδείγματα από άλλες χώρες και από εμάς. Ας πούμε, για παράδειγμα, θέλω να μου πείτε, και από εκεί θα πιάσουμε λίγο το νήμα για να τα βάλουμε αυτά τα τρία που είχαμε ξεχωρίσει, ενώ σεισμούς, πυρκαγιές και μια έκκληση ραδιενέργειας, η οποία, λέω, ευτυχώς δεν την έχουμε, αλλά ποτέ δεν ξέρεις, πρέπει να είμαστε έτοιμοι γι' αυτό. Ας πούμε, γίνεται πάρα πολύ ντόρος για το 112, που ξέρω ότι έχετε εμπλακεί ναι, στη γέννησή του, έτσι δεν είναι?
1: Στο σχεδιασμό.
0: Ναι. Βοηθάει, πιστεύετε ότι, φαντάζομαι πως είστε θετικός αυτό?
1: Φυσικά και βοηθάει. Η αλήθεια είναι ότι, όπως πολύ καλά είπατε πριν, είναι στην ανθρώπινη φύση να παίρνει αποστάσεις, να αποστρέφεται, να μην θέλει να ακούει δυσάρεστα. Αλλά ναι, ο σχεδιασμός τουλάχιστον στο σύστημα 112 προβλέπει αυτό το πράγμα. Είναι ένα σύστημα προειδοποίησης. Η χρήση όμως από εκεί και πέρα θέλει αυτό που θα λέγαμε με όρους πληροφορικής το fine tuning. Δηλαδή τη ρύθμιση έτσι ώστε η ειδοποίηση να είναι ανάλογη της απειλής.
0: Ναι.
1: Που αυτό είναι σε πιλωτική φάση.
0: Η αναλογικότητα ισχύει και
1: ακριβώς
0: εδώ, έτσι.
1: Δεν μπορεί δηλαδή να γίνεται ένα σεισμός, λέω τώρα, ένα τυχαίο φαινόμενο, της 4 βαθμών της κλίμακας ρήχτες, που εντάξει, ας πούμε ότι είναι κάτω από το Ηράκλειο, άρα έχει εν δυνάμει μια σημαντική απειλή, και να χαλά ο κόσμος με μηνύματα. Δηλαδή θα πρέπει να γίνει και μια διαβάθμιση των μηνυμάτων, έτσι ώστε να είναι... Ναι. Τέτοια που να μπορούν να ειδοποιήσουν με το σωστό μέγεθος της απειλής.
0: Ναι, αυτό σημαίνει ότι μπορούμε και πρέπει και το σύστημα εισαγωγικά να το εκπαιδεύσουμε και να εκπαιδευτούμε κιόλας.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, ας πούμε, προχτές που έγινε η πυρκαγιά εκεί στο αστικό σύστημα, μια αποθήκη στο Ναγιάννη το Χωστό, χτύπησε το 112. Ναι. Ήταν λάθος, κατά τη γνώμη σας?
1: Όχι, δεν ήταν λάθος. Ενδεχομένως να χτύπησε σε ανθρώπους οι οποίοι δεν ήταν τόσο κοντά στην αιστεία.
0: Ναι.
1: Αυτό πράγματι δεν μπορεί να το γνωρίζει, γιατί έχει να κάνει με την εμβέλεια της
0: κυψέλης, όλα αυτά.
1: Της κυψέλης, ακριβώς. Ναι. Αλλά αυτός είναι και ο σκοπός. Και μην λησμονούμε ότι ακόμα και σε αυτή την περίπτωση που ήταν ένα εστιασμένο γεγονός, δημιουργήθηκε κυκλοφοριακό κομφούζιο.
0: Ναι, βέβαια ήταν και πριν το κυκλοφοριακό, και αυτό θα το συζητήσουμε.
1: Σε μια δύσκολη λοιπόν κυκλοφοριακά περιοχή έχουμε ένα φαινόμενο. Για φανταστείτε να είχαμε ανέμους με τέτοια διεύθυνση που να έστρεφαν το μέτωπο της φωτιάς προς την αρτηρία, την οδική αρτηρία.
0: Άρα καπνούς, άρα αυτό.
1: Κάπνα.
0: Έτσι όπως χάσαμε κόσμο στην Ηλία, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Πρώτα χαθήκαν τους καπνούς, αυτό που λέω.
1: Έτσι. Μην βλέπουμε δηλαδή εκ των υστέρων την εξέλιξη ενός φαινομένου που δεν ήταν το χειρότερο. Κάλλιστα θα μπορούσαν, γιατί υπάρχουν άλλες επιχειρήσεις που έχουν έφλεκτο υλικά και καύσιμες ύλες. Υπάρχουν μεζινάδικα, υπάρχουν ένα σωρό. Εύκολα μεταδίδεται γύρω από μια αιστεία.
0: Και να γίνει παρανάλωμα το πυρός.
1: Ακριβώς.
0: Και να θρυνήσουμε θύματα. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε η έννοια όταν παίρνουμε ένα σήμα είναι να κάνουμε ακριβώς αυτό που λέει. Απομακρυνόμαστε με ασφαλή διαδρομή.
0: Όχι πάμε να δούμε
1: και να χάσουμε.
0: Καλά, αυτό το έχουμε τώρα.
1: Ναι.
0: Έτσι, εμείς οι Ιάπωνες της Μεσογείου το έχουμε δηλαδή. Μόλις συμβεί κάτι θα κάνουμε εκεί να χαζέψουμε, να κάνουμε.
1: Βλέπετε,
0: το σεΐρι που λέμε.
1: Ένα δυστύχημα στο δρόμο. Και ενώ θα έπρεπε να φεύγει η κυκλοφορία, καθένας περνάει, σταματά, κατεβάζει το τζάμι, τι είναι ρε παιδιά,
0: ναι, ναι,
1: μα
0: ναι,
1: είναι δυνατόν.
0: Και ουρές για να δουν, ας πούμε, ναι, ναι, ναι, είναι τρομερό αυτό που έχουμε, το σεΐρι δυστυχώς, το οποίο το έχουμε και σε ατυχήματα το έχουμε πληρώσει, πρέπει να σας πω, με
1: έτσι,
0: τρόπους που χτυπηθήκαν, έγινε και στην Εθνική Οδό. Ας πούμε το 112 τώρα, μια που το είπαμε, στην ιστορία της φωνικής πραγματικά πυρκαγιάς στο Μάτι το 2018, δεν θα βοηθούσε?
1: Βέβαια θα βοηθούσε. Βέβαια, είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα και το θυμηθήκατε ορθά. Εκεί, εκτός του ότι είχαμε τις συνθήκες που μόλις είπαμε, δηλαδή ένα μέτωπο φωτιάς.
0: Το οποίο φαινόταν ότι ερχόταν από μακριά, χαζεύαν οι άνθρωποι.
1: Άρα έχουμε χρόνο αντίδρασης, μπορούμε να οργανώσουμε τα πάντα. Μπορούν οι δυνάμεις ασφαλείας, η αστυνομία, η πυροσβεστική, να πάει, να σπεύσει επί τόπου, να προλάβει, να προλάβει, να προλάβει. Η διαχείριση φυσικών καταστροφών και ανθρωπογενών καταστροφών έχει σχέση με την πρόληψη, με το προλαμβάνω. Να προλάβει λοιπόν να εκτονώσει τον κόσμο κλπ. Δεν έγινε τίποτε από αυτά. Και ευνηδίως άλλαξε η διεύθυνση του ανέμου, στράφηκε προς το Μάτι, προς την περιοχή.

0: περιοχή.
1: Και σε 10 λεπτά είχε πνιγεί η περιοχή.
0: Και σε πολύ λίγο χρόνο δεν υπήρχε οδός διαφυγής, δεν υπήρχε τρόπος εκτόνωσης. Οι άνθρωποι, όσοι κατάφεραν, έπεσαν στη θάλασσα και πάλι τους κυνήγησε η φωτιά και είχαμε τις συνέπειες που είχαμε.
1: Αυτό λέω πολλές φορές, επειδή εγώ το ξέρω από το ρεπορτάζ, ότι το πρώτο επικίνδυνο πράγμα που συναντάς σε μια φωτιά είναι οι καπνοί, οι οποίοι πνίγουν. Αυτό έγινε στην Ηλία.
0: Έτσι.
1: Πρώτα πρέπει να πνιγήκαν οι άνθρωποι από τους καπνούς. Άρα εκεί λιποθυμάς, να θυμιάσεις και τέτοια. Και μένεις πια στον πυρήνα. Είναι μια κόλαση, η οποία μετά δεν ξεφεύγεις. Είχε γίνει με τους, αν θυμάστε, στο Ρέθυμνο, σε ένα φαράγγι με τους τρεις δασοπυροσβέστες. Πρώτα από τους καπνούς. Την πάτησαν οι άνθρωποι.
0: Έτυχε να είμαι στο Παγνί τότε και υποδεχθήκαμε.
1: Ήσασταν τότε στη δίκη.
0: Ναι.
1: Έτσι είχε συμβεί. Φοβερό, δηλαδή, φοβερό. Γιατί μετά ακέγονται και αυτό. Εμείς έχουμε τώρα, επειδή ξέρω ότι το διδάσκεται αυτό το μάθημα, ας πούμε στη φωτιά. Εγώ δεν θέλω να φανταστώ να έχουμε έτσι μια φωτιά όπως την προθεσινή στο αστικό του Ηρακλείου, να είναι και λίγο πιο κεντρικά, αν και τώρα όλο το Ηράκλειο έτσι όπως είναι τα πράγματα, να έχει αποθήκες έφλεκτες. Υπάρχουν σχέδια όπου λέμε καταρχήν πρέπει να σταματήσει η κυκλοφορία. Δηλαδή,
0: βέβαια,
1: από πολλές πλευρές, όχι μόνο έτσι.
0: Αυτό είναι ένα σχέδιο διαχείρισης κρίσεων. Ένα σχέδιο διαχείρισης κρίσεων εκπονείται πάνω στην ανάλυση κινδύνου πρώτα. Δηλαδή, το πρώτο στάδιο είναι η ανάλυση κινδύνου, όπως λέμε, που μελετάει τις παραμέτρους εντοπιότητας, τι υπάρχει, πώς υπάρχει κλπ. Και στη συνέχεια εκπονείται το σχέδιο διαχείρισης κρίσεως από τις αρμόδιες αρχές. Στην προκείμενη περίπτωση εμπλέκεται η πυροσβεστική και ο Δήμος. Αυτοί οφείλουν. Υπάρχουν τα γενικά σχέδια διαχείρισης κρίσεων, ο γνωστός ξενοκράτης που είναι ένα πολύ γενικό σχέδιο. Η πυροσβεστική έχει πιο εξειδικευμένα σχέδια, αλλά δεν έχω γνώση αν υπάρχουν ειδικά σχέδια διαχείρισης προσαρμοσμένα στις συνθήκες, παράδειγμα, κάθε γειτονιάς, για να μην πω του Ηρακλείου.
1: Εγώ το είπα προχθές αυτό σε μια κουβέντα που κάναμε με συναδέλφους, επειδή ακούω, έχουμε τα αυθαίρετα, πρέπει να κάνουμε ρημοτομήσεις, πρέπει να κάνουμε έτσι. Ποτέ δεν θα γίνουν αυτά.
0: Ποτέ
1: στο Ηράκλειο. Θέλει τοπικά σχέδια.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, και όταν λέω τοπικά σχέδια, δεν εννοώ να πιάσεις όλη την νότια πλευρά του Ηρακλείου, αναγειτονιές. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνεις στο Μασταμπά, τι πρέπει να κάνεις στον Αγιάννη, τι πρέπει να κάνεις. Και να συμμετέχουν όλοι σε αυτό. Αλλιώς δεν γίνεται.
0: Και τίποτα. Χρειάζεται και ενημέρωση του κόσμου. Η εκπαίδευση του γενικού πληθυσμού είναι πρωτίστη σημασία. Θα σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Η φυσική αντίδραση, όταν έχουμε μία μικρή αιστεία μέσα σε ένα σπίτι, είναι να πάμε να ανοίξουμε τα παράθυρα και τις μεσόπορτες. Γιατί, όπως πολύ ορθά είπατε, μας πνίγει ο καπνός. Και παράλληλα να προσπαθήσουμε να κατασβέσουμε τη φωτιά, η οποία ενδέχεται να μην έχουμε τις δυνατότητες ή τη γνώση.
1: Μα, οι περισσότεροι, ας πούμε, χρησιμοποιούν το νερό. Παράδειγμα.
0: Αν πας να ανοίξεις πόρτες και παράθυρα, τι κάνεις? Θρέφεις με οξυγόνο την εστία. Δηλαδή θα φουντώσει. Η σωστή λοιπόν αντίδραση είναι να έχω στο σπίτι μου πυροσβεστήρα. Πυροσβεστήρες είναι 4-5 κατηγοριών, ανάλογα με το τι θέλω να σβήσω. Αλλιώς θα σβήσω ένα καύσιμο, αλλιώς ένα θερμό υγρό λάδι, αλλιώς ένα ηλεκτρονικό που έχει πάρει φωτιά κλπ. Πρέπει να έχουμε το σωστό πυροσβεστήρα. Δεν είναι μεγάλη δαπάνη. Θα σωθούμε από αυτό, γιατί κάποια στιγμή μια μικρή αιστεία, ένα τηγάνι που πήρε φωτιά, που επίσης το συζητάγαμε στο διάλειμμα, η φοβερή λάθος αντίδραση είναι να πάμε να το βάλουμε στο νερό ή να ρίξουμε νερό.
1: Ναι, έτσι, αυτό κάνουμε την προδειξή.
0: Ναι. Θα πεταχτεί το πειρακτωμένο λάδι γύρω-γύρω και θα το βάλει φωτιά στο σπίτι. Ένα βρεγμένο πανί γρήγορα και πάνω στο τηγάνι θα σβήσει. Η φωτιά, για να δημιουργηθεί, θέλει τρία πράγματα. Το πρώτον, θερμότητα. Προσέξτε, όχι επαφή, θερμότητα. Θερμότητα. Αν έχω υψηλή θερμοκρασία, κάλλιστα ό,τι υπάρχει κοντά, εν δυνάμει, είναι υποψήφιο να πάρει φωτιά. Το δεύτερο, μία καύσιμη ύλη. Και το τρίτο, αέρα. Άρα αντιστρόφως, αντιμετωπίζουμε μία φωτιά αφαιρώντας ένα από τα τρία. Ή θα αφαιρέσω τον αέρα, θα πνίξω λοιπόν τη φωτιά. Άρα ο καπνός θα τη σβήσει τη φωτιά. Θα διώξει το οξυγόνο και η φωτιά θα σβήσει. Ή θα απομακρύνω την καύσιμη ύλη ή θα την περιορίσω. Αν υπάρχει φυσικά η δυνατότητα, όλα αυτά είναι με την υπόθεση,
1: ναι, ναι,
0: του αν. Είτε θα φροντίσω να δημιουργήσω τις συνθήκες που πρέπει. Θα έχω πυροσβεστήρα, θα φροντίσω να μάθω τη χρήση του πυροσβεστήρα. Σε πολλές περιπτώσεις που έχουμε κάνει σεμινάρια για κατάσβεση πυρκαγιάς, παίρνει κάποιος τον πυροσβεστήρα και σημαδεύει ψηλά στη φωτιά. Εντάξει, τον πετάει, δεν κάνει τίποτα. Ψεκάζουμε με τον πυροσβεστήρα τη βάση της φωτιάς, όχι τη φλόγα. και πολλά και πολλά και πολλά που...
1: Ναι, ναι, είμαστε στο...

0: τέτοιες περιπτώσεις είμαστε το έλα, δεν βαριέσαι τώρα, ναι, ότι δεν θα συμβεί σε μένα. Δυστυχώς.
1: Δυστυχώς
0: θα συμβεί. Συμβαίνει. Και στραβεί, συμβαίνει όπως είπαμε και στην αρχή, όταν δεν το περιμένεις, καλά, εννοείται ότι δεν το θες. Και επίσης ισχύει το ότι όταν είναι να πάει κάτι στραβά θα πάει.
1: Ναι. Έτσι, νόμοι αυτό, του Μέρφη εδώ δουλεύουν, αυτό, είναι φτιαγμένοι για αυτά.
0: Είναι έτσι. Συμφωνούμε λοιπόν στο ότι έπρεπε να υπάρχουν τοπικά σχέδια, διότι τα άλλα είναι λίγο βερμπαλιστικά. Ας πούμε για το Ηράκλειο. Το Ηράκλειο είναι μια αυθαιρετούπολη. Το να πιστέψουμε ότι θα γίνουν τέτοιες ρημοτομήσεις, να ρίξουμε κτίρια, αυτό νομίζω ότι δεν θα γίνει ποτέ. Εμείς τουλάχιστον δεν θα το ζήσουμε. Δεν ξέρω ποιοι. Είναι μια πόλη κακοφτιαγμένη από την αρχή.
1: Αυτό είναι
0: μια πόλη η οποία, για να μην λέμε μόνο για τα αυθαίρετα, ακόμα και στις παλιές γειτονιές είναι προβληματική, όπως είναι η Αγία Τριάδα. Δεν μπορεί να περάσει ένα πυροσβεστικό, ας πούμε, για παράδειγμα. Έτσι. Τα ίδια ισχύουν και για το σεισμό σε αυτές τις περιπτώσεις με τα σχέδια.
1: Στους σεισμούς είμαστε λίγο καλύτερα, αλλά όχι πολύ. Δηλαδή υπάρχουν σχέδια διαχείρισης σεισμών και ο ΟΑΣΠ έχει μια πολύ καλά ενημερωμένη ιστοσελίδα με πολύ σωστά πράγματα και τοπικά η περιφέρεια Κρήτης ουσιαστικά έχει σχέδια για τη διαχείριση σεισμών. Όμως δεν έχει, θα λέγαμε, αυτό που κάποιος θα φανταζόταν με βάση τουλάχιστον τη θεωρία για να αντιμετωπίσει συνολικά ένα γεγονός. Και θα σας πω τι εννοώ. Σε ένα σεισμό καταστροφικό που όλοι απευχόμαστε να συμβεί, αλλά όπως μας λένε οι σεισμολόγοι, έχουμε μεγάλη πιθανότητα κάποια στιγμή στη ζωή μας να το ζήσουμε. Έχει σημασία να έχουμε κάνει πράγματα τώρα. Τώρα που δεν συμβαίνει κάτι, τώρα που είμαστε ήσυχοι. Πόσοι από εμάς έχουν στερεώσει τα βαριά έπιπλα, πόσοι από εμάς έχουν στερεώσει βιβλιοθήκες, πόσοι από εμάς έχουμε βγάλει από τα παιδικά δωμάτια τα έπιπλα που έχουμε στερεώσει και υπερίπτανται στους τοίχους.
0: Και πάνω από τα κεφάλια των παιδιών.
1: Πάνω από τα κεφάλια, ναι. Πόσοι γνωρίζουμε τι θα κάνουμε την ώρα της δόνησης. Θα πάμε, λέει, και θα τρέξουμε. Θα πάμε εκεί, θα κρυφτούμε εκεί κλπ.
0: Ναι, ή θα φύγουμε από το σπίτι.
1: Ναι, ή θα φύγουμε. Πόσοι έχουμε στα μπαλκόνια γλάστρες βαριές. Πόσοι έχουμε βαριά αντικείμενα γύρω-γύρω.
0: Αυτό είναι το βασικότερο όμως που είπατε τώρα προηγουμένως. Πόσοι έχουν εκπαιδευτεί να πούνε τι θα κάνουν και πού θα πάνε. Δεν υπάρχει. Βέβαια, θα το πω για μια κομφαρή, γιατί βλέπω τώρα ένα μήνυμα. Ένα μήνυμα που μου λέει, υπάρχει κάποιος λόγος που τα συζητάτε αυτά. Ακούστε τώρα. Κοιτάξτε τώρα την υποψία και την ομοσία. Ότι μήπως, ας πούμε, κάτι ξέρει ο Χρήστος ο Μελάς. Ανοησίες. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει.
1: Θα σας πω και να απαντήσω στον ακροατή, όχι προς Θεού. Ένας ιερός λόγος υπάρχει. Το λέω έτσι ακριβώς και στα μαθήματα, όταν ξεκινάμε κάθε εξάμηνο το μάθημα διαχείρισης κρίσεων. Ότι ναι, υπάρχει λόγος. Υπάρχει πολύ μεγάλος λόγος. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Με την ίδια φιλοσοφία θα ρωτούσα γιατί πηγαίνουμε φαντάρι. Θα γίνει πόλεμος. Τίποτα. Αλίμονο αν δεν είμαστε έτοιμοι. Λόγος συγκεκριμένος. Με την έννοια ότι γνωρίζουμε ότι θα συμβεί κάτι που επίκειται τις επόμενες μέρες, τον επόμενο χρόνο, τον επόμενο 10 χρόνια. Όχι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει κανένα τέτοιο δεδομένο.
0: Το λέω γιατί εκτός από το μήνυμα. Και πιστεύω ότι και άλλοι ακροατές μπορεί να το έχουν κατά νου. Εάν πει αύριο το πρωί. Σας το λέω τώρα ειλικρινά. Το ελληνικό κράτος σοβαρευτεί, ξαφνικά ξύπνησε ένα πρωί και πει αύριο το πρωί μέχρι και τις επόμενες 10 μέρες αναπεριοχή, για παράδειγμα στο Ηράκλειο, θα γίνουν ασκήσεις με τη συμμετοχή όλου του πληθυσμού. Που το κάνουν οι Ιάπωνες, δεν το κάνουν?
1: Βεβαίως,
0: ναι,
1: το κάνουν.
0: Και πούνε ότι μόλις χτυπήσει το 115, άλλο μήνυμα, όλοι θα κινηθείτε συντεταγμένα. Δεν θα πάρει κανείς αυτοκίνητο, γιατί θα γίνει και αυτό. Προσέξτε. Τι μπορεί να συμβεί, να μπουν όλοι στα αυτοκίνητά τους, έτσι. Δηλαδή το λέω και με πιάνει κάτι.
1: Ναι.
0: Εκεί θα γίνει ο απόλυτος πανικός. Και θα κινηθείτε στις κατευθύνσεις που πρέπει. Οι μισοί θα υποψιαστούν ότι κάτι συμβαίνει.
1: Θέλετε να τρέξουμε θεωρητικά, λεκτικά, ένα σενάριο ενός μέτρια καταστροφικού σεισμού σε μια περιοχή, να μην μπούμε στο Ηράκλειο. Έτσι, στην περιοχή Χ, στον ελλαδικό χώρο, για να δούμε τι μελετάμε σε περίοδο ηρεμίας, ώστε να προετοιμαστεί ο γενικός πληθυσμός, και γι' αυτό έχουμε εντάξει και τα μαθήματα αυτά στο πρόγραμμα της νοσηλευτικής στο ΕΛΜΕΠΑ. Γιατί οι νοσηλευτές και οι γιατροί και τα νοσοκομεία και το σύστημα υγείας είναι εκείνο που θα υποδεχθεί τα θύματα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, όταν δεν μπορούμε να διαχειριστούμε την καθημερινότητά μας σε απλά φαινόμενα και περιστατικά υγείας, τι θα συμβεί σε μια φυσική καταστροφή. Γι' αυτό θέλουμε οι φοιτητές μας τουλάχιστον να είναι έτοιμοι, γνώστες, στον καλύτερο βαθμό που τουλάχιστον εμείς μπορούμε. Να παίξουμε ένα τέτοιο σενάριο για να δούμε έτσι μια περιγραφή. Έχουμε λοιπόν την πόλη Χ, που είναι μια συνήθις πόλη μετρίας σεισμικότητος, ήπιας απειλής και που δεν έχει βιώσει στα τελευταία 100 χρόνια κάποιο έντονο φαινόμενο σεισμικό. Ας πούμε ότι είναι 2 τα ξημερώματα, δεν υπάρχουν πρώιμα συμπτώματα εκδηλώσεις πέραν των συνηθισμένων τονίσεων. Μία μικρή παρένθεση, στον ελλαδικό χώρο κάθε εξάμηνο έχουμε περίπου 1500 δονήσεις, κλείνει η παρένθεση. Από μεγέθη 2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και πάνω. Και έχουμε λοιπόν σε αυτόν τον τόπο, που είναι, τον τοποθετούμε έτσι για το υποθετικό μας σενάριο, μια απόσταση 20 χιλιόμετρα από το επίκεντρο, ο σεισμός μας είναι της τάξης των 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σε ένα βάθος, θα λέγαμε, 20 χιλιόμετρων. Πάμε να δούμε τι θα γίνει. Οι περισσότεροι άνθρωποι εκείνη την ώρα κοιμούνται. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι είναι στα σπίτια τους. Ας βάλουμε μια υπόθεση ότι ο πολεοδομικός σχεδιασμός της Χ πόλης αυτής είναι μέτρια σχεδιασμένος, δηλαδή η κατανομή παλαιών κτηρίων και νέων κτηρίων που είναι συμμορφωμένα με τον καλύτερο σεισμικό κανονισμό που έχουν προβλέψει εκεί οι αρχές, έχει μια κατανομή της τάξης 30-70. 30% είναι σύγχρονες κατασκευές, 70% είναι πιο παλιές. Αν τρέξουμε ένα τέτοιο μοντέλο, γιατί υπάρχουν μοντέλα, προβλεπτικά μοντέλα, που δείχνουν πώς θα εξελιχθεί σε θύματα αυτό το πράγμα, αμέσως μετά τη δόνηση θα έχουμε περίπου 3.000 θύματα για μια πόλη που έχει ένα αστικό ιστό γύρω στα 100 με 120.000 άτομα και γύρω στα 25 με 30.000 αγνοούμενους τραυματίες. Δρόμοι θα έχουν κλείσει λόγω των μπαζών που θα έχουν μαζευτεί από κτίρια, από. Όποιοι βρέθηκαν να είναι έξω, εν κινήσει, με τα αυτοκίνητά τους, λογικά θα έχουν φύγει από το δρόμο. Μια τέτοια δόνηση δημιουργεί πολύ μεγάλη οριζόντια.
0: Το είδαμε στη Βενεζουέλα.
1: Ακριβώς. Όσοι προλάβουν από τη δόνηση θα ξυπνήσουν, θα πεταχτούν έξω, θα αρχίσουν να καλούν σε βοήθεια. Δεν θα υπάρχει ρεύμα. Αμέσως σε ένα τέτοιο φαινόμενο κόβεται το ρεύμα και κόβεται για λόγους ασφαλείας. Γιατί μια μεσοτυχία η οποία θα γκρεμίσει θα αφήσει εκτεθειμένα καλώδια, οπότε θα έχουμε και πυρκαγιές. Γι' αυτό το λόγο κόβεται. Κάποιος κόσμος που δεν γνωρίζει θα πάει να πάρει το ασανσέρ για να κατέβει. Θανάσιμο λάθος. Καταβαίνουμε πάντα από τις σκάλες.
0: Ναι.
1: Αντίστοιχα, ενδεχομένως θα έχουμε διαρροές νερού από σπασμένες σωλήνες, από αποχετευτικά δίκτυα, λύματα. Πολλά τέτοια φαινόμενα.
0: Ζωφερό σενάριο.
1: Αυτό σημαίνει διαχείριση κρίσης. Ταυτοχρόνως θα υποθέσουμε ότι στην περιοχή υπάρχουν πολύ καλά νοσοκομεία. Τα νοσοκομεία επίσης θα έχουν υποστεί πλήγμα και πρέπει να διαχειριστούν εσωτερικά τη σεισμική δόνηση. Δηλαδή να οργανώσουν το προσωπικό τους. Αυτομάτως η διοίκηση του κάθε νοσοκομείου σε αυτή τη χή άγνωστη για μας περιοχή θα δώσει οδηγία να στηθούν τμήματα επιγόντων περιστατικών έξω από το νοσοκομείο με καταβλισμούς, για να είναι έτοιμα να υποδεχθούν τραυματίες και θύματα. Θα επιστρατευτούν από την περιφέρεια όλα τα μέσα διακίνησης, θα παρέμβει ο στρατός με οχήματα όπου μπορούν να περάσουν. Θα παρέμβουν τα σωστικά συνεργεία και για τις πρώτες 72 ώρες θα γίνει προσπάθεια διακομιδής σε κέντρα υγείας, νοσοκομεία, κέντρα περίθαλψης, τα οποία θα είναι υπαίθρια. Αν αυτό συμβεί χειμώνα, αντιλαμβάνεστε, έχουμε κι άλλες παραμέτρους.
0: Το κακό ξέρετε ποιο είναι? Ότι περιγράφεται ένα σενάριο το οποίο δεν είναι απίθανο. Ξέρετε, πήγα να σας πω, αλλά δυστυχώς τέλειωσε ο χρόνος μας, ότι ας πούμε σε εμάς, σε αυτή τη φάση, είναι λιγότερο πιθανό η έκκληση ραδιενέργειας. Έτσι δεν είναι? Από γειτονικά μπορεί να συμβεί.
1: Ναι, αλλά δεν είναι απίθανο.
0: Όχι. Δεν είναι όμως το ίδιο πιθανό τώρα που μιλάμε σε σχέση με αυτό που περιγράφεται.
1: Θα σας πω ότι το πιθανό, πολύ μεγάλη λέξη το πιθανό και το απίθανο.
0: Ναι.
1: Γίνεται ταξινόμηση των κινδύνων με βάση την πιθανότητα, αλλά όχι με την έννοια που το λέμε στην καθομιλουμένη. Ναι. Θα σας πω όμως ότι ακόμα και σήμερα στην Αθήνα

0: Αθήνα και σε άλλα μέρη της Ελλάδος ανιχνεύεται καίσιο που προέρχεται από τον αντιδραστήρα του Τσέρνομπιλ.
1: Απίστευτο.
0: Βεβαίως.
1: Απίστευτο. Βεβαίως. Τόσα χρόνια μετά.
0: Έχει γίνει ερώτηση στην Βουλή της Ευρώπης σχετικά με το τι θα γίνει με τη διαχείριση των υπολοιμάτων. Ο Δημόκρατος που παρακολουθεί το θέμα βγάζει κατά καιρούς ανακοινώσεις.
1: Ένας φίλος ακροατής μου έγραψε ότι, και τον ευχαριστούμε βέβαια γι' αυτό, λέει τέτοιες εκπομπές πρέπει να γίνονται μια φορά το μήνα και πρέπει να τις χρηματοδοτεί και το κράτος. Μακριά από εμάς, χρηματοδότηση από το κράτος. Αλλά ήθελα να σας ρωτήσω, καταρχήν οπωσδήποτε θα το επαναλάβουμε, δεν υπάρχει περίπτωση, γιατί δεν είπαμε ούτε το ένα τόσο.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
1: Δυστυχώς μια ώρα που δεν έφτασε και πέρασε κιόλας πάρα πολύ γρήγορα η ώρα, αλλά είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια για τη διαχείριση κρίσεων? Δηλαδή, είναι για να μην είμαστε και απεσιόδοξοι, αυτό θέλω να πω.
0: Είναι λίγο καλύτερα. Εγώ θα σας πω ότι και στο μάθημα που είναι κατ' επιλογή, δεν είναι υποχρεωτικό, έρχονται αρκετοί φοιτητές και δείχνουν μάλιστα ιδιαίτερη έτσι, συμμετοχή. Δεν χάνουν μάθημα, να το πούμε αλλιώς. Είναι καλύτερα τα πράγματα. Όσο προχωρεί ο χρόνος, η πολιτεία οργανώνεται. Έχει, πιστεύω, γίνει αντιληπτό και στην εκάστοτε πολιτική ηγεσία ότι ναι, πρέπει να αφιερώσουμε κεφάλαια στην πρόληψη, στην προετοιμασία των υποδομών, του πληθυσμού, εμάς όλων. Γιατί αυτό είναι εκείνο που μας δείχνει και το μοντέλο της Ιαπωνίας. Οι Ιάπωνες έχουν λίγα θύματα και φταίει η προετοιμασία. Όχι ότι έχουν κάτι διαφορετικό και ξεχωριστό. Και μακάρι πράγματι να γίνονται τέτοιες εκπομπές. Κάποια στιγμή μάλιστα σκέφτηκα να κάνω τέτοια σεμινάρια αφιλοκερδώς. Δηλαδή, ναι, να φτιάξουμε ένα σεμινάριο, γιατί έχω πολλές διαφάνειες από το μάθημα και αρκετές εμπειρίες και από άλλα κράτη. Γιατί πρέπει ο κόσμος να γνωρίζει. Πρέπει ο κόσμος
1: εκεί
0: να
1: νομίζω ότι το κράτος και οι δομές του υπηρεσίας έχουν κάνει κάποια βήματα προόδου.
0: Βεβαίως.
1: Ένα θέμα με τον κόσμο το έχουμε, νομίζω. Ναι. Στα σχολεία ίσως έχει μπει κάπως.
0: Γίνεται μια βασική εκπαίδευση.
1: Έτσι, ναι.
0: Αλλά, τουλάχιστον μια αναφορά, ναι, στα παιδιά.
1: Αλλά εγώ τρέμω τη στιγμή, σας λέω, που θα γίνει κάτι. Και αν είναι μέρα, οι πάντες θα πάρουν τα αυτοκίνητά τους και θα γίνει ένα απόλυτο κομφούζιο.
0: Και θα επιτείνουν αυτό το φαινόμενο.
1: Το βράδυ δεν το συζητάμε αυτό που είπατε. Θέλει μια ψυχραιμία, την οποία μάλλον την κατακτάς μόνο μέσα από την άσκηση.
0: Μέσα από την παιδεία, μέσα από την εκπαίδευση.
1: Ναι.
0: Εκείνο που μας λείπει στην Ελλάδα, παρότι γίνονται προσπάθειες, αλλά είναι λίγο μεμονωμένες, είναι ο κεντρικός συντονισμός όλων.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, για να μπορέσει να έχει επιτυχία μια συνολική αντίδραση, δεν μπορεί να καλείται μόνο η πυροσβεστική ή να καλείται μόνο ένα νοσοκομείο, ένας φορέας. Αυτό είναι μια συνολική, συλλογική προσπάθεια. Πέραν του τι κάνει το κράτος γενικώς, που είναι μια αντίληψη πολύ γενική. Υπάρχει δήμος, υπάρχει περιφέρεια, υπάρχουν αρχές. Δηλαδή,
1: και εμείς όλοι.
0: Τρέχουμε πίσω από την καθημερινότητα και παραμελούμε λίγο θέματα που μπορεί κάποια στιγμή να μας...
1: Κύριε Μελά, πολύ χαίρομαι που κάνουμε αυτήν την κουβέντα. Πολύ λυπάμαι που δεν έφτασε η ώρα, αλλά θέλω να δεσμευτούμε και οι δύο ότι θα την ξανακάνουμε.
0: Πολύ ευχαριστώ.
1: Γιατί δυστυχώς και γεγονότα θα έχουμε και αφορμές.
0: Και ελπίζω πολλές να μην χρειαστεί ποτέ.
1: Ναι, καλά, εννοείται, μακάρι, αλλά εντάξει.
0: Έχουμε 15 δευτερόλεπτα να πω κάτι, ναι, που ήταν μια δική μου έτσι βιωματική γνώση. Πολύ, πολύ, πολύ παλιά. Είχα λοιπόν μία βάρκα. Κάποια στιγμή πήγα σε κάποια σεμινάρια θαλάσσιας διαβίωσης και λοιπά. Ήρθε λοιπόν ένας μηχανικός που μας λέει μέσα στο σεμινάριο: ξέρετε να βάζετε μια μπροστά τη μηχανή της βάρκας με σκηνή? Όλοι από κάτω λέμε ναι. Ήταν όπως τότε, ναι, τα παλιά σκαφτικά με ένα σκηνή.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αν δεν έχεις μπαταρία και μίζα. Λέει: πολύ ωραία, αύριο το πρωί όλοι στο λιμάνι με τις βάρκες σας. 20 άτομα στο λιμάνι με τις βάρκες. Από τους 20 κανείς δεν κατάφερε να βάλει μπροστά τη μηχανή, ενώ όλοι γνωρίζαμε. Γυρίζει λοιπόν και μας λέει το εξής και μου μείνε, γιατί ήταν η αρχή του να αρχίσω εγώ να ασχολούμαι με διαχείριση κρίσεων. Αφού δεν μπορέσατε σε κατάσταση ηρεμίας μέσα στο λιμάνι που είναι ακίνητη θάλασσα να βάλετε μπροστά τη μηχανή και
1: ούτε
0: λέτε
1: μία
0: που το ξέρετε, στα 6 και στα 7 μποφόρ πιστεύετε ότι θα το κάνετε, θα πνιγείτε κακομύριδες.
1: Τι να πω, τι έλεγε ψέμα το άνθρωπο.
0: Υπάρχει
1: περίπτωση με τα 7 μποφόρ, δεν ξέρω τι να κάνει τέτοιο πράγμα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μελά. Να είστε καλά.

0: αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Φυσικά Jessie μου και έβαλα Nova More. Σιγά μου τα άφηνα.
2: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
4: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
6: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε ότι είναι υπερβολή.
7: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
8: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθέναν έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σε εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
9: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIP, κορώνιμα γαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
3: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
10: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
3: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός

0: μοναδικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
2: Θα ήθελα.
3: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
2: Χωρίς.
3: Της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
4: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
5: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
6: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
5: Το χώμα πρέπει να το τρως.
7: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
8: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
9: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
5: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
4: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
6: Ζούμε στο βράδυ σου πλέον.
4: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
5: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
7: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
4: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
6: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
9: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
5: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αλτηράκι, τα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
9: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
6: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
5: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
10: Η Λάρνακα σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Λάρνακα και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: σου στείλω αυτή τη μαζί μας.
1: Μαγειρεύοντα.
0: Έτσι. Καλή βενζίνη γιατί έχουμε ταξίδι.
1: Πάμε.
0: Πάμε.
2: Όταν έχουμε, όταν είμαστε Κρήτη μάλλον και Χανιά, θέλουμε καλά καύσιμα. Είναι κομβικό σημείο η διαδρομή και ο προορισμός, μάλλον ο προορισμός που θα πάμε. Δεν σας λέω εγώ. Εκτός Κρήτης είναι πάντως.

στα Χανιά σαν και εμάς, για να πας εκεί που θέλουμε να πάμε, δηλαδή στα Κύθρα αρχικά και μετά στα Κύθρα, έρχεσαι Κίσαμ. Παίρνεις από το καράβι και σε 1 ώρα και 45 λεπτά είμαι στα Κύθρα.

ήρθαμε αντικήθυρα. Ξεκινάμε από την πιο κοντινή παραλία. Το καράβι σκάει εδώ. Κάτω κάνουν μπάνιο. Θα πάμε να δούμε ό,τι αξίζει, ό,τι πιο αξιόλογο. Θα φάμε το παραδοσιακό, το αγριοκάτσικο, το φουριάρικο κοκκινιστό με μακαρόνια. Με πατάτη καλύτερα το έχω. Και η βόλτα ξεκινάει τώρα.

γι' αυτό, ε. 1940, 50. 5 λεπτά με το αυτοκίνητο από το κέντρο των Αντικυθύρων. Είμαστε στον Άγιο Μύρο και πάμε να βρούμε παπαδιά, ε.

0: χαράζεις. Καλύτερη εποχή για μένα είναι αρχές Οκτωβρίου που δεν έχει πολύ κόσμο, ιδιαίτερα στα Κύθυρα, αλλά και εδώ είναι για το απόλυτο ζεν. Καλό φαγητό, έρχεσαι, χαλαρώνεις. Υπάρχουν άνθρωποι που έρχονται και μένουν και ένα μήνα, λέει εδώ. Παπαδιά τα λέει, εγώ την ακούω. Πάμε, πάμε στην Παπαδιά.
1: Είναι πολύ εννοεί. Έλα, μωρί. Βγαίνω τώρα, να τη, από τη, πάω να τη δείτε και από τον κάτω μεριά του τείχου να βγούμε. Πάνε τα λουλούδια πάλι. Φυτεύω εγώ, ποτίζω τα χρόνια. Μου αρέσουν πολύ τα λουλούδια.

0: δεν κάνουμε πράγματα στη μένα. Πάμε μέσα σπίτι, ή τρώμε ξύλο ή κάνουμε κουβέντα. Ή τρώμε. Μπαίνω ή βγαίνω.
1: Μπαίνεις.
0: Μπαίνω με κάμερα.
1: Είμαστε πολλά και εγώ είμαι άπλητη. Είμαι ακτένιστη.
2: Μην χαιρετάς.
1: Δεν χαιρετώ κανέναν, γιατί είναι κορονοϊός.
0: Ποιος έχει κορονοϊό?
1: Εσείς στην Κρήτη, είσαστε γεμάτοι.
0: Αλήθεια?
1: Γεμάτοι, Κρήτη είναι γεμάτη κορονοϊό. Δεν
0: ακόμα?
1: Ακόμα.
0: Και αποστάσεις πόσο πρέπει να είναι?
1: Δεν ξέρω, μην κοροϊδεύεις καθόλου. Εγώ θέλω τη ζωούλα μου ακόμα.
0: Ακόμα με τον κορονοϊό ασχολείσαι?
1: Εγώ τη ζωούλα μου τη θέλω ακόμα.
0: Μα ασχολείσαι με τον κορονοϊό ακόμα?
1: Ναι.
0: Να θα καθίσω δίπλα σου.
1: Πολύ, όχι, να μην έρθει, παρακαλώ.
0: Εγώ έχω κάνει COVID τεστ.
1: Εσύ έκανες τεστ. Εγώ δεν έχω κάνει το εμβόλιο.
0: Άρα εσύ έχεις κορονοϊό.
1: Δεν έχω κάνει ούτε εμβόλιο και φοβάμαι.
0: Α, δεν έχεις κάνει εμβόλιο.
1: Όχι, γιατί να κάνω.
0: Τι κάνεις?
1: Για να με στείλουν μια ώρα αρχίτερα.
0: Πώς είσαι σήμερα.
1: Καλά είμαι, το ξέρω, τραβάει το.
0: Τι μαγείρεψες?
1: Μαγείρεψα κατσικάκι γιουβέτσι.
0: Καλά, όλοι κατσίκι κάνετε εδώ πέρα.
1: Κυριακή. Είναι καθιερωμένο.
0: Είναι Κυριακή σήμερα. Α, την Κυριακή κατσικάκι γιουβέτσι.
1: Ναι, συνήθως το τοπικό κρέας τρώμε.
0: Τοπικό κρέας.
1: Τι τρώμε, βρωμογούρουνα που τρώνε οι άλλοι. Θα τρώμε βρωμογούρουνα.
0: Ούτε χαιρετιόμαστε τίποτα δηλαδή, μακριά.
1: Όχι, τίποτα.
0: Μακριά και αγαπημένη.
1: Το όνομά μου είναι Αγγελική, έχω ρεώνουμε, τίποτε παραπάνω. Μου είχαν φύγει πιο πέρα κολλητσομάνα.
0: Κοίτα. Τι είναι αυτό το σκόμιλο?
1: Αφού σε φοβούμε σαν το σκορπιό. Το σκορπιό τον επλησιάζει.
0: Σκορπιός είναι για σένα.
1: Το σκορπιό δεν τον επλησιάζει. Δεν τον επλησιάζει με το σκορπιό.
0: Το σκορπιό. Ναι. Ζυγός είμαι εγώ, με ζυγοροσκόπο.
1: Δεν ξέρω τι οροσκόπο είσαι αυτά, δεν ξέρω. Τα ζωήθια φοβούμαι εγώ.
0: Πόσα χρόνια είσαι εδώ?
1: Πόσα χρόνια, όσο χρονό είμαι.
0: Δεν έφυγες ποτέ από εδώ?
1: Έφυγα 22 χρόνια στην Αθήνα και ξανά.
0: Α, είσαι Αθηνά και τώρα μένεις εδώ.
1: Ήρθα πάλι στον παπά κοντά, τι να κάνω. Ήμουν,
0: ο παπάς.
1: Τακτοποίησα τα παιδιά μου πάνω, 4 παιδιά. Πάντρεψα, έκανα και ήρθα εδώ πάλι.
0: Ζεστή έχετε, ρε παιδί μου.
1: Πολύ ζεστή σήμερα.
0: Θα μου βγάλεις ένα πιάτο να το δω πως το μαγείρεψες μόνο?
1: Δεν υπάρχει, φάγαμε τώρα.
0: Παναγία μου, δεν φάγεις όλη την κατσαρολά?
1: Όχι, όλα έκανα λίγο.
0: Έκανες για δύο το βράδυ?
1: Το βράδυ δεν τρώμε.
0: Γιαούρτι?
1: Το βράδυ φρούτο.
0: Αλήθεια?
1: Αμέ.
0: Γι' αυτό.
1: Ναι, γι' αυτό είμαι χοντρή. Πολύ σουλέτα έχω. Φαγητά θα πάει στον Πατακού που είναι ο καλύτερος μάγειρας στο νησί.
2: Δεν υπάρχει άλλος. Έφυγε ο.
1: Κάνει ένα κατσικάκι που έρχονται όλοι από την Κρήτη, του παραγγέλνουν τηλεφωνικά.
0: Ποιος Πατακός είναι
1: αυτός? Αυτός πάει το μαγαζί.
0: Α, ο Μύρος.
1: Του λένε ερχόμαστε 10 με φουσκωτό, ερχόμαστε 5 με φουσκωτό να πάμε κατσικάκι.
0: Πρέπει να συνεννοηθούμε. Ποιος κάνει το καλύτερο κατσικάκι τελικά?
1: Ο Μύρος
0: ο Μύρος, ο κύριος Μύρος. Εγώ γιατί υδρώνω, έχει γρασία σήμερα.
1: Από το άγχος σου.
0: Ε?
1: Από το άγχος σου που θέλω να πάρεις πολλά λόγια και, δεν σου, και σου δίνω βέβαια.
0: Μα σου πήρα λόγια.
1: Σου δίνω. Στα
0: μου δίνεις, σου παίρνω.
1: Εγώ τα παίρνεις, τα δίνω εγώ.
0: Τα δίνεις.
2: Πρόσεξε, δεν τα παίρνει.
1: Τα δίνω. Λέω άσε, λυπούμε και είναι τον Χριστιανό, λέω στέκει τόση ώρα εκεί πέρα.
0: Καρπουζάκι από τον κύριο Μανώλη.
1: Ναι.
0: Το φάσε. Μην
1: το σπάσει τώρα.
0: Να το φάσει.
2: Το σπάσει τώρα, κάνε το σωστό.
0: Είναι γλυκό.
1: Άμα το σπάσει, δεν το φάω. Θέλει λοιπόν, να κόψω να φάσει.
0: Κάνε τέτοιο, δεν θέλω να φάω. Όχι, κάνε πώ το λένε, κάνε γλυκό του κουταλιού με τη φλούδα.
1: Όχι, καλή. Σιγά, μην τρώγω ζάχαρη. Τρώγω το φρούτο έτσι.
0: Το φρούτο, μια χαρά. Λοιπόν, φεύγω. Χάρηκα που με είδε.
1: Στο καλό να πα.
2: Στο καλό να πα από μακριά.
0: Ένα, κάνω πολύ μαζί.
1: Στο καλό να πα. Όχι, έλα,
0: έτσι.
1: Έλα, θα σε δω το βράδυ στο λιμάνι.
0: Γεια, μπρο, που λένε κι άλλοι.
1: Θα δω στο μαγαζί και θα τραβήξει.
0: Μα δεν πιάνει έτσι ο COVID. Ούτε έτσι. Το λες και ορεκτικό, το λες και μεζέ, το λες και deep που είναι deep. Πάμε να το φτιάξουμε. Έχω ψήσει τις πιπεριές φλωρίνης. Αν θέλετε να μην μπείτε σε αυτή τη διαδικασία, πάτε να πάρετε έτοιμα, σε βάζω. Θα τις ψιλοκόψω εγώ όσο πιο πολύ καλά μπορώ. Θα τις κάνω σχεδόν κιμά άλυμα. Εσείς όλα αυτά τα υλικά στο blender. Εύκολα. Κρατάω το ιδανικό μαχαίρι της σοπινέλ στα χέρια μου και ξεκινάω τη διαδικασία που θα μου την κάνει ακόμα πιο εύκολο, πιο εύκολη μάλλον. Στην κουζίνα θέλουμε να έχουμε τα απαραίτητα καλά υλικά αλλά και εργαλεία και ειδικά τα μαχαίρια. Και εμένα επειδή μου αρέσουν τα πιο ρουστικ θα την αφήσω έτσι πιο χοντροκομμένη. Δεν θα την κάνω τελείως άλυμα. Βλέπετε, 30 δευτερόλεπτα μου πήρε. Έτοιμο. Μια σκελίδα σκόρδου. Ξυδάκι από κόκκινο κρασί. Πάπρικα. Καπνιστή. μπούκοβο ή τσίλι πιπεριά, ελαιόλαδο. Κατσική σιωτηρή θρήμα. Πάμε να κάνουμε το άλυμα ντελικάτο με απάκι κοτόπουλο, το οποίο θα το κόψω και αυτό πολύ πολύ ψιλοκομμένο και θα το ενσωματώσω μέσα στα υπόλοιπα υλικά. Ανακατεύουμε, ομογενοποιούμε και σερβίρουμε

από τα πιο ακριβά μέλια του κόσμου και της Ελλάδος φυσικά, είναι το μέλι των Αντικυθύρων και των Κυθύρων. Αν μυρίσετε αυτό εδώ το βότανο που είναι άγριο θυμάρι, που θα μαζέψει, πού Παναγία μου, δεν έχεις εικόνα τώρα τι μυρίζω, πάνω από το κρέας. Τέλος πάντων, ας αφήσουμε το κρέας για το μέλι, ήρθαμε εδώ που έχουμε πίσω τις κυψέλες. Είπαμε, άγρια βότανα, αυτό είναι το χαρακτηριστικό από ό,τι υποψιάζομαι. Άρα το κάνουν και μοναδικό. Μαζεύω θυμάρι.

0: από εδώ, Γαλανιανά, Άγιο Σμύρον που πήγαμε, Φάρος Απολυτάρας, Κατσαναευγιανά και από εδώ ποταμός Καρχαλιανά και Καμαρέλα. Πώς θα είμαι, Μπαρμπαρέλα, Καμαρέλα.
1: Από εδώ θα πάμε.
0: Πάμε, ξέρω πότε θα πάμε.

μετά στο ξηροπόταμο θα μου έρθετε. Μιλάμε για παραλία όνειρο, μιλάμε για παραλία luxury, privé. Πείτε, ίσως η πιο όμορφη στατική θύρα. Μπορεί να βρούμε κι άλλη.

Φιλιά μπροστά μου, πίσω μου ο ξηροπόταμος. Ο ορισμός όμως του ξηροπόταμου είναι ξερός τελείως. Και είμαι σε μια σπηλιά που εδώ σίγουρα ήταν σπίτι βοσκών. Έχει δοκάρια, έχει έτοιμη φωτιά, μέχρι και προσανάματα, δεν έχουν βάλει παλιά καλαβιά να πούμε, και πίσω εκεί ένα κουφάρι από αγριοκάτσικο. Έφυγα.

0: Κάνει ομελέτα, κάνει μου είπε λουκάνικα. Κοκκινιστή είναι σπεσιαλιτέ, ε.
1: Κατσικάκι, όχι, δεν είναι κατσικάκι.
0: Α, κατσικάκι.
1: Κατσικάκι.

0: έτσι, κάει. Το χειμώνα.
1: Το χειμώνα πάνω πιο λίγη.
0: 20.
1: Εκεί, πάνω κάτω.
2: Λοιπόν, μαγειρεύεις κατσικάκι κουτινιστό από την τηγανική πατάτα, λουκάνικα,
3: ομελέτα
2: με πατάτες.
3: Κάνει αμπουζόλα εκεί, ναι.
2: Θα μας κάνεις απόλα εμάς τώρα, μία απόλα ή βαριέσαι. Σε κουράσουμε. Σιγά σιγά.
3: Μια μπριζόλα κάνουμε.
2: Θα κάνουμε και μπριζόλα, θα φάμε και
3: τηγάνι. Δεν έχω σκάρι.
2: Στο τηγάνι, ναι, ναι. Μου φάμε τηγάνι και ωραία. Και τα παϊδάκια τα βρίσκει και στο τηγάνι και ωραία.
3: Παϊδάκια δεν έχω, μόνο μπριζόλα.
2: Μπριζόλα έτσι, ναι. Και να δούμε και το κοκκινιστό. Για να δούμε.
3: Και το έτσι.
2: Ω Παναγία. Αυτό το πουλήσει σήμερα, εδώ το φάμε μέσα. Λοιπόν, είχαμε μια κουβέντα πριν και λέγαμε, μα είπε εδώ μια κυρία δεν λέει την συνταγή. Τη λέω δεν έχει συνταγή. Θα έχει καλή πρώτη ύλη. Ούτε μπαχαρικά ούτε τίποτα. Μόνο κρεμμύδι και το κρέας είναι παχύ. Αυτό είναι κατσίκι, ε.
3: Αγριοκάτσικο.
2: Τσιγαριαστό δεν κάνετε εδώ. Η σπεσιαλιτέ του νησιού είναι κοκκινιστό. Κρεμμύδι, ντομάτα φρέσκια ή όταν δεν έχει φρέσκια.
3: Πιπεράκι, αλατάκι.
2: Πιπέρι, αλάτι. Και τώρα εδώ για να τηγανίσουμε πατάτα.

0: Οπότε έχουμε μελέτα, βριζόλια, την κατσίκα εκεί που θα τη φάμε όλη την κατσαρόλα μέσα από την έβο και μια τηγανιά πατάτες, το ψωμί. Ζέστη. Να χτυπήσω εγώ τα αυγά. Το πιπέρι το αγαπάει ο κύριος Μύρωνας, βάζει αρκετό.
1: Ναι,
0: εντάξει, εντάξει. Φουλ πιπέρι. Τηγανίζεις πατάτες καλά. Βάζεις το λάδι. Και κεφαλοτήρι. Κεφαλοτήρι, πατάτα τηγανιτή. Σ' αρέσει το πιπέρι, ε! Το βάζεις παντού. Εγώ στο χτύπησα, στα χτύπησα, ναι, τέσσερα. Ναι. Ναι. Τα αφήνεις λίγο να λιώσει, να ενσωματωθεί εδώ μέσα.
1: Α, λίγο.
0: Είπαμε, μελέτα, μπριζόλα, κατσίκι, πατατούλα, κανονικάνι και τελείωσε. Άμα θέλει τα έχει κονσέρβες εκεί. Μολμάδα, σαβόλα. Πινάκι. Πιν. Εδώ. Κάτσε λίγο. Τακ. Και ο μελέτος είναι. Yeah. Πάρ' το σε μακαρόνια θα είναι απίθανο, γιατί έχει ζουμί μπόλικο, ε. Άμα βράσεις εκεί μακαρόνια, στο ζουμί. Ναι. Χωριστά τους ζουμί, ναι. Μέσα. Λαντζομίτα. Και φραπέ με λαντζομίτα.
1: Τι να.
0: Μαγιά.
1: Για να δούμε.

φτιάχνω τα γάντια μου, γιατί θα πιάσω κοτόπουλα, έτσι θα κάνετε κι εσείς, είστε προσεκτικοί. Νόστιμα κοτόπουλα, ορεινά κοτόπουλα πίνδου ή αλλιώς πίνδος, κοπανάκι έχω εδώ. Και πρέπει να κάψω καλά στη φωτιά το τηγάνι, να το φέρω εδώ για να δείτε τι θα κάνω.

Από την Ήπειρο θα πάμε Ασία. Εύκολη συνταγή, νόστιμη συνταγή. Ηλιέλαιο, όχι ελαιόλαδο, σε αυτή τη συνταγή. Τα κοπανάκια. Όσο πίσω ακούτε και δεν ξέρω αν βλέπετε που τσιτσιρίζουν τα κοτόπουλα, τα κοπανάκια και παίρνουν χρώμα, θέλουμε να τα θωρακίσουμε, να πάρουν χρώμα, να καραμελώσουν μαζί με το δέρμα από όλες τις πλευρές. Θα βάλω μέσα σε ένα μπολ ηλιέλαιο.

0: Εγώ το δικό μου μπούκοβο, το καλοκαιρινό, το λιαστό. Σόι σος, σόγια σος. Το κάνουμε ασιάτικο. Ζωμό κοτόπουλο μετά, μέλι. Ανακατεύουμε όλα αυτά μαζί. Και αφού πάρουν χρώμα τα κουμπανάκια, θα τα ενσωματώσουμε, θα τα καλύψουμε κατά 3 τέταρτα και θα τα αφήσουμε στη στιγμή φωτιά να γίνουν και να μελώσει σάλτσα. Σερβίρουμε με πιλάφι. Μπήκαμε στη φωτιά, κυριολεκτικά. Δείτε τη φωτιά που θέλουμε, την έντασή της αυτή, χρωματάκια από όλες τις πλευρές. Ρίχνουμε μέσα το μείγμα. Ακούστε τώρα. Ζωμό κοτόπουλο και αφήνουμε να γλασάρει.
1: Δείτε τα γλάσσα εδώ.
0: Ζωμό, σκέπασμα, είπαμε, γύρω στα 45 λεπτά. Πάμε να δείτε τι δημιουργήσαμε. Και okay. Αυτό είναι. Έτοιμα. Σερβίρουμε πάνω σε ριζάκι με σουσάμι καβουρδισμένο ή όχι και φρέσκο κρεμμυδάκι. Μπορείτε να βάλετε και lime για γαργιλούρα.

0: Εδώ στα καλτερίμια των Αλικιθύρων γνωρίσαμε δύο απίθανα τομάκια. Ο ένας μας έρχεται και μας φεύγει εντός και εκτός Ελλάδος και ο άλλος πάει στο Κρανίδι και ενίοτε στην Αθήνα. Στάθης με το κίτρινο πορτοκαλί και...
1: Πρασίβουλος Στάθης.
0: Α, ναι ρε, τίποτα. Εδώ...
2: Καλά γνωριστήκαμε.
0: Ναι, καλά γνωριστήκαμε. Έχουμε φάει. Έχουμε πιει.
1: Έχουμε περάσει δυσκολίες.
2: Ναι, η ομελέτ, έχουμε δει ποδόσφαιρο.
0: Χάσαμε και στα δύο. Και πείτε μας τι κάνετε. Τι κάνετε εδώ στα Αντικήθυρα.
1: Εμείς έχουμε άλλα προβλήματα. Γυρίζουμε τα νησιά.
0: Ναι, μόνο.
1: Ό,τι άγωνα νησιά, ό,τι έρημα νησιά, ό,τι εκατοίκητα. Και πάμε και τραβάμε φωτογραφίες και βίντεο. Κάνουμε περιήγηση, περίπατο. Και τραβάμε αστροφωτογραφίες, βίντεο. Και καταγράφουμε όλη τη διαδρομή.
0: Το κανάλι στο YouTube.
1: Aegean Light.
0: Και ξεκίνησε πότε?
1: Ξεκίνησε 6 μήνες τώρα.
0: Α, είστε fresh, ε.
1: Το κανάλι είναι πιο παλιό, αλλά αυτή η δουλειά, αυτό το ενδιαφέρον, ξεκίνησε ένα εξάμεινο. Και έχουμε πολλά βίντεο. Και από Νορβηγία. Έχουμε πολλά πλάνα, μάλλον.
0: Και Νορβηγία, λίγο.
1: Εγώ μένω Νορβηγία και Ελλάδα, τώρα όλο και περισσότερο Ελλάδα.
0: Το σπάς, ε.
1: Προσπαθώ να είμαι Ελλάδα όσο περισσότερο μπορώ. Και όταν έρχομαι, φεύγω.
2: Εγώ μένω Κρανίδι, αλλά πάω και εγώ Νορβηγία. Εκεί γνωριστήκαμε βασικά, Νορβηγία. Και
0: ναι,
2: ανακαλύψαμε,
0: όχι,
2: ανακαλύψαμε δουλειά. Την κοινή τρέλα.
0: Ναι.
2: Και σιγά σιγά ξεκινήσαμε τις βόλτες.
0: Του χρόνου εύχομαι η subscribe να είναι 100.000.
1: Μακάρι.
0: Μακάρι.
1: Θέλουμε να δείξουμε αυτά τα πολύ ωραία μέρη που δεν τα βλέπει κανείς.
0: Κάνουν τρομερή δουλειά τα παιδιά, έτσι.
1: Όχι τα mainstream νησιά, τα μικρά μέρη.
0: Επαγγελματίες. Εξάλλου αυτό φαίνεται και από τον εξοπλισμό. Είναι επαγγελματίες. Αγαπάνε, μπείτε μέσα, εγγραφή, καμπανάκι να έρχονται. Και μετά μπείτε και σε εμάς, πας μαγειρεύοντας. Λάκια. Γεια. Γεια ρε. Γεια λέω.

0: μας μαγειρεύοντας.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
2: Φυσικά Jessin και Valanova More. Σιγά μου τα άφηνα.
3: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
4: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
6: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
5: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
6: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.
7: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelo έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?

0: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα.
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
0: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
2: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
0: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριώσος.
3: Μπα.
0: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
0: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
2: Κλιν, κλιν.
6: Τι είναι αυτό?
0: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
0: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
7: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Supermarket Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Όλα τα Heart Made 4,79 €. Φρουίζα Λεγιώτης 1,09 €. Μπαρίλα 98 €. Baby Care 2,25 €. Πετσέτα θαλάσσης 8,98 €. Και ακόμα ελληνικά ροδάκινα 2,10 € το κιλό.
13: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
14: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
15: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
16: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
17: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
18: Πάθος για τη δουλειά σου.
19: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
7: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Καλημέρα. Τι κάνετε, το πούλησε στο μέλι. Το πούλησε στο μέλι. Εν τω μεταξύ και από εδώ πινακίδα για το κατέβασμα και από εδώ, ε. Έχεις πινακίδα και από εδώ και από εδώ.
1: Ναι,
0: δηλαδή μην χαθήκαν στους πελάτες, είτε ανεβαίνοντας είτε κατεβαίνοντας.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν έχει πολύ μέλι πλέον,
1: ναι. Ο γιος μου τα έχει βάλει.
0: Δεν έχει πολύ μέλι πλέον.
1: Φέτο δεν ήταν, ήταν κακή χρονιά.
0: Και τι το κάνει ιδιαίτερο το μέλι εδώ.
1: Το παίρνει στην Αθήνα, το πουλάει. Οι πελάτες.
0: Όχι. Τι κάνει διαφορετικό το μέλι. Το
1: κάνει θυμαρίσιο, γνήσιο θυμάρι.
0: Γνήσιο, άγριο θυμάρι, ε.
1: Άγριο θυμάρι, δεν υπάρχει τίποτα άλλο.

0: Κρυπτοκριτικό.
1: Δεν ξέρω.
0: Θεωρείται.
1: Δεν ξέρω.
0: Καλά είπε. Καλή απάντηση. Εδώ σα μην ανοίξουμε κανένα πόλεμο τώρα με του κριτικού. Έτσι. Και έχω βρει άνθρωπο να μου πει για τον Ναυάγιο, τον πρώην Κοινοτάκη.
2: Καλώς ήρθατε στο νησί μας.
0: Τι κάνει, τι λέει εδώ, Αντίκη. Θερεμένα δεν μου έδωσε ένα τέτοιο καπέλο μου.
2: Θα σου δώσω.
0: Έχει.
2: Έχω.
0: Για πε. Καταρχά, όνομα επίθετο.
2: Αντρέας Χαρχαλάκης.
0: Πρώην Κοινοτάκη.
2: Ναι.
0: Τελείωσε, πάει. Καθάρισε.
2: Ναι, συνταξιούχο.
0: Ναι. Ωραία. Για πε μα τώρα δύο λόγια για το Ναυάγιο.
2: Το Ναυάγιο ανακαλύφθηκε το 1900.
0: Που πολλοί δεν γνωρίζουν.
2: Ναι, ανακαλύφθηκε το 1900 από Σουγκαράδες, από το νησί της Σίμης.
0: Σίμη,
2: ναι. Αν δείτε, είναι κάτω το άγαλμα που έγινε προς τιμήν τους, εις μνήμη τους δηλαδή.
0: Αυτό το καινούριο που μπήκε τώρα.
2: Δεν έχει γίνει αποκαλυτήρια ακόμα. Είχαν έρθει για σφουγγάρια τότε.
0: Ναι.
2: Και ανακαλύψανε το Ναυάγιο. Είχα ακούσει τότε από παλιούς εδώ ότι ο δίτης που έψαχνε για σφουγγάρια ξαφνικά είδε μπροστά του τα αγάλματα, φοβήθηκε, δεν ήξερε τι ήταν, τα νόμισε για πτώματα, ότι ήταν άνθρωποι ας πούμε. Και βγήκε απάνω έντρομος στο σκάφος και λέει του καπετάνιου, καπετάνια κάτω είναι γεμάτο πτώματα ο βυθός. Και του λέει ο καπετάνιος να βγάλει το σκάφαντρο, το φόρεσε αυτός, την ειδική στολή δηλαδή που φοράνε, και πήγε κάτω στο βυθό. Και του λέει δεν είναι πτώματα, του λέει είναι αγάλματα.
0: Έχει άμεση σχέση με το μηχανισμό.
2: Βέβαια, εκεί βρέθηκε ο μηχανισμός. Όπως ο έφηβος των αντικειθήρων.
0: Ναι, τι είναι ακριβώς είναι ο μηχανισμός για κάποιον που δεν γνωρίζει.
2: Ο μηχανισμός είναι διάφορα γρανάζια, από ό,τι ανακαλύφθηκε τελευταία, τα οποία ήταν ένας αρχαίος υπολογιστής, από ό,τι λένε, που.
0: Δεν είναι ακόμα 100%.
2: Παρακολουθούσε τους την κίνηση των πλανητών, κάτι τέτοια.
0: Τι
2: ναι, ναι, έτσι έχω ακούσει προσωπικά εγώ. Ναι. Και ακόμα το εξερευνούν.
0: Και ακόμα το ψάχνουν.
2: Και έχω ακούσει ότι κάποια γρανάζια λείπουν ακόμα και αυτά ψάχνουν μήπως βρουν και οι σημερινοί. Βέβαια.
0: Κάθε χρόνο έρχονται. Ε?
2: Ναι, κάθε Μάιο για ένα μήνα.
0: Έφυγες να πας στις Αίγες σου.
2: Ω, δεν ευχαριστώ. Δεν έχω Αίγες.
0: Τι έχεις.
2: Τίποτα, συνταξιούχος είμαι, κάθομαι.
0: Α, ναι, εγώ νόμιζα να πας.
2: Ήμουν στη ΔΕΗ εδώ 35 χρόνια, ναι.
0: Πήγαινε δι' όπου έχει να πάμε, εμεί καθυστερούμε.
2: Θα πάω βέβαια.
0: Τέλεια, να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά κι εσύ.

πάτατο σαλάτα, παύλα μεζές. Δεν τη λέει σαλάτα αυτή. Θα χρειαστούμε αρχικά καλά μαχαίρια και έπειτα πατατούλες baby. Ξεκινάμε. Βράζουμε για 15 με 20 λεπτά πατάτες baby ιδανικά και αν βρείτε σε διαφορετικά χρώματα ακόμα καλύτερα. Να είναι ίδιο μέγεθος και τις κόβουμε στα 4 ή και στα 2. Τις βάζουμε στο μπολ, λίγο ξυδάκι από πάνω και συνεχίζουμε με τα υπόλοιπα υλικά. Τώρα λίγο ξύδι και λίγο αλάτι για να τις πιάσει και αν είναι ζεστές ακόμα καλύτερα. Ανθός αλατιού, salt odyssey, βασιλικό και σκόρδο έχει αυτό. Φέτα στο κρεμμύδι. Μια πιπεριά κόκκινη φλωρίνης. Ξεσπόριασμα. Και πάμε ζαράκια. Τσαμπί ντοματίνια. Πάει και προς την ντομάτα αυτό το συγκεκριμένο. Ειδικά είναι χειμώνας, προτιμήστε αυτά. Πράσινα ελιδάκια Κρήτης. Και για να το κάνουμε ακόμα πιο κριτικό το πιάτο και την παροσαλάτα, θα βάλουμε καπνιστό σύγκλινο Κρήτης. Λεπτές λωρίδες. Είπαμε όλα τα λαντικά, τα θέλουμε για τη γεύση τους. Δεν χορταίνουμε, παίρνουμε απλά τη γεύση.

και δίνουμε επίσης γεύση στα πιάτα μας. Πάστα σκόρδο ή σκόρδο τριμμένο. Μαντζουράνα και ρίγανη μαζί ή ό,τι θέλετε. Ξύδι από κόκκινο κρασί. Συνεχίζουμε με ελαιόλαδο και ανθό αλατιού. Ανθό αλατιού πρώτα.

ρίχνουμε τη σάλτσα. Ανακατεύουμε. Αφήνουμε λίγο και σερβίρουμε με iceberg και σπασμένο κατσική σκιωτηρί. Kentas Farm, Ρέθυμνο, κεραμέ, κατσική σκιο λευκό τυρί 100% από ντόπιο κατσική σκιο γάλα. Το πάρω στα χέρια μου, θα δείτε πόσο σκληρό είναι αφού κόψω ένα κομμάτι. Έτσι πρέπει να είναι τα κατσική σκιο τυριά. Δεν είναι φέτα, μην τα μπερδεύετε. Δείτε. Και σπάω. Θρηματίζω πάνω στο iceberg ή στο μαρούλι και καθίστε να πιείτε ένα κρασί, μια ρακή,

0: τον Άγιο Νικόλαο έχει τρομερό αέρα, τουλάχιστον 5-6 μποφόρ έχει αλλάξει τώρα ο καιρός. Τι να σας πω τώρα, ότι από εδώ προσωπική μου άποψη είναι και παίρνουμε τα καλύτερα πλάνα και τις καλύτερες εικόνες στο πιο ψηλό σημείο του νησιού.
1: Άνοιξε η πόρτα, πέτα. Να πετάς. Να πλανάς έξω.

άκουσέ με προσεκτικά. Εσύ που δεν έχεις πάει τρίκερι να πας, εσύ που δεν έχεις πάει ψέριμο να πας, εσύ πάλι που δεν έχεις θεατρική θύρα, θα έρθεις οπωσδήποτε, γιατί αυτά τα τρία μοιάζουν απίστευτα. Ειδικά η ψέριμος είναι το ίδιο πράγμα.

βάλετε ένα ποτήρι κόκκινο κρασί ή ένα ποτήρι ροζέ κρασί, γιατί θα ετοιμάσουμε απάκι στο τηγάνι. Όλα τα υλικά που θα βάλω είναι από την Κρήτη, είναι κριτικά, όπως το απάκι του Φάρμα Αντωνάκης, καπνιστό απάκι Κρήτης, και στο τέλος κατσικίσιο λευκό τυρί Κρήτης. Σε 3 λεπτά έχετε μεζέ, αρκεί να έχετε ντεμιγκλάς ή ζωμό βοδινού. Αν δεν έχετε, δεν έχετε τίποτα. Πάμε. Έχουμε κομμάτια από απάκι μεγάλα. Εγώ δεν θέλω να το βάλω ολόκληρο. Σας έχω πει ότι θέλω να έχω λεπτές φέτες για να παίρνω το σωστό αποτέλεσμα. Το παίρνω στη μέση, παίρνω το μαχαίρι μου και κόβω προσεκτικά στη μέση πάλι. Εδώ. Θέλουμε καλό μαχαίρι. Θέλουμε ο πινέλ. Είμαστε καλά. Βλέπετε, κρέας χοιρινό. Χωρίς πολλά λείπει. Πάλι στη μέση προσεκτικά. Κοιτάξτε, μπορεί να το κάνετε και ζαράκια, τώρα δεν χάλασε ο κόσμος. Αλλά εγώ θέλω σωστό αποτέλεσμα. Γύρω-γύρω τα μυρωδικά του. Δίπλα ακριβώς από το απάκι, ψιλοκόβουμε λεπτές φετούλες φρέσκο κρεμμύδι. 1 με 2. Και με καλά το τηγάνι. Περνάμε το απάκι, ρίχνουμε το φρέσκο κρεμμύδι, σβήνουμε με ξύδι. Ζωμό μοσχάρι, ζωμό ό,τι έχετε τέλος πάντων, κότας. Και αν δείτε σηκώνει τη μυγκλάς ακόμα

σκόνη, λίγο νεράκι και αφήνουμε να γλασάρει. Αυτό θέλουμε. 15-20 δευτερόλεπτα, δείτε εδώ πως γλασάρει η σάλτσα. Το κατεβάζω και όπως έχει θερμοκρασία, κατσική σιωτηρή. Μπόλικο ψωμί σε φέτες. Κρεματίζω τώρα κατσική σιωτηρή, λευκό τυρί από πάνω. Δεν θέλω να λιώσει μέσα. Ούτως ή άλλως έχει θερμοκρασία εδώ. Χωριάτικο προσμένιο ψωμί και είμαστε έτοιμοι για βούτες.

0: Και αυτό τι είναι, είναι για όσους δεν γνωρίζετε,
1: είναι ο ανθός, το πάνω,
0: το, πάνω, ναι, το καθαρό, το αλάτι, αυτό που ναι, πρέπει ναι, να τρώει πιο πολύ ναι, κόσμος, ναι, γιατί το βλέπετε αν το γυρίζω λίγο γυαλίζει.
1: Θα σε πάω και εκεί να κάνουμε μια...
0: Κοίταξε τώρα εδώ που δεσμεύεσαι όμως.
1: Ναι.
0: Αντικήθερα,
1: stay tuned. Το Νοέμβριο, το Νοέμβριο. Θα πάμε το Νοέμβριο, η τρίμα.
0: Κλείσαμε.

γενικά τις υποσχέσεις του τις κρατάει και με έφερε και στην αντικήθυρα και θα πάμε κι αλλού μετά.

0: Τώρα είμαστε στο χωράφι που έχω πάρει στα Αντικύθρα που θα φτιάξω το γεροντικό μου.
1: Ποιο γεροντικό θα φτιάξει, θα φτιάξει να πούμε.
0: Όταν γεράσω.
1: Καταρχάς έχει πάρει χωράφι δίπλα στο ελικοδρόμιο. Που σημαίνει ότι πρέπει να πάρεις και ελικόπτερο.
0: Ναι. Και θα έρχομαι με τα πόδια μετά.
1: Και να πατάς εκεί και να έρχεσαι εδώ.
0: 70, μέσα στα 70 μέτρα.
1: Στα αγριοθήμαρα να έχεις κοίτα, κοίτα, κοίτα πίσω. Τι. Ναι. Ναι, θα φτιάξει και τον κήπο σου εδώ. Έχει σκοπό να το κάνει σύντομα ή να περάσει τα 70, ας πούμε.
0: Όχι, όχι. Πριν.
1: Είσαι τώρα 55-58.
0: Θα κεράσω το βράδυ.
1: Θα κεράσει σήμερα ούτω ή άλλω. Δεν έχω φράγκο. Μόνο κάρτα έχω. Ξέχασα να πάρω λεφτά. Πώς θα πληρώσουμε
0: εδώ. Εδώ κάρτα.
1: Έχει καρτά. Εσύ έχει λεφτά. Ούτε εσύ. Έχει κακά. Θα δανειστώ.
0: Θα το αφήσουμε, θα το πληρώσουμε στο μέλλον.
1: Ραντεβού από το Ατσιπόπουλο και το Βρασταρέ στα Αντικύθυρα. Ραντεβού από τα Αντικύθυρα και το χωράφι.
0: Στα Κύθυρα.
1: Πρέπει για Κύθυρα, ξανά εδώ. Έτοιμο το θέλω. Θα κάνουμε.
0: Ναι.
1: Θα κλείσουμε νέο ραντεβού τώρα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού.
0: Ναι.
1: Θα έρθω εδώ που είμαι και θα μου έχει μια καρέκλα να καθίσω.
0: Μπράβο.
1: Όχι μπράβο. Υποσχέθηκες και εσύ τις κρατάς υποσχέσεις σου.
0: Ναι.
1: Και ένα κήπο.

Καμαρέλα. Καμαρέλα παραλία που δεν περίμενα να δω στα Αντικύπρια. Το όνομά του το πήρα από την καμάρα που βλέπετε πίσω μου. Και φυσικά κάνουν μπάνιο και εδώ. Και αν μου επιτρέπετε, θυμίζει και λίγο από Ταϊλάνδη.

0: Δεν βλέπουμε που είμαστε, δεν βλέπουμε πίσω. Γύρω Μύρο είμαστε εδώ. Καφενείο Παντοπολίου Αττική Ήθερα. Μαγειρέψαμε, μας μαγείρεψε μάλλον.
1: Φάγατε.
0: Ναι βέβαια. Ομελέτα με πατάτα και κεφαλοτήρι. Το κλασικό, την κατσίκα, τη δικιά τους εδώ, την κοκκινιστή με πατάτα. Φάγαμε δύο φορές. Φάγαμε καλά.
1: Α, θα φύγετε δηλαδή τώρα.
0: Ναι. Κοιμηθήκαμε καλύτερα, ξυπνήσαμε ακόμα καλύτερα και τώρα περιμένουμε, αναμένουμε εδώ το καράβι σε κανένα 45 λεπτό για να πάμε Κύθηρα. Η ιδιαιτερότητα του νησιού είναι ότι δεν βρίσκεις δέντρα.
1: Δεν είναι, δέντρα δεν έχει, έχει τους αγοράτους.
0: Τους?
1: Αγοράτους, σε ορισμένα σημεία, είναι σαν κέντρι, είναι περίπου, ή μερικοί κέντρι.
0: Αγοράτους, ναι.

0: δεν καλλιεργείται σχεδόν τίποτα, μόνο το μέλι το γνωστό, το τέλειο, το νόστιμο, το θυμαρίσιο. Το χειμώνα κανένα 25 άτομα εδώ αράζουνε, το καλοκαίρι θα φτάσουν στους 250.
1: Πολύ ωραία, πολλά λες.
0: Υπερβάλλω, επί 10. Τι άλλα, καλά περάσαμε, ήρεμα ήτανε. Δυο μαγαζιά έχει, τώρα έμεινε ο κύριος Μύρος εδώ και παλεύει με τον κόσμο ό,τι μπορεί. Σήμερα τι έφτιαξες κύριε Μύρο, μαγείρευσες πράγμα.
2: Σήμερα.
0: Ή μόνο της ώρας.
2: Της ώρας.
0: Και σκάρα δεν υπάρχει, τη γανιά μόνο.
2: Σήμερα δεν έχει κανένα,
0: φεύγουν όλοι. Φεύγουν όλοι σήμερα, ξεκουραστεί. Α, εκείνη και η γωνιά του στράτου, έφυγε.

0: κυματισμό.
1: Κυματισμό.
0: Κυματισμό.
1: Ναι.
0: Φαντάζομαι να έχει υποχώρη.
1: Έρχομαι.
2: Τι τράβηξε ένα πιδάλι.
1: Τα κουκκιό, τα σου λέω.
0: Ελάχιστα. Έχουμε φύγει από Αντικήθερα, νομίζω δηλαδή, γιατί έχουν γίνει κομμάτια. Πάμε Κήθερα, θέλει δύο.
1: Δύο. Δύο μισή ώρα, δύο ώρες και ένα τέταρτο.
0: Κόψε κάτι, θα το πας γρήγορα. Ποιος είναι ο καπετάνιος? Εσύ. Παιδιά, με έχει λούσει κρύο συντρώντας. Κουνάει λέει τώρα λίγο λίγο. Πώς το έπες εδώ, σουάλα.
1: Σουέλ, κυματισμός.
0: Κυματισμός, δεν είναι μπομποφόρ.
1: Μποφόρ δεν έχουμε πολλά, έχουμε κυματισμό, σουέλ. Ύψος κύματος δηλαδή, δύο μέτρα.
0: Και ωραία, εκτός από δραμαμίνη και τέτοια, σαν και εμένα τώρα που με κυλούσε και με σοδόντας, ιδανικά τι κάνω, βγαίνω.
1: Άμα κοιτάς έξω το σφίγγι.
0: Κοιτάς ορίζοντα.
1: Κοιτάς έξω και το σφίγγι.
0: Είναι όπως παθαίνουμε κρίση πανικού, ας πούμε, και κοιτάζουμε το ορίζοντα.
1: Κοιτάς έξω και τέλος.
0: Αυτό θα κάνω εγώ. Κοιτάς έξω. Αν τώρα φύγουν οι κολόνιες στη ΖΕΗ και τα καλώδια.
3: Όχι κολόνιες.
0: Κολονιές. Ναι. Κολόνια. Έχω βάλει γι' αυτό. Έχω βάλει κολόνια.
3: Σε φάνε μέλισσες.
0: Αου, άλλος τα κατσίκια. Φυσάει και απ' έξω βοριάς. Φυσάει απ' έξω βοριάς. Έρχεται ο Φούρναρης. Φούρναρης. Κάτσε να δούμε να σταματήσει αυτός. Άμα σταματήσει τον έχω. Τον έχω. Παγωμένα νερά έχουμε, αέρα έχουμε. Δεν έχουμε φάει την κατσίκα τη γίδινη. Τι. Παραλία Ξηροπόταμος. Σαν ιδιωτική πισίνα. Σαν ιδιωτική. Ιδιωτική πισίνα. Με κουράζεις και με ξεκουράζεις ταυτόχρονα. Πώς γίνεται αυτό?
4: Σου φωνάξω δυνατά να σε κάνω να φύγεις από
0: εδώ. Θα με κεράσει ένα νερό.
4: Άμα σηκωθείς να περάσω νερό, θα σου φέρω.
0: Φεύγω, γεια.
4: Νερό σου φέρνω.
0: Φεύγω.
4: Και τσικουδιά και νερό σου φέρνω.
0: Δεν πήρω τσικουδιά, φεύγω.
4: Εσένα δεν ακουμπάω.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
4: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
3: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
5: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.
6: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
7: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
8: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
7: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
8: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
9: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
8: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
10: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομική. Υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
11: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
10: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
11: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
8: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
7: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
9: Κλιν, κλιν.
12: Τι είναι αυτό?
8: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
7: Μπα.
8: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
13: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Όλοι οι ειδικοί λένε ότι πρέπει να πίνουμε τουλάχιστον 2 λίτρα νερό την ημέρα. Αλλά τι νερό? Πρέπει να είναι καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο, φίλες και φίλοι. Φιλτραρισμένο. Δηλαδή, αν γυρίσω ένα παράδειγμα, βλέπω εδώ το Imperial, παίρνω αυτή την ποιότητα νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα και καθαρό και υγιεινό. Με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Αυτό πρέπει να πίνουμε, να μαγειρεύουμε και να πλένουμε τα τρόφιμά μας, φίλες και φίλοι. Το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Και αυτό ακριβώς δίνει το Imperial της Camelot. Πιστοποιημένα το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέχτες σας. Να το δείτε από κοντά το Imperial. Να σας γεμίσω με

και 5-10 μπουκάλια νερό. Καλέστε και οποιονδήποτε άλλο. Το είπα επανειλημμένες φορές. Την ίδια ώρα να κάνετε μια σύγκριση. Να δείτε τα 4 φίλτρα και γιατί αλήθεια το 0,1 μάικρον πωλείται 190 ευρώ, το 0,2 159, το 0,3 μόνο 119 και το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές το νερό από ότι το 0,3. Άρα καταλαβαίνετε, στην αγορά υπάρχουν από 0,5 μάικρον και πάνω, φίλες και φίλοι. Άρα κάντε μια σύγκριση της τιμές, διότι σε εμάς τα 200 λίτρα εγγυημένα θα πληρώνετε μόνο 1 ευρώ. Αυτό θα είναι το κόστος σας και θα έχετε τρεχούμενο, καθαρό και υγιεινό νερό. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας να δείτε τα συστήματά μας από κοντά. Στην υγεία σας, λοιπόν.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με εκπαιδευτές καταξιωμένους επαγγελματίες και εγκαταστάσεις που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Με σύγχρονα υποστηρικτικά εργαλεία από την εγγραφή έως την αποφύτηση και την ένταξη σε ένα ισχυρό δίκτυο αποφύτων. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, 54 χρόνια τώρα ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Στην άθληση. Στη βόλτα. Στο φαγητό. Στο παιχνίδι. Στο σπίτι. Στην έξοδο. Νερό, σαμαριά. Κάθε μέρα και παντού.
3: Καλοκαίρι θα πει παγωτό σαβουιδάκης. Όπου κι αν βρεθείς στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτό σαβουιδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαβουιδάκης, η γεύση του καλοκαιριού.
4: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
5: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
6: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
5: Το χώμα πρέπει να το τρως.
7: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
8: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
9: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
5: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
4: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
6: Ζούμε στο βράδυ στο πλέον.
4: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερου σε όλα.
5: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
7: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
4: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
6: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
9: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
5: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο καλτιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
9: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
6: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
5: Περήφανος. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
10: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλη.

0: Μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
1: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
2: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
3: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
4: Πάθος για τη δουλειά σου.
5: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
0: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Κυριακή 12 Ιουλίου και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Άγνωστοι έγραψαν απειλητικά συνθήματα έξω από το σπίτι και το πολιτικό γραφείο της Εύης Βολουδάκη με αναφορές και επιθέσεις αλλά και απειλές κατά κυβερνητικών στελεχών, προκαλώντας έντονη ανησυχία. Η υφυπουργός δήλωσε ότι δεν πρόκειται να εκφοβιστεί, εξέφρασε εμπιστοσύνη στις αστυνομικές αρχές και ζήτησε την καθολική καταδίκη του περιστατικού από τον πολιτικό κόσμο.
1: Απειλητικά συνθήματα έγραψαν άγνωστοι έξω από το πολιτικό γραφείο και το σπίτι της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου και Βούλευτη Χανίων Σεύης Βολουδάκη, με αναφορές σε γκαζάκια και απειλές κατά στελεχών του κυβερνώντος κόμματος. Το περιστατικό έρχεται λίγα μόλις 24 ώρα μετά το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, προκαλώντας έντονο προβληματισμό για το κλίμα πόλωσης και τις απειλές που στρέφονται εναντίον πολιτικών προσώπων. Η ίδια τόνισε πως δεν πρόκειται για το πρώτο περιστατικό στοχοποίησής της, ωστόσο αυτή τη φορά, όπως είπε, οι δράστες ξεπέρασαν κάθε όριο. Η κυρία Βολουδάκη χαρακτήρισε τους δράστες θρασίδηλους, τραμπούκους και τρομοκράτες, υποστηρίζοντας πως όταν γράφονται συνθήματα που κάνουν λόγο για θάνατο και γκαζάκια στα σπίτια σας, πρόκειται για πράξη τρομοκρατίας που δεν έχουν θέση σε μια δημοκρατική κοινωνία.
2: Κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι η πρώτη φορά. Απλώς κάθε φορά σήμερα σε αυτή την επίθεση έφτασαν και μέχρι την εξώπορτα του οικογενειακού μας σπιτιού. Αυτό το μήνυμα που θέλω να δώσω σε αυτούς τους θρασίδηλους, τραμπούκους, τρομοκράτες, γιατί περί τρομοκρατίας πρόκειται, όταν γράφουν συνθήματα όπως αυτά που είναι θάνατος και γκαζάκια στα σπίτια σας και υποστήριξη προς αυτούς οι οποίοι προχώρησαν στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, είναι ότι όλο αυτό δεν πρόκειται να περάσει.
1: Η Σεύη Βολουδάκη ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να τρομοκρατηθεί. Σύμφωνα με την ίδια, τα συνθήματα γράφτηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες και έγιναν αντιληπτά νωρίς το πρωί. Οπότε ενημερώθηκε άμεσα η ελληνική αστυνομία. Η ίδια εξέφρασε την εκτίμηση ότι οι έρευνες προχωρούν γρήγορα, δηλώνοντας πως θεωρεί ότι είναι θέμα ωρών, αν όχι ημερών, να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες συλλήψεις και οι υπεύθυνοι να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης, όπως προβλέπεται σε ένα ευνομούμενο δημοκρατικό κράτος. Παράλληλα, κάλεσε το σύνολο του πολιτικού κόσμου να καταδικάσει απερίφραστα την επίθεση.
2: Δεν πρόκειται να εκφοβήσουν ούτε εμένα, ούτε τα παιδιά μου, γιατί η δημοκρατία δεν εκφοβίζεται. Δεν πρόκειται να περάσουν τέτοιου είδους ούτε απειλές, ούτε πράξεις που δεν ανήκουν στην ευνομούμενη πολιτεία μας.
1: Η βουλευτής Χανίων δήλωσε ακόμη ότι έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στις αρμόδιες αρχές, εκφράζοντας τη βεβαιότητα πως οι υπεύθυνοι θα εντοπιστούν και θα οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης. Ακόμη έστειλε το δικό της μήνυμα, τονίζοντας ότι δεν πρόκειται να αλλάξει πορεία εξαιτίας των απειλών.
2: Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στις αρχές ότι θα βρεθούν οι ένοχοι και θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Το μήνυμα που βγαίνει από όλο αυτό είναι ότι η δημοκρατία δεν εκφοβίζεται. Και ούτε εγώ θα φοβηθώ, θα συνεχίσω το δρόμο στον οποίο βαδίζω μέχρι σήμερα για το καλό των συμπατριωτών μου και το καλό της χώρας μας.
0: Οι θερινές εκπτώσεις του 2026 ξεκινούν στις 13 Ιουλίου και θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου, με τους εμπόρους να προσδοκούν ενίσχυση της αγοραστικής κίνησης παρά το υποτονικό ξεκίνημα της σεζόν. Τα καταστήματα αναμένεται να λειτουργήσουν προαιρετικά και την πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων, ενώ οι επιχειρηματίες επισημαίνουν ότι εάν και οι τουρίστες είναι πολλοί, οι καταναλωτικές τους δαπάνες παραμένουν περιορισμένες.
1: Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την έναρξη των τακτικών θερινών εκπτώσεων του 2026, οι οποίες ξεκινούν την ερχόμενη Δευτέρα 13 Ιουλίου και θα διαρκέσουν έως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Οι 50 ημέρες των καλοκαιρινών εκπτώσεων του 2026 αποτελούν την κορυφαία εμπορική περίοδο του καλοκαιριού και το ουσιαστικό βαρόμετρο για την πορεία της αγοράς ως το τέλος του έτους. Οι προσδοκίες του εμπορικού κόσμου είναι συγκρατημένα αισιόδοξες.
3: Κοινάνε οι εκπτώσεις, μια περίοδος στην οποία πολλοίς κόσμος περιμένει. Έχουμε προετοιμαστεί γι' αυτό με πολύ καλές τιμές, πολύ καλά προϊόντα. Περιμένουμε τον κόσμο που όλο αυτό το διάστημα έκανε την έρευνά του, κοίταζε βιτρίνες. Βλέπουμε ότι υπάρχει αυτές τις μέρες αρκετή κίνηση και αισιοδοξούμε για τις επόμενες μέρες να κατέβει κόσμος και να στηρίξει τα τοπικά καταστήματα.
1: Σύμφωνα με τους εμπόρους, οι τιμές έχουν προσαρμοστεί ανάλογα και αναμένουν τον κόσμο να ανταποκριθεί.
3: Πιεσμένα τα νοικοκυριά, υπάρχει ακρίβεια αυτό το βλέπουμε όλοι, γιατί όλοι είμαστε καταναλωτές. Έχουμε προσαρμόσει τις τιμές μας και νομίζω ότι ο κόσμος θα ανταποκριθεί σε αυτό. Είναι ένας μήνας και με αρκετές εκδηλώσεις, ότι ο κόσμος περίμενε αυτές τις ημέρες για να προμηθευτεί έτσι τα βασικά ρούχα, παπούτσια που θέλει να φορέσει για να πάει σε γάμους, σε βαφτίσεις και γενικά σε εκδηλώσεις που είναι αρκετές στην Κρήτη.
1: Παράλληλα, όπως συμβαίνει κάθε χρόνο, τα εμπορικά καταστήματα και τα πολυκαταστήματα αναμένεται να λειτουργήσουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων στις 19 Ιουλίου, με προτινόμενο ωράριο από τις 11 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα.
3: Θα είναι η πρώτη Κυριακή πάντα των εκπτώσεων, είναι προαιρετικά ανοιχτά. Περιμένουμε να δούμε, δεν ξέρουμε πώς θα πάει. Κάθε χρόνο όμως η πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων είναι ανοιχτά. Περιμένουμε τον κόσμο και θα δούμε.
1: Όσον αφορά τη σεζόν έως τώρα, οι επιχειρηματίες την χαρακτηρίζουν υποτονική, ωστόσο υπάρχει αισιοδοξία για τη συνέχεια.
3: Η σεζόν το πρώτο διάστημα νομίζω ότι ήταν υποτονική. Περιμέναμε τον τουρισμό, υπήρχαν κάποια προβλήματα και με την ακρίβεια και με κάποιες επιδοτήσεις. Αυτό είχε κολλήσει την αγορά. Αλλά πιστεύω ότι στο επόμενο διάστημα θα δούμε περισσότερο κόσμο και περισσότερες αγορές.
1: Οι τουρίστες ναι μεν είναι αρκετοί, όμως δεν κάνουν ιδιαίτερους τζίρους σύμφωνα με τον κύριο Χουστουλάκη.
3: Ψωνίζουν, τώρα είναι σχετικό. Καλώς κάνουν και υπάρχουν, καλώς καλοδεχούμενοι είναι, θέλουμε τουρισμό. Είναι το βασικό προϊόν για την Κρήτη, ειδικά την καλοκαιρινή περίοδο. Είναι το κάτι παραπάνω για όλους μας και για την οικονομία του νησιού. Είναι πιεσμένοι και αυτοί, το καταλαβαίνουμε όλοι. Υπάρχουν πολλά παράπονα ότι δεν υπάρχει κατανάλωση και στην εστίαση. Αλλά πρέπει πάντα να το βλέπουμε ότι ο τουρίστας πρέπει πάντα να έχει ποιότητα, καλό προϊόν και από εκεί και πέρα σεβόμαστε και τον περιμένουμε να έρθει στην αγορά.
0: Σε τροχιά σταθεροποίησης εισέρχονται οι τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ, καθώς οι έντονες διακυμάνσεις του προηγούμενου διαστήματος δείχνουν να υποχωρούν, αφήνοντας ωστόσο μία μεικτή εικόνα για την τσέπη των καταναλωτών. X-Factor θα αποτελέσει η πορεία στις τιμές των καυσίμων, καθώς πιθανή περαιτέρω αύξηση μπορεί να προκαλέσει ντόμινο ανατιμήσεων.
1: Η εικόνα που διαμορφώνεται στα ράφια των σούπερ μάρκετ το τελευταίο διάστημα δείχνει τάση σταθεροποίησης, καθώς οι έντονες διακυμάνσεις στις τιμές έχουν περιοριστεί σημαντικά. Οι περισσότερες κατηγορίες προϊόντων παρουσιάζουν μικρές μόνο μεταβολές, γεγονός που δημιουργεί μεγαλύτερη προβλεψιμότητα για τους καταναλωτές και τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Ωστόσο, σε ορισμένα προϊόντα αναμένονται νέες ανατιμήσεις, συγκεκριμένα τα κατεψυγμένα ψάρια εκτιμάται ότι θα αυξηθούν από 6% έως και 9%, ενώ τα αυγά αναμένεται να γίνουν ακριβότερα κατά περίπου 9%. Παράλληλα, ανωδική πορεία προβλέπεται και για τα επιτραπέζια εμφιαλωμένα νερά.
4: Αρχήν έχουμε πέλθει σε ένα ήδη πεδίο σταθεροποίησης των τιμών. Θεωρώ ότι από αρχές του καλοκαιριού έχουμε έρθει σε σχέση και με την κρίση που είχαμε στη Μέση Ανατολή, έχουμε έρθει σε μια σταθεροποίηση πλέον των τιμών. Έχουμε εισέλθει και στη θερινή περίοδο. Για το επόμενο χρονικό διάστημα από τις 15 εβδόμου και μετά θα δούμε αυξήσεις στα καταψυγμένα ψάρια περίπου 6 έως 9%, στα αυγά και τοπικά αλλά και εγχώρια περίπου στο 9%, στα αφιελωμένα νερά περίπου στο 5%.
1: Αντίθετα, μειώσεις καταγράφονται σε αρκετές κατηγορίες προϊόντων, προσφέροντας μια μικρή ανάσα στους καταναλωτές. Τα είδη προσωπικής φροντίδας εμφανίζουν πτώση τιμών, ενώ αντίστοιχη μείωση σημειώνεται και στο ελαιόλαδο. Ακόμη μεγαλύτερη αποκλιμάκωση παρατηρείται στον ελληνικό καφέ, όπου οι τιμές υποχωρούν κατά 9 έως 10%, ενώ και ο εσπρέσο γίνεται φθηνότερος, με μείωση που αγγίζει το 6%.
4: Και θα έχουμε αντίστοιχες υποτιμήσεις σε κάποια είδη προσωπικής φροντίδας, περίπου στο 2-3%. Στο ελαιόλαδο θα δούμε επίσης μια υποτίμηση και αυτή περίπου της τάξης περίπου στο 2

0: Θα δούμε μία μείωση περίπου στο 9 με 10% και στον εσπρέσο, στους καφέδες που φέρουμε, που εισάγονται, θα έχουμε και εκεί μία μείωση, όπως και στον φραπέ, περίπου στο 5 με 6%.
1: Στα τυροκομικά προϊόντα η αγορά φαίνεται να έχει ισορροπήσει χωρίς να καταγράφονται αξιόλογες μεταβολές στις τιμές. Αντίστοιχα, σταθερή παραμένει η εικόνα και στην αγορά του κρέατος, με εξαίρεση το μοσχαρίσιο, το οποίο εξακολουθεί να διατηρεί υψηλότερες τιμές σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, συνεχίζοντας να αποτελεί μία από τις ακριβότερες επιλογές για τους καταναλωτές.
0: Στα τυροκομικά ακόμα δεν έχουμε κάποια εξέλιξη, σταθεροποιούνται τιμές. Το κρέας πάλι, με εξαίρεση το μοσχαρίσιο κρέας, βρίσκεται και αυτό σταθεροποιημένο. Βέβαια, ακριβότερο σε σχέση με πέρυσι, περίπου όλη η τύπη των κρεάτων, περίπου στο 3 με 4%, με εξαίρεση το μοσχαρίσιο που ήταν περίπου η αύξηση του περίπου στο 17 με 18%. Θεωρώ όμως ότι και εκεί σταθεροποιούνται οι τιμές στα προϊόντα αυτά και θεωρώ ότι και στο επόμενο χρονικό διάστημα δεν θα έχουμε ιδιαίτερες αυξομοιώσεις, τόσο σε ένταση όσο και σε μέγεθο.
2: Η κίνηση στην εστίαση κρίνεται ικανοποιητική με την αυξημένη τουριστική δραστηριότητα, τις αφήξεις κρουαζιερόπλοιων και τον καλό καιρό να ενισχύουν την επισκεψιμότητα στα καταστήματα της εστίασης. Οι επαγγελματίες αναφέρουν ότι η εικόνα είναι αντίστοιχη σε σχέση με πέρυσι, ενώ οι ξένοι επισκέπτες δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις τοπικές γεύσεις και τα παραδοσιακά προϊόντα.
1: Ικανοποιητική χαρακτηρίζεται η κίνηση στην αγορά της εστίασης για την τρέχουσα περίοδο, σύμφωνα με εργαζόμενους και επιχειρηματίες του κλάδου. Όπως επισημαίνουν, σημαντική όθηση στην δραστηριότητα των καταστημάτων έχουν δώσει οι αφήξεις κρουαζιερόπλοιων, αλλά και η αυξημένη τουριστική κίνηση, η οποία ενισχύει καθημερινά την επισκεψιμότητα σε καφέ, εστιατόρια και χώρους αναψυχής.
3: Είναι ικανοποιητικά για την εποχή τα επίπεδα στο Ηράκλειο. Έχει κόσμο. Βοηθάνε και τα κουραζιερόπλαια, βοηθάνε και οι τουρίστες, βοηθάνε και ο εγχώριος τουρισμός. Προσπαθούμε και εμείς να δώσουμε το καλύτερο αποτέλεσμα, να βοηθήσουμε ώστε να είναι όλα καλά, γιατί είναι και δύσκολες εποχές, δύσκολη περίοδη.
1: Στην αυξημένη προσέλευση συμβάλλουν και οι ευνοϊκές καιρικές συνθήκες των τελευταίων ημερών. Ο καλός καιρός έχει οδηγήσει περισσότερους κατοίκους και επισκέπτες να επιλέγουν τα καταστήματα εστίασης για τον καθημερινό τους καφέ, αλλά και για το γεύμα ή το δείπνο τους, δίνοντας ζωή στην τοπική αγορά.
3: Καλά. Δηλαδή δείχνει ότι κρατάει, βοηθάει ο καιρός. Δεν έχει κάνει καύσονες και αυτά. Άρα ο κόσμος έρχεται, μας θυμάει και προσπαθούμε κι εμείς το καλύτερο για αυτούς.
1: Παράλληλα, οι επαγγελματίες του κλάδου σημειώνουν ότι η κίνηση κυμαίνεται περίπου στα ίδια επίπεδα με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, χωρίς ιδιαίτερες αποκλίσεις. Την ίδια ώρα, οι επισκέπτες από το εξωτερικό δείχνουν έντονο ενδιαφέρον για την τοπική γαστρονομία, επιλέγοντας να δοκιμάσουν παραδοσιακές γεύσεις και τοπικά προϊόντα. Γεγονός που στηρίζει τόσο την εστίαση όσο και την προβολή της τοπικής παραγωγής.
3: Πιστεύω ότι είναι στα ίδια. Στα ίδια ακριβώς. Και απλά προσπαθούν με τις κουραζιέρες, γιατί πιστεύω ότι τα ξενοδοχεία είναι γεμάτα. Κουραζιέρες κάθε μέρα, τονούν παραπάνω την αγορά.
4: Οι τουρίστες που έρχονται καταναλώνουν.
3: Θα πιούν το καφέ τους, θα δοκιμάσουν τα παραδοσιακά προϊόντα και γενικά κάνουν το καλύτερο δυνατό.
2: Η οικογένεια του 21χρονου Νικήτα Γεμιστού κατέθεσε αναφορά στην ελληνική αστυνομία, ζητώντας να διερευνηθούν πιθανές ευθύνες αστυνομικών του αστυνομικού τμήματος Μαλεβιζίου για γεγονότα που προηγήθηκαν της δολοφονίας του. Η αναφορά παραδόθηκε στην ηγεσία της αστυνομίας του Ηρακλείου, με την οικογένεια να υποστηρίζει ότι υπήρξαν παραλήψεις πριν από το έγκλημα. Η αδελφή του θύματος δήλωσε στην τηλεόραση Κρέτα πως εξακολουθεί να εμπιστεύεται τη δικαιοσύνη και επιδιώκει την απόδοση ευθυνών. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η οικογένεια είχε απευθυνθεί επανειλημμένα στις αστυνομικές αρχές πριν τη δολοφονία, ενώ ευχαρίστησε τους πολίτες για τη συμπαράστασή τους.
1: Αναφορά στην Ελλάδα για τα περιστατικά που προηγήθηκαν της δολοφονίας του Νικήτα Γεμιστού, κατέθεσε το πρωί του Σαββάτου η οικογένεια του δολοφονημένου 21χρονου, ζητώντας να αποδοθούν ευθύνες στους αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Μαλεβιζίου. Σύμφωνα με πληροφορίες του Κρέτα 24, συγγενείς του Νικήτα συναντήθηκαν με τον αστυνομικό διευθυντή Ηρακλείου, ταξίαρχο Χρήστο Χινόπουλο, και τον Γενικό Συντονιστή Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος, αντιστράτηγο Νίκο Σπυριδάκη, στους οποίους κατέθεσαν γραπτή αναφορά για τα περιστατικά που είχαν προηγηθεί της εμψυχρό εκτέλεσης του 21χρονου και που, όπως υποστηρίζουν, συνιστούν παραλήψεις που συντέλεσαν στον άδικο χαμό του.
5: Συναντηθήκαμε με τον ταξίαρχο κύριο Χινόπουλο και τον γενικό αντιστράτηγο κύριο Σπυριδάκη, όπου καταθέσαμε μία γραπτή αναφορά σχετικά με τα περιστατικά που είχαμε εμείς με το αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου και τους αστυνομικούς.

0: σχετικά με τα γεγονότα και όλες τις απόπειρες που τελικά οδήγησαν στη δολοφονία του αδερφού μας. Το μόνο που ζητήσαμε έτσι είναι να οδηγηθούν προς τον δρόμο της δικαιοσύνης, δηλαδή να πάρει ο καθένας την ποινή που του αναλογεί.
1: Η αδελφή του Μαρία Γεμιστού, που βρέθηκε στη συνάντηση, υπογράμμισε μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα ότι εξακολουθεί να εμπιστεύεται την ελληνική δικαιοσύνη ακόμα και μετά από όλα όσα έχουν προηγηθεί, ενώ τόνισε πως η οικογένεια επιθυμεί τη δικαίωση της ψυχής του νικήστρατου.
0: Όσοι γενικά έχουν συμβάλει από το ελάχιστο έως το άπειρο στην δολοφονία του αδερφού μας. Εμπιστεύομαι γενικά το σύστημα της ελληνικής δικαιοσύνης ακόμα και τώρα και θέλω να δικαιωθεί η ψυχή του αδερφού μου.
1: Η Μαρία Γεμιστού υποστήριξε ακόμη ότι η οικογένεια έχει απευθυνθεί πολλές φορές στις αστυνομικές αρχές πριν από το έγκλημα, κραυγάζοντας για βοήθεια.
0: Προφανώς και το λέω ότι έχουν τεράστιο μερίδιο ευθύνης για εμένα, διότι οι απόπειρες ήταν πάρα πολλές, οι συστάσεις πάρα πολλές. Γενικά πηγαίναμε συχνά στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου και ζητούσαμε βοήθεια, κραυγάζαμε για βοήθεια. Ούτως ώστε αυτό θεωρώ ότι θα μπορούσε να είχε προληφθεί με κάποιο τρόπο, αλλά εν τέλει δεν έγινε, δυστυχώς. Γι' αυτό δεν θέλω να το αφήσουμε τώρα, για να πάρει ο καθένας αυτό που του αξίζει.
1: Παράλληλα, ούσα συγκινημένη ευχαρίστησε τον κόσμο για τη στήριξη που έχει δείξει στην οικογένεια μετά τη δολοφονία του αδερφού της.
0: Είναι τεράστια η αγκαλιά αυτή, δηλαδή ο κόσμος που δεν μας ξέρει, που μας ξέρει, μας έχουν συμπαρασταθεί πάρα πολύ. Δεν έχουμε μείνει λεπτό μόνοι μας, από φίλους, από οικογένεια, από ανθρώπους που δεν μας γνωρίζουν, αλλά μας γνώρισαν με τη δολοφονία του αδερφού μας. Και γενικά νιώθουμε μεγάλη ευγνωμοσύνη για όλους, γιατί βλέπουμε ότι δεν είμαστε μόνοι μας σε όλο αυτό.
2: Λύση πρώτων πυλών για έναν από τους πλέον προβληματικούς κόμβους, τον αστικό ιστό του Ηρακλείου. Με την εξασφάλιση των απαιτούμενων πιστώσεων, ανοίγει ο φάκελος για την πλήρη ανακατασκευή του συγκεκριμένου κόμβου στην Λεωφόρο 62 Μαρτύρων. Η παρέμβαση προβλέπει την ολοκληρωτική κατάργηση του υφιστάμενου κυκλικού κόμβου και τη δημιουργία ενός νέου, όπου μεταξύ άλλων θα τοποθετηθούν και φανάρια.
3: Ένα από τα πιο πολύ συζητημένα και προβληματικά σημεία του οδικού δικτύου του Ηρακλείου φαίνεται πως οδεύει προς οριστική λύση. Ο λόγος για τον κόμβο της 62 Μαρτύρων στο ύψος του Τζάμπο, για την ανακατασκευή του οποίου ο Δήμος Ηρακλείου εξασφάλισε χρηματοδότηση ύψους περίπου 850.000 ευρώ από την περιφέρεια Κρήτης.
4: Επιτέλους ολοκληρώθηκαν οι απαιτούμενες μελέτες, οι εγκρίσεις. Έχει πάρει το δρόμο του για την χρηματοδότησή του και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η διαγωνιστική διαδικασία. Χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης και ο συνολικός προϋπολογισμός του είναι γύρω στα 850 χιλιάρικα.
3: Ο σχετικός φάκελος είχε ήδη κατατεθεί στο πρόγραμμα Κρήτη 2021-2027 και απομένουν πλέον οι τελευταίες εγκρίσεις προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για την δημοπράτηση του έργου.
4: Αυτή η παρέμβαση θεωρούμε ότι είναι απολύτως αναγκαία. Όλοι γνωρίζουμε το πρόβλημα, το κυκλοφοριακό, αλλά και η ασφάλεια των πεζών που κινούνται στη συγκεκριμένη περιοχή. Περιλαμβάνει λοιπόν, εκτός από τα έργα οδοποιίας, περιλαμβάνει τα όμβρια, ακόμα τοποθετούνται φωτεινοί σηματοδότες, έχουμε τα ηλεκτρομηχανολογικά και προφανώς έχουμε και το πράσινο. Η παρέμβαση περιλαμβάνει ακόμα διαπλάτηση πεζοδρομίων για την ασφαλή λειτουργία και κίνηση των πεζών.
3: Η παρέμβαση προβλέπει σημαντικές αλλαγές στην λειτουργία του κόμβου με επανασχεδιασμό των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, νέες διαβάσεις για πεζούς και άτομα με αναπηρία, επέκταση των πεζοδρομίων και εγκατάσταση σύγχρονων φωτεινών σηματοδοτών.
4: Βασικά χαρακτηριστικά που έχει ο νέος ελλειψοειδής κόμβος είναι η μετατόπιση του υφισταμένου δυτικά. Αναπτύσσεται λοιπόν ένας ελλειψοειδής κόμβος με ένα μήκος στον κύριο άξονα περίπου 44 μέτρα και ένα πλάτος στο μικρό άξονα 15 μέτρα. Το συνολικό μήκος της παρέμβασης είναι περίπου 150 μέτρα, με το δυτικό τμήμα να είναι περίπου 40 μέτρα πριν από τη συμβολή της οδού Μεσαράς

0: και να τελειώνει 20 μέτρα μετά την οδό Πετράκη.
1: Επί της ουσίας ο σημερινός κυκλικός κόμβος θα καταργηθεί και στη θέση του θα δημιουργηθεί ένας νέος, με την κυκλοφορία να ρυθμίζεται πλέον από φανάρια. Εφόσον δεν υπάρξουν απρόοπτα, οι εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν εντός του 2026.
0: Εμείς εκτιμούμε ότι το έργο θα ξεκινήσει εντός του έτους. Ναι, προς το τέλος του έτους πιστεύω ότι θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι διαδικασίες που προβλέπονται και το έργο θα αρχίσει μέσα στο 2026.
2: Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα εκπέμπει η Αθήνα στον απόϊχο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Η ειρήνη και η συνεργασία δεν μπορεί να συνάδουν με απειλές πολέμου, υπογραμμίζει ο Πρωθυπουργός.
3: Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία περιείχαν οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη μετά τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε το τουρκικό casus belli μια ιστορική ανορθογραφία, υπογραμμίζοντας ότι δεν συνάδει ούτε με το πνεύμα της συμμαχίας ούτε με τις προσπάθειες βελτίωσης των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Ο ίδιος τόνισε χαρακτηριστικά: «Είναι μια ιστορική ανορθογραφία η οποία δεν συντάσσεται ούτε με τη διακήρυξη των Αθηνών ούτε με το καλό κλίμα που θέλουμε να χτίσουμε ως δύο γειτονικές χώρες». Μήνυμα προς την Τουρκία ότι η διατήρηση του casus belli δεν μπορεί να συμβαδίζει με τη συμμετοχή της στη Διεθνή και Ευρωπαϊκή Αρχιτεκτονική Ασφαλείας έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η Ελλάδα δεν βρίσκεται σε ρολοθεατή στις γεωπολιτικές εξελίξεις, αλλά αποτελεί πρωταγωνιστή με ενισχυμένη διεθνή θέση. Ο ίδιος άσκησε κριτική και στον Αλέξη Τσίπρα.
4: Ο κύριος Τσίπρας στηρίζει το αφήγημα της πολιτικής του νεκρανάστασης σε ένα και μόνο στοιχείο, που είναι η λύθη των Ελλήνων πολιτών. Είπε λοιπόν ότι κατά τη διάρκεια της δικής του Πρωθυπουργίας η Τουρκία δεν ήταν στο πρόγραμμα των F-35. Πρόκειται περί ψεύδους. Η Τουρκία όχι μόνον ήταν πελάτης των F-35, ήταν συμπαραγωγός. Αντιθέτως, με τη δική μας διακυβέρνηση, η Ελλάδα μπήκε στο πρόγραμμα που δεν ήταν στην θητεία του κυρίου Τσίπρα και η Τουρκία βγήκε από το πρόγραμμα.
2: Η Γενική Συνέλευση της Τράπεζας Χανίων ενέκρινε τα οικονομικά αποτελέσματα του 2025 και έλαβε αποφάσεις για την έκδοση ομολόγων, ενώ παρουσιάστηκαν θέματα που αφορούν τις θυγατρικές και τις συμμετοχές της. Παράλληλα, η διοίκηση ενημέρωσε για την πορεία μετατροπής της τράπεζας σε ανώνυμη εταιρεία και γνωστοποίησε ότι υπάρχει έντονο ενδιαφέρον επενδυτών για συμμετοχή στο μετοχικό της κεφάλαιο.
3: Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ετήσια τακτική συνέλευση της Τράπεζας Χανίων. Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης συζητήθηκαν και λήφθηκαν οι σχετικές αποφάσεις για την έγκριση των οικονομικών αποτελεσμάτων της χρήσης 2025 και την έκδοση απλών ομολόγων μειωμένης εξασφάλισης. Παρά το ρευστό διεθνές περιβάλλον, σύμφωνα με τους παρευρισκόμενους, ο απολογισμός για την Τράπεζα Χανίων, τόσο ο οικονομικός όσο και ο διοικητικός, κλείνει με θετικό πρόσημο, μάλιστα όπως αναφέρθηκε. Οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 3,8% αγγίζοντας τα 655,4 εκατομμύρια ευρώ.
5: Θέλω να πω ότι είμαστε σε ένα μεταβατικό στάδιο. Η Τράπεζα Χανίων, εκτός το ότι είναι η μεγαλύτερη οικονομική μονάδα του τόπου, πήρε πανελλαδική άδεια. Τι σημαίνει αυτό? Ότι φεύγουμε από το επίπεδο Κρήτης και Αθήνα που είχαμε πάρει μια ειδική άδεια από Αθήνα και θα κάνουμε μια γεωγραφική επέκταση σε όλη την Ελλάδα και βεβαίως πιστωτική επέκταση. Για να γίνει αυτό χρειάζονται επενδύσεις. Γι' αυτό θεωρώ ότι τα 30 χρόνια είναι σημαντικά. Είμαστε σε ένα μεταβατικό στάδιο.
3: Στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, Μιχάλης Μαρακάκης, ενημέρωσε τους συνεταίρους για την πρόοδο των διαδικασιών μετασχηματισμού της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων σε ανώνυμη εταιρεία, καθώς και για την έντονη εκδήλωση ενδιαφέροντος επενδυτικών σχημάτων για τη συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας.
5: Ουσιαστική αλλαγή είναι ότι η τράπεζα από συνεταιρισμό, όπως έχετε καταλάβει, ο θεσμός δεν βοηθήθηκε και είναι μονόδρομος το να πάμε να αλλάξουμε το νομικό πρόσωπο. Δηλαδή, με την πανελλαδική άδεια και με τις ανάγκες τις κεφαλαιακές, θα πρέπει να μπουν επενδυτές. Οι επενδυτές υπάρχουν, υπάρχει ένα τεράστιο ενδιαφέρον και για τα asset που έχει η τράπεζα, που είναι οι διάφορες επενδύσεις που έχουμε κάνει, αλλά είναι και η προοπτική ενός πιστωτικού ιδρύματος που έχει προοπτική. Εμείς θα κυνηγήσουμε και να βοηθήσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μέχρι το Σεπτέμβριο υπολογίζω ότι θα φτάσουμε στο σημείο που θα έχουμε επιλέξει με τη διαδικασία αυτή. Αναγκαστήκαμε δηλαδή, και έτσι προβλέπει οι κανόνες, να πάρουμε ένα οικονομικό σύμβουλο, τον οποίο επιλέξαμε με τη σύμφωνη γνώμη της Τράπεζας Ελλάδος. Αυτοί θα έχουν την πληροφόρηση από εμάς ο σύμβουλος αυτός και θα επιλέξει και θα πάνε στο σύμβουλο κατευθείαν οι επενδυτές να τους αξιολογήσει και η αξιολόγηση αυτή θα

0: παίχτη σε εμάς και στην Τράπεζα της Ελλάδος για να κάνουμε τις επιλογές. Και είναι την εποχή λοιπόν, όταν θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο, η Τράπεζα θα κάνει μια έκτακτη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης και θα αποφασίσουμε την αλλαγή του νομικού προσώπου, να κάνουμε ΑΕ. Αυτό θα δώσει μεγάλη προοπτική για την εταιρεία.
1: Με μουσικές και μελωδίες να πλημμυρίζουν την πλατεία Μικρασιατών, το Ρέθυμνο υποδέχθηκε για 8η συνεχή χρονιά το Φεστιβάλ Φιλαρμονικών, Χοροδιακών και Μουσικών Συνόλων.

0: με ήχους, μελωδίες και μουσικές από κάθε γωνιά της Κρήτης και όχι μόνο, το Ρέθυμνο υποδέχθηκε για 8η χρονιά το Φεστιβάλ Φιλαρμονικών, Χοροδιακών και Μουσικών Συνόλων, το οποίο φιλοξενείται στην Πλατεία Μικρασιατών και θα διαρκέσει έως τις 12 Ιουλίου.
1: Χαιρόμαστε που για 8η φορά το Ρέθυμνο φιλοξενεί το Φεστιβάλ Φιλαρμονικών, Χοροδιακών και Μουσικών Συνόλων. Ένα φεστιβάλ που έχει αγκαλιαστεί όχι μόνο από την πόλη, αλλά και από ολόκληρη την Κρήτη. Για εμάς είναι διπλή χαρά, γιατί για 8η χρονιά η Περιφέρεια Κρήτης στηρίζει αυτή τη δράση μας. Και εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τόσο τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Σταύρο Ναρτάκη, όσο και την Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας, την κυρία Μέρη Γιονή, αλλά και σύσσωμο το Περιφερειακό Συμβούλιο, που για άλλη μια χρονιά μας στήριξε. Επίσης, ήταν σημαντική και όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και φέτος για άλλη μια χρονιά, ότι το Επιμελητήριο Κρήτης, το ΚΤΕΛ Ρεθύμνης Χανίων, αλλά και η εστίαση γευσίνους είναι δίπλα μας και μας στηρίζει.
0: Ο θεσμός που πραγματοποιείται για 8η χρονιά έχει καθιερωθεί ως μία από τις σημαντικότερες πολιτιστικές διοργανώσεις του καλοκαιριού, αναδεικνύοντας τη μουσική παιδεία, τη συνεργασία και την συλλογική δημιουργία.
2: Είναι ένα φεστιβάλ το οποίο πλέον έχει γίνει θεσμός για το Ρέθυμνο και για την Κρήτη. Βλέπουμε πόσοι πολλοί συμμετέχουν, από μικρά παιδιά μέχρι μεγαλύτερα παιδιά και ακόμα πιο μεγάλα παιδιά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό τέτοιου είδους εκδηλώσεις να τις βοηθάει η περιφέρεια, να τις ενθαρρύνει, που το κάνει σε όλη την Κρήτη, γιατί η εποχή μας έχει σήμερα ανάγκη και από τον πολιτισμό και από τον αθλητισμό και από τέτοιου είδους εκδηλώσεις που τονώνουν το ηθικό των ανθρώπων.
3: Είναι ιδιαίτερη χαρά που βρισκόμαστε σε αυτήν την εκδήλωση, σε αυτή τη μουσική γιορτή, το φεστιβάλ, το 8ο φεστιβάλ του Μουσικού Καρπού, που είναι μια γιορτή που ενώνει όλες τις γενιές εδώ στην πόλη, στην Πλατεία Μικρασιατών. Ευχόμαστε καλή επιτυχία σε αυτό το φεστιβάλ.
0: Σε ένα χώρο με ιδιαίτερο ιστορικό και συμβολικό χαρακτήρα, η μουσική λειτουργεί ως κοινή γλώσσα και ως γέφυρα που ενώνει διαφορετικές γενιές και κοινότητες, ενισχύοντας παράλληλα την πολιτιστική ταυτότητα του Ρεθύμνου και της Κρήτης.
1: Είναι μια σημαντική δράση αυτό που γίνεται το τετραήμερο, διότι μουσικοί, μαθητές, σπουδαστές, επαγγελματίες μουσικοί βρίσκονται σε αυτή την πλατεία, στην Πλατεία Μικρασιατών, μια ιστορική πλατεία, όπως φέρει και η ονομασία της, το οποίο θα δημιουργήσουμε ένα ύφος μουσικής που έχει να κάνει με τα ιδιώματα του κάθε ξεχωριστού μαθητή, του κάθε ξεχωριστού επαγγελματία μουσικού, με διαφορετικές αφετηρίες, με διαφορετικές κουλτούρες και διαφορετικές σπουδές, αλλά όλοι με μία αγκαλιά ενωνόμαστε, ενώνουμε δυνάμεις όλοι μαζί για να μπορέσουμε να συνδράμουμε στην πολιτιστική και εκπαιδευτική ανέλυξη του τόπου μας.
0: Φεστιβάλ Φιλαρμονικών, Χοροδιακών και Μουσικών Συνόλων αποτελεί ακόμη μια ευκαιρία να αναδειχθεί η σημασία της μουσικής παιδείας και της καλλιτεχνικής συνέπειας μέσα από πρόγραμμα γεμάτο δημιουργία, συμμετοχή και στιγμές που θα μείνουν αξέχαστες.
1: Παντρεύουμε χοροδίες, φιλαρμονικές και μουσικά σύνολα που έχουν να κάνουν με μη επαγγελματικές μουσικά σχήματα, τα οποία έχουν να κάνουν καθαρά με τη μουσική και όσο αφορά το ελληνικό, παραδοσιακό και διεθνές ρεπερτόριο.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος.
1: Supermarket Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Όλα τα Heart Made 4 ευρώ και 79 λεπτά. Φρουίζε Λεγιώτης 1 ευρώ και 9 λεπτά. Μπαρίλα 98 λεπτά. Baby Care 2 ευρώ και 25 λεπτά. Πετσέτα Θαλάσσης 8 ευρώ και 98 λεπτά. Και ακόμα ελληνικά ροδάκινα 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
2: Supermarket Χαλκεδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Εμπορικό πλοίο με κυπριακή σημαία δέχτηκε επίθεση στα στενά του Ορμούς με αποτέλεσμα σοβαρές ζημιές, πυρκαγιά στο μηχανοστάσιο και την εξαφάνιση ενός μέλους του πληρώματος, γεγονός που οδήγησε τις Ηνωμένες Πολιτείες σε νέα αεροπορικά πλήγματα κατά του Ιράν. Οι Ινδικές Αρχές ανακοίνωσαν ότι ο αγνοούμενος είναι Ινδός υπήκοος, ενώ διευκρινίστηκε από τη Λευκωσία ότι στο πλήρωμα δεν συμμετείχαν Κύπριοι πολίτες.
1: Εμπορικό πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων υπό κυπριακή σημαία δέχθηκε επίθεση στα στενά του Ορμούς, σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ, η οποία ανακοίνωσε ότι προχώρησε σε νέο κύμα αεροπορικών πληγμάτων κατά του Ιράν ως απάντηση στο περιστατικό. Όπως ανέφερε η CENTCOM, το πλοίο επλήγει από δυνάμεις των φρουρών της Επανάστασης, με αποτέλεσμα ένα μέλος του πληρώματος να αγνοείται, ενώ εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο μηχανοστάσιο, προκαλώντας σοβαρές ζημιές που κατέστησαν αδύνατο να συνεχίσει το ταξίδι του. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ινδίας ανακοίνωσε ότι το μέλος του πληρώματος που παρέμενε αγνοούμενο είναι Ινδός υπήκοος, όπως και άλλα 10 άτομα που έχουν διασωθεί. Στα μέλη του πληρώματος δεν περιλαμβάνονται Κύπριοι υπήκοοι, έγινε γνωστό από τη Λευκωσία.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
0: Αγγλία και η Αργεντινή συμπληρώνουν την τετράδα των ημιτελικών του Μουντιάλ. Οι Άγγλοι νίκησαν 2-1 την Νορβηγία, ενώ οι Αργεντίνοι επικράτησαν με 3-1 της Ελβετίας στην παράταση.
3: Νορβηγία που ανέκτησε. Σέντρα σουτ στα δίχτυα! Απίθανο Σέλτρουπ! Ναι, απίθανο γκολ!
4: Ναι, εγώ το έκανα. Λέει με τον τρόπο του ο ακραίος επιθετικός της Μπενφίκα. Ένα αγόρι του 2004 και στη συνέχεια.
3: Εδώ φάουλ οι Άγγλοι.
4: Αυτό εδώ. Από τον Σέλτερου που δεν ξέρει τι τον βρήκε. Ο Πίκφορντ το χάρη και μέσα. Ο Στάστον Κόνσα. In your face που λένε. Αργεί λίγο να καταλάβει και ο Σολμπάκεν τι συνέβη.
3: Ωραία κατέβασε ο Άντερσον. Γκόρντον. Έκοψε την μπάλα και την έβγαλε ωραία για τον Μπέλιγχαμ που πατάει στην περιοχή. Ψάχνει τα αριστερό του και ισοφαρίζει ο Μπέλιγχαμ. Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων 1-1 για άλλη μια φορά η λύση από τον Τζουτ Μπέλιγχαμ.
4: Αφού έκανε μια καταμάχητη αλλαγή κατεύθυνσης με την μπάλα στα πόδια ο Γκόρντον και μετά ήρθε αυτός που βοήθησε στην αποδοχή.

0: Ή ο ένας θα ήταν ή ο άλλος. Την προηγούμενη φορά ήταν ο Κέιν, τώρα είναι ο Μπέλιγκαμ. Δύο σώματα, μία ψυχή για την Αγγλία, ο Χάρι Κέιν και ο Τζουντ Μπέλιγκαμ. Έξοχη ενέργεια από τον Γκόρντον και φυσικά είχε πολλή δουλειά να κάνει ακόμη και μετά από αυτή την καλή ενέργεια ο Μπέλιγκαμ.
1: Με τον Νέσε ζητάει ο Άντερσον, προτιμά τον Ρότζερς που σουτάρει, είναι καλό σουτ, δεν μπόρεσε ο Νίλαν, σκοράρει η Αγγλία! 2-1, πάλι Μπέλιγκαμ!
0: Σαν να βλέπω τον Μίκελ Μερίνο, χθες, δεζαβού. Απόκρουση του τερματοφύλακα, η μπάλα δεν έφυγε προς τα πλάγια, ήρθε μπροστά. Ο Μπέλιγκαμ ήταν εκεί για να τραβήξει άλλη μια φορά την σκανδάλη. Λέγαμε για το ποιος θα βγάλει την Αγγλία από τη φυλακή μετά το 0-1 της Νορβηγίας. Με το Κονγκό χρειάστηκαν δύο γκολ του Κέιν. Σήμερα είναι δύο γκολ του Τζουντ Μπέλιγκαμ.
2: Δεύτερο συνεχόμενο κόρνερ για την Αργεντινή. 10 λεπτό της αναμέτρησης στο Kansas City. Εκτελεί με το αριστερό ο Μέση, κεφαλιά, γκολ! Μακάλιστερ, 1-0 η Αργεντινή. Στο 10.
3: Στην πρώτη απόπειρα στο προηγούμενο κόρνερ έκανε κεφαλιά ο Μακάλιστερ, δεν βρήκε στόχο, πήγε ο Μέση να εκτελέσει ξανά. Αυτή τη φορά ο Μακάλιστερ εδώ πανηγυρίζει, ο Αλέξης Μακάλιστερ.
2: Που έχει ούτως ή άλλως έναν από τους κορυφαίους goalkeeper της διοργάνωσης και της φετινής διοργάνωσης. Ωραίος συνδυασμός για την Ελβετία, γκολ! Εντόι! Είχε προειδοποιήσει νωρίτερα και τώρα στέλνει την μπάλα στα δίχτυα για το 1-1 στο 67. Σειρά των Ελβετών να πανηγυρίσουν έξαλλα. Ο Εντόι πνίγεται στις αγκαλιές των συμπαικτών του. Είχε την ευκαιρία λίγο νωρίτερα στο 65 και τώρα στο 67 από δύσκολη γωνία. Πάνω που λέγαμε για τον Εμιλιάνο Μαρτίνες πόσο καλός γκολκίπερ είναι. Δεν μπόρεσε να σταματήσει αυτό το διαγώνιο πλασέ. Με τον Λόπες την πρώτη του ενέργεια στο παιχνίδι. Ανάγκασε και να βγει προς τα έξω. Πασάρι στον Χούλιαν Άλβαρες. Σουτάρει ο Άλβαρες! Απίστευτο!

0: Έχουν φύγει νερά, έχουν φύγει πύρες στις εξέδρες από τους Αργεντινούς.
1: Και δίνει την απάντησή του ο Χουλιάν Άλβαρες με αυτό το καταπληκτικό γκολ.
0: Απίθανο σουτ, το ζήγησε πάρα πολύ καλά. Έστειλε την μπάλα ακριβώς εκεί που ήθελε και ακριβώς στο σημείο που δεν θα μπορούσε να φτάσει ποτέ ο Κόμπελ. Για το 2-1 της Αργεντινής στο δεύτερο ημίχρονο της παράτασης. Νίκο Γονσάλες βγήκε νικητής σε μονομαχία. Πρόλαβε, πρώτος πήγε στην μπάλα και την απομάκρυνε μέχρι τον Τζάκα. Τζάκα. Ένα τριπλάρι το Χουλιάν Άλβαρες, ο οποίος εκεί κατάφερε να κλέψει και να βγει στην κόντρα η Αργεντινή με την πάσα και τον Τιάγκο Αλμάδα. Απέναντι ο Μέση, Αλμάδα μόνος του, αποκρούει ο Κόμπελ, το πλασέ γκολ από τον Λαουτάρο Μαρτίνες.

0: εδώ τελείωσαν όλα.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
2: Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Παρακολουθήστε στη συνέχεια την πρόβλεψη για τον αυριανό καιρό. Εμείς θα σας ευχαριστήσουμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Η κόρη μας, μεγάλο ταλέντο στη ζωγραφική. Έφτιαξε το σπίτι που αποκτήσαμε με το πρόγραμμα «Σπίτι μου 2». Ο γιος μας κάνει ψηφιακό φροντιστήριο. Θέλει να γίνει διατροφολόγος, λέει. Έτσι είναι άμα έχεις μάθει από μικρός να τρως σωστά. Να και η μικρή ζωγράφος με τον παπά μας. Περνάνε το δρόμο με ασφάλεια για να περάσουμε όλοι μαζί μια υπέροχη μέρα στο πάρκο.
0: Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Για πιο ανθεκτική οικονομία, ψηφιακό κράτος, βιώσιμη ανάπτυξη και ακόμα καλύτερες υπηρεσίες για όλους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
4: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
3: Δεν είμαστε μια επιτυχία. Μια αποτυχία. Μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
5: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.
6: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
7: Άμαν φέρτε μου γρανίτη να κουτουνίσω.
8: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
7: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
9: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
7: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είναι σε ομίνο, στην Γνωσό, με αυτά είναι σε κίκερα λένε το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
8: Μπα.
7: Ξεβάνης. Έχει ένα γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
10: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά.

0: υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
1: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
1: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι. Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Πολλά ή λίγα.
4: Δηλαδή.
3: Μπαξεβγάνης.
2: Κάτι λίγα.
3: Μπαξεβγάνης.
5: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
6: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
5: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
6: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Imperial. Imperia Plus. Μπορεί να είναι πάνω στον πάγκο, μπορεί όμως αλήθεια να μπει και κάτω από τον πάγκο με μια τρίωδη βρύση, όπως είναι αυτή εδώ η ανοξείδωτη της Camelot, το οποίο μπορούμε να ανοίξουμε τη βρύση μας, να τρέχει νερό, μπορεί εν συνεχεία, αν θέλω φιλτραρισμένο, κατευθείαν να έχω φιλτραρισμένο. Όμως, γιατί το Camelot, γιατί το Imperial πραγματικά, το συστήνουνε όλος ο κόσμος. Και πραγματικά στις κριτικές, εάν γυρίσουμε να δούμε, έχει χιλιάδες κριτικές η Camelot και στο Facebook και στην Google. Μα γιατί, φίλες και φίλοι, είναι το πιο σύγχρονο φίλτρο, το πιο σύγχρονο σύστημα που μπορεί πραγματικά πιστοποιημένα να έχει το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Καταλαβαίνετε, το 0,1 έχει 190 ευρώ, το 0,2 έχει 159, το 0,3 έχει 119, το 0,4 έχει μόνο 89. Άρα καταλαβαίνετε ποια είναι η μεγάλη διαφορά, φίλες και φίλοι. Εδώ τα 200 λίτρα θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία μας. Το νερό είναι καλύτερη, πραγματικά το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Με τεχνολογία βλέπουμε εδώ πολλαπλά στρώματα εσωτερικών άνθρακα 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε εν συνεχεία ούλτι πορκενή 66 μεμβράνες. Άρα βλέπουμε την τελειότερη τεχνολογία η οποία υπάρχει με φυσικά στρώματα όπως βλέπουμε πολλαπλά. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και όλους τους υπόλοιπους που πουλάνε φίλτρα χωρίς καμία υποχρέωση να έρθει σπίτι σας κάποιος που πραγματικά να τα δείτε και να τα θαυμάσετε από κοντά. Στην υγεία σας.
5: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
5: Αυτό.
8: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
5: Αλλά και αυτό.
9: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
5: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
10: Θα ήθελα.
11: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
10: Χωρίς.
11: Χωρίς. Της Κρέτα Φάρμς. Το όνομά του τα λέει όλα.
12: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
13: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
14: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
13: Το χώμα πρέπει να το τρως.
15: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
16: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
17: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
13: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
12: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
14: Ζούμε στο βράδυ στο πλέον.
12: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
13: Η ποιότητα Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
15: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.

0: και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
1: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
2: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
3: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αρκετάκι να ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
2: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
1: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
3: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Ξύπνησα. Έντυσα. Φίλησα. Διάβασα. Ετοίμασα. Έφυγα. Έκλεισα. Έκλεισα. Ξέχασα.
7: Έβαλα, έβαλα, έβγαλα. Κανόνισα. Έφυγα. Κλείδωσα, κλείδωσα.
6: Κόλλησα. Άργησα. Φρέναρα.
7: Άνοιξα. Μέτρησα. Σχεδίασα. Πλήρωσα. Έδειξα. Κουράστηκα. Τάστηλα. Τάστηλα.
8: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις εσύ λίγες έγνοιες λιγότερες, το Cosmote Insurance μεγαλώνει. Γίνεται Magenta Insurance και σου φέρνει όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου. Online ασφάλιση για σύγκριση και οικονομία και για πρώτη φορά ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλιση σχεδιασμένη στις ανάγκες σου. Και με 24-ωρη εξυπηρέτηση για οτιδήποτε χρειαστείς. Magenta Insurance. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Η Λάρνακα σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Λάρνακα και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην τηλεοπτική συντροφιά του De Facto. Απόψε θα συζητήσουμε για ένα κεφαλαιόδες ζήτημα που σε πολύ μεγάλο βαθμό επηρεάζει με τη μορφή ντόμινο το σύνολο της αναπτυξιακής τροχιάς της Κρήτης. Είναι ένα ζήτημα το οποίο κυρίως τα τελευταία χρόνια έχει έρθει στο προσκήνιο. Μιλάμε για την διαχείριση των υδάτων. Έχει έρθει στο προσκήνιο με τον μεγεθυντικό φακό της παρατεταμένης ανομβρίας και του εφιάλτη της λειψιδρίας. Βεβαίως η εφετινή χρονιά εξελίσσεται ομαλότερα σε σχέση με την συνθήκη που υπήρχε μέχρι και τις αρχές του Μαρτίου. 2 εβδομάδες έντονων βροχοπτώσεων ήταν σχεδόν αρκετές για να ανατρέψουν την υφιστάμενη κατάσταση. Αλλά σε κάθε περίπτωση η διαχείριση των υδάτων δεν είναι ένα ζήτημα του χθες και του σήμερα. Πρωτίστως είναι ένα ζήτημα για την επόμενη ημέρα. Απόψε θα παρουσιάσουμε κυρίες και κύριοι αποκαλυπτικά στοιχεία για την αλματώδη αύξηση των βροχοπτώσεων στην Κρήτη το τελευταίο διάστημα. Θα συζητήσουμε όμως και για το υδατικό έλλειμμα που παραμένει στο νησί. Θα συζητήσουμε για την μεγάλη πρόκληση της διαχείρισης των υδάτων, τα μεγάλα έργα

0: υποδομής που είναι απαραίτητα, σε συνάρτηση βεβαίως με τον στρατηγικό σχεδιασμό και όλα αυτά υπό το πρίσμα των αναγκών που συνεχώς αυξάνονται. Καλεσμένος απόψε στον De Facto είναι ο κύριος Νεκτάριος Κουριαλάς, είναι υπεύθυνος του Εργαστηρίου Υδατικών Πόρων Αρδεύσεων και Περιβαλλοντικής Γεωπληροφορικής στο Ινστιτούτο Ελιάς Υποτροφικών Φυτών και Αμπέλου, είναι ερευνητής του ΕΛΓΟ Δήμητρα. Κύριε Κουριαλά, καλησπέρα σας, καλώς ήλθατε, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Και εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Συμφωνείτε ότι το ζήτημα της διαχείρισης των υδάτων είναι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της επόμενης ημέρας για την Κρήτη, που σε πολύ μεγάλο βαθμό θα επηρεάσει και τους δείκτες της ανάπτυξης, με το δεδομένο ότι είναι και σε άμεση συνάρτηση με τους δύο βασικούς πυλώνες της τοπικής οικονομίας, όπως είναι ο τουρισμός και όπως είναι ο πρωτογενής τομέας.
1: Ναι, έχετε δίκιο. Είναι αλήθεια ότι χωρίς τη σωστή διαχείριση του νερού, οι δύο βασικοί πυλώνες της ανάπτυξης του νησιού μας, που είναι ο πρωτογενής τομέας και ο τουρισμός, δεν θα μπορέσουν να αναπτυχθούν. Άρα είναι πολύ καθοριστικός παράγοντας το νερό, έτσι ώστε να έχουμε τα αποθέματα για να μπορούν να λειτουργήσουν στο καλύτερο βαθμό τόσο ο γεωργικός τομέας όσο και ο τουριστικός τομέας. Είναι δύο τομείς που καταναλώνουν νερό. Ο γεωργικός τομέας είναι αλήθεια ότι καταναλώνει τη μερίδα του Λέοντος σε ποσοστά που φτάνουν και το 80% στη γενικότερη κατανάλωση νερού, αλλά έτσι πρέπει να είναι, καθώς ο πρωτογενής τομέας χωρίς νερό δεν μπορεί να αναπτυχθεί. Οπότε εκ των πραγμάτων οι ανάγκες είναι μεγάλες και φυσικά και οι τουριστικές ανάγκες. Είμαστε ένα νησί που κάθε καλοκαίρι πλημμυρίζει από τουρισμό και ο τουρισμός δίνει φυσικά χρήματα και αυξάνει το βιωτικό επίπεδο γενικά της κοινωνίας μας. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να τα ισορροπήσουμε αυτά τα δύο, γιατί μην ξεχνάτε και ότι υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ αυτών των δύο τομείων όσον αφορά το νερό. Οπότε πρέπει να βρούμε την κατάλληλη ισορροπία για να μπορούν να αναπτυχθούν και οι δύο τομείς όσο και γίνεται πιο αποτελεσματικά.
0: Πάντως είναι σημαντικό το στοιχείο για τις ανάγκες της άρδευσης. Πολλοί κόσμος δεν το γνωρίζει και πάντα και στις δημοσιογραφικές συζητήσεις, και είναι λογικό, η απόλυτη προτεραιότητα είναι το νερό της ίδρευσης, mm-hmm. η επάρκεια του νερού για τις ανάγκες της ίδρευσης, αλλά η μεγάλη πλειονότητα των αναγκών σε ένα ποσοστό ίσως και να ξεπερνάει το 80% mm-hmm. αφορά σε ανάγκες άρδευσης για τον αγροτικό τομέα.
1: Σωστά. Και αν λάβουμε υπόψη μας ότι ένα μεγάλο ποσοστό αυτών των αναγκών που πάνε στην άρδευση χάνονται για διάφορους λόγους, δηλαδή χάνονται από την υδροληψία μέχρι να φτάσουν στο χωράφι του παραγωγού μας, έχει υπολογιστεί ότι πάνω από 30-40% αυτού του νερού που πάει στη γεωργία χάνεται. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να δούμε τρόπους που θα μπορέσουμε να μειώσουμε αυτές τις απώλειες και ταυτόχρονα να βρούμε τους τρόπους και να εκπαιδεύσουμε τους παραγωγούς μας έτσι ώστε να ποτίζουν και να προμηθεύουν τις καλλιεργίες αποδοτικά με το νερό χωρίς να κάνουν σπατάλες και ταυτόχρονα να διασφαλίζουν τη βέλτιστη δυνατή παραγωγή. Οπότε είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα.
0: Στοιχεία αναλυτικά θα δούμε στην συνέχεια, αλλά επιβεβαιώνεται αυτό που έχουμε ως εικόνα και όχι μόνο μέσα από το ρεπορτάζ για τις βροχοπτώσεις του Μαρτίου, αλλά και αυτό που έχει ίδια η τοπική κοινωνία σαν αίσθηση mm-hmm. ότι αυτές οι βροχές, θα το πω έτσι πολύ απλά, και έσωσαν την κατάσταση όχι μόνο για φέτος, πιθανότατα και για την επόμενη χρονιά, ακόμη και στο κακό σενάριο μίας ακόμη χρονιάς ανομβρίας για το 27.
1: Είναι αλήθεια αυτό που λέτε. Αυτές οι βροχές ήταν ένα θείο δώρο, ας το πούμε έτσι. Και όντως εκεί που φαινόταν ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά, δηλαδή αρχές Μαρτίου οι προγνώσεις ήταν πολύ αρνητικές όσον αφορά τα αποθέματα νερού, είχαμε τέλη Μαρτίου ένα σημαντικό κύμα βροχοπτώσεων και χιονοπτώσεων, αρχές Απριλίου και τώρα πριν λίγες μέρες άλλο ένα, όλα αυτά και τα τρία διαδοχικά αυτά κύματα βροχοπτώσεων σίγουρα εμπλούτησαν τα υπόγεια, το υδατικό μας δυναμικό και βοήθησαν πάρα πολύ έτσι ώστε να μην σίγουρα να μην έχουμε πρόβλημα το επόμενο καλοκαίρι. Απλά πρέπει να πω ότι πρέπει να σκεφτούμε ότι τα προηγούμενα 3 χρόνια που πέρασαν ήταν ιδιαίτερα ξηρά. Άρα αυτό δημιούργησε ένα υδατικό έλλειμμα. Ένα σημαντικό υδατικό έλλειμμα, το οποίο για να καλυφθεί, προφανώς δεν φτάνουν αυτές οι ποσότητες νερού που έπρεπε.

0: πέσαν το προηγούμενο διάστημα. Σίγουρα αυτές οι ποσότητες νερού μας βοήθησαν έτσι ώστε να ξεπεράσουμε ουσιαστικά τη συνολική προχόπτωση που είχαμε το προηγούμενο έτος, το 2025. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν εξάλειψαν το πρόβλημα του υδατικού ελλείμματος που είχαμε τα προηγούμενα 3 χρόνια. Και αυτό είναι το πολύ σημαντικό να το έχουμε στο μυαλό μας. Δηλαδή δεν λύθηκε το πρόβλημα. Σίγουρα πήραμε μία ανάσα, που αν δεν την είχαμε αυτή την ανάσα, τώρα θα μιλούσαμε υπό άλλη βάση. Αλλά πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι είμαστε πάλι μείον. Είμαστε πάλι μείον. Και για να, ουσιαστικά για να, το υδατικό αυτό έλλειμμα, για να μπορέσουμε να το εξισορροπήσουμε, πρέπει το φθινόπωρο που έρχεται, και όχι μόνο που έρχεται, μέχρι το τέλος του 2026, να δώσουμε σημαντικά ακόμα έψη βροχής, έτσι ώστε να πούμε ότι όντως ισορροπήσαμε την κατάσταση.
1: Κύριε Κουριαλά, μπορούμε να ορίσουμε με την όποια ασφάλεια τον κύκλο του κλίματος αναφορικά με τις ποσότητες νερού που δίνει το κάθε έτος. Δηλαδή, είχαμε περίπου μία εικόνα, μία καλή χρονιά σε βροχές, μία κακή χρονιά σε βροχές. Ο κανόνας αυτός άλλαξε. Μία καλή χρονιά σε βροχές, 2 χρονιές ανομβρίας. Φαίνεται τώρα ότι αυτή η εξίσωση βαίνει προς το 1:3. Μία καλή χρονιά, 3 άνυδρες χρονιές. Αυτή μοιάζει να είναι η συνθήκη που θα δούμε να επαναλαμβάνεται.
0: Δεν το ξέρουμε σίγουρα αυτό. Αυτό που ξέρουμε ότι υπάρχει η λεγόμενη κλιματική μεταβλητότητα. Δηλαδή παρατηρούμε έντονες αλλαγές στις κλιματικές συνθήκες. Μπορεί να έχουμε μια χρονιά υγρή με σημαντικές βροχοπτώσεις όπως θα είναι μάλλον όπως φαίνεται η φετινή ή όπως ήταν το 2019 αν θυμάστε. Αλλά μπορεί μετά να έχουμε συνεχόμενα ξηρά έτη, μπορεί να είναι 3-4. Δεν το γνωρίζουμε αυτό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό είναι να μπορέσουμε να προσαρμοστούμε σε αυτή την κατάσταση. Αυτό είναι το σημαντικό. Και εδώ είναι το μεγάλο ερώτημα, πώς θα καταφέρουμε να προσαρμοστούμε. Άρα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για αυτά τα σκαμπανεβάσματα του καιρού, που μπορεί να είναι πολύ απότομα, δηλαδή μπορεί να έχουμε και έντονες βροχοπτώσεις, τα οποία μπορούν να δώσουν πλημμύρες από τη μία μεριά, αλλά και πολύ έντονες συνθήκες ξηρασίας με πολύ αρνητικές επιπτώσεις γενικά και στην άρδευση και στην ίδρυυση. Οπότε, το θέμα μας είναι να είμαστε προετοιμασμένοι και όχι απλά να ευχόμαστε ότι πότε θα βρέξει και αν βρέξει σωθήκαμε. Πρέπει το νερό που πέφτει να αποθηκεύεται σωστά, να μπορεί να είναι χρήσιμο και διαθέσιμο τις περιόδους που το έχουμε ανάγκη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και φυσικά να μην έχουμε απώλειες νερού. Δηλαδή αυτό το νερό που ήδη έχουμε να μην το ξοδεύουμε άσκοπα, μην χάνεται. Προφανώς γιατί αυτό το νερό έχει το μικρότερο κόστος. Το έχουμε το νερό και το χάνουμε. Οπότε πρέπει να δούμε σίγουρα, σαν πρώτη προτεραιότητα, να δούμε τους τρόπους που μπορούμε το νερό που έχουμε να το αποθηκεύουμε σωστά, να μην έχουμε διαρροές και να το τροφοδοτούμε εκεί που πρέπει, με βάση τις ανάγκες. Και μετά φυσικά βλέπουμε και τα άλλα στάδια.
1: Είναι δεδομένο ότι με δεήσεις διαχείριση υδάτων δεν γίνεται. Το λέω γιατί μέχρι και σε αυτό το σημείο είχαμε φτάσει των δεήσεων. Μακάρι να βρέξει για να βγει η χρονιά. Ήταν τόσο δύσκολη η κατάσταση μέχρι και τις αρχές του Μάρτη. Τώρα όμως, όπου προετοιμασία, αυτό προϋποθέτει παρεμβάσεις και έργα σε επίπεδο υποδομών ή έχει να κάνει και με έναν ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό διαχείρισης. Κοιτάξτε. Μπορεί το ένα να υπάρξει χωρίς το άλλο.
0: Όχι, όλα πρέπει να τα δούμε λίγο ολιστικά. Δηλαδή, όλα πρέπει να τα μελετήσουμε και να τα ιεραρχήσουμε ανάλογα τις προτεραιότητες κάθε περιοχής. Πρώτα απ' όλα, πρέπει να δούμε λίγο την έννοια της φέρουσας ικανότητας κάθε περιοχής. Τι εννοούμε φέρουσα ικανότητα. Δηλαδή, εννοούμε ότι κάθε περιοχή έχει συγκεκριμένα εντατικά αποθέματα. Συγκεκριμένες ανάγκες, συγκεκριμένες χρήσεις όσον αφορά τον τουρισμό, τη γεωργία, συγκεκριμένα έργα που αποθηκεύεται το νερό. Συγκεκριμένα αποθέματα. Οπότε με αυτά πρέπει κάθε περιοχή να δει πώς θα ισορροπήσει τις ανάγκες της. Είναι πολύ σημαντικό. Και αυτό φυσικά πρέπει να επικαιροποιείται αυτό το σχέδιο όσον αφορά τη φέρουσα ικανότητα, γιατί μπορούν να γίνουν κάποια έργα και να αλλάξει η φέρουσα ικανότητα προς το θετικό ή το αρνητικό. Οπότε βασικός πυλώνας είναι κάθε περιοχή τοπικά να γνωρίζει τις ανάγκες της και πώς μπορεί αυτό να το διαχειριστεί καλύτερα. Από εκεί και πέρα. Όπως σας είπα, το σημαντικό είναι να μπορέσουμε να μην έχουμε διαρροές, να μην χάνουμε το νερό που ήδη έχουμε στους ταμιευτήρες μας, στα δίκτυά μας. Πρέπει τα δίκτυα να εξυγχρονιστούν. Έχουμε μεγάλες διαρροές στα δίκτυα. Το γνωρίζετε πολύ καλά και εδώ στην Ανατολική Κρήτη. Και κυρίως το αρδευτικό νερό, που αυτό προφανώς είναι πολύ ανησυχητικό και πρέπει με κάποιο τρόπο. Δεν έχει ιδιαίτερο κόστος αυτές οι διορθώσεις κτλ. Αλλά πρέπει να γίνουν. Είναι πολύ σημαντικό. Και από εκεί πέρα.

0: το μετέπειτα στάδιο είναι να δούμε πού μπορούμε στρατηγικά να κάνουμε κάποια μικρά υδραυλικά έργα, κάποια μικρά φράγματα ή κάποιες μικρές λιμνοεξαδεμένες που θα μαζεύουν το χειμωνιάτικο νερό και θα μπορέσουν να το διαθέσουν πιο αποτελεσματικά εκεί που απαιτείται. Αλλά όλα αυτά πρέπει να γίνουν με σχεδιασμό και εδώ πρέπει να πω ότι ο σχεδιασμός δεν είναι απλά να κάνουμε μελέτες, οι επιστήμονες να κάνουν τις μελέτες και να λένε εκεί πρέπει να κάνουμε αυτό το έργο, π.χ. ένα μεγάλο έργο, έργο βιτρίνας. Δεν είναι αυτός ο σκοπός μας. Ο σκοπός μας είναι να δούμε στοχευμένα αυτά τα έργα που χρειάζεται η τοπική κοινωνία. Άρα πρέπει να αφουγκραζόμαστε και να ακούμε και την τοπική κοινωνία που γνωρίζει τις ανάγκες του τόπου, τους ΤΟΕΒ, τους τοπικούς δήμους κ.ο.κ. Δηλαδή πρέπει να έρθουμε σε επαφή και με αυτούς τους ανθρώπους, να υπάρχει μια αλληλεπίδραση προκειμένου να δούμε τη σωστή κατεύθυνση και τα σωστά έργα πρέπει να γίνουν. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μην το αγνοούμε αυτό. Δηλαδή μην μένουμε στο κομμάτι των επιστημόνων ότι οι επιστήμονες θα λύσουν το πρόβλημα. Αυτό δεν ισχύει. Πρέπει να είμαστε μαζί με την κοινωνία και αυτούς που γνωρίζουν τοπικά το πρόβλημα. Από εκεί και πέρα σίγουρα υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Υπάρχει το επεξεργασμένο νερό, η τριτοβάθμια επεξεργασία των αποβλήτων, το οποίο μπορεί να δώσει λύση. Ήδη αρκετές περιοχές και εδώ στην Ανατολική Κρήτη, στο νομό, στην περιφερειακή ενότητα του Ηρακλείου και του Λασιθίου, αρκετές εκτάσεις με ελαιόδεντρα και αμπέλια ποτίζονται με νερό τριτοβάθμιας επεξεργασίας. Αυτό είναι μια λύση και πρέπει να πείσουμε ουσιαστικά και τους παραγωγούς και τους αρμόδιους φορείς ότι είναι μια ασφαλή λύση και πρέπει να το δούμε σοβαρά. Γιατί μπορεί να δώσει ανάσα σε περιόδους που έχουμε ξηρικές περιόδους με έντονα προβλήματα όσον αφορά τα υδατικά αποθέματα και σε περιοχές που εκ των πραγμάτων δεν έχουν πολλά υδατικά αποθέματα. Οπότε και αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας και να σκεφτούμε και να ξέρουμε ότι η άρδευση, η τριτοβάθμια επεξεργασία νερού σε ελαιόνες και αμπελώνες έχει αποδειχθεί πειραματικά ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα, δεν είναι καθόλου επιβλαβής δηλαδή για την καλλιέργεια. Ίσα-ίσα δίνει και θρεπτικά και έχουν βγει πειραματικά αποτελέσματα ότι είναι πολύ αποτελεσματική όσον αφορά την άρδευση. Φυσικά πρέπει να τηρούνται κάποια πρότυπα παρακολούθησης. Υπάρχουν συγκεκριμένα πρότυπα τόσο από τον εθνικό κανονισμό όσο και από τον ευρωπαϊκό, τα οποία δεν είναι και πάρα πολύ αυστηρά πλέον, οπότε μπορούμε με αυτή τη λογική να ακολουθούμε τα πρότυπα, τις προδιαγραφές, να κάνουμε τον έλεγχο που πρέπει και
1: Είναι μια διαδικασία, ναι. Δεν θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στην Κρήτη, ήδη εφαρμόζεται εδώ και πολλά χρόνια στο εξωτερικό. Κύριε Κουριαλά, στον τρόπο έχουμε ζήτημα και είμαστε ακόμη πίσω ή στην τελική απόφαση, γιατί το ότι είμαστε πίσω είναι δεδομένο. Πού εντοπίζετε εσείς ότι έχουν γίνει λάθη στη διαδικασία για να φτάσουμε σήμερα να μιλάμε για αυτές τις ανάγκες, για το τι πρέπει να έχει, το τι πρέπει να γίνει και όχι για το τι έχει γίνει και πρέπει να το αναβαθμίσουμε, να το βελτιώσουμε και να το επικαιροποιήσουμε σύμφωνα με τις ανάγκες?
0: Είναι αλήθεια ότι είναι η κοινοτροπία που έχουμε, που θεωρούμε το νερό κάτι σαν δεδομένο, το οποίο δεν ισχύει. Δεν το έχουμε αντιληφθεί αυτό τον κίνδυνο. Ακούμε ίσως από άλλες, έχουμε κάποια ερεθίσματα από άλλες περιοχές κτλ. Αλλά το θεωρούμε κάτι μακρινό. Και πρέπει να το αντιληφθούμε ότι έρχεται. Οπότε να είμαστε προετοιμασμένοι. Το νερό είναι επιπερασμένο. Δεν το έχουμε σε άπειρη ποσότητα. Οπότε αυτό πρέπει να το αντιληφθούμε. Και πρέπει από το σχολείο τα παιδιά να εκπαιδευτούν σε αυτό το σκεπτικό, να κάνουν σωστή χρήση του νερού. Είναι πολύ σημαντικό. Από εκεί και πέρα. Πρέπει σίγουρα και οι τοπικοί παράγοντες.
1: Ξέρετε, σας ρωτώ, ναι. Γιατί υπάρχει ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα στην περίπτωση του Ηρακλείου με την αξιοποίηση των νερών του Αλμυρού. Mm-hmm. Είναι ένα ζήτημα το οποίο στην Κρήτη συνολικότερα το συζητάμε τουλάχιστον τις τελευταίες 2-3 δεκαετίες. Έχουν γίνει από διαφορετικούς φορείς, είτε της αυτοδιοίκησης είτε της αποκεντρωμένης, μελέτες που προκρίνουν συγκεκριμένες κατευθύνσεις για την αξιοποίηση. Φτάσαμε ξανά το 2026 η ίδια η πολιτεία να προκρίνει το συγκεκριμένο μοντέλο ως βασικό μοχλό λύσης της λειψίδριας, αλλά και πάλι όμως σε αυτό το σημείο βρισκόμαστε. Ναι. Στην τελική λήψη της απόφασης ακόμη δεν έχουμε δεδομένα.
0: Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν κάποιοι δισταγμοί. Εμπλέκονται και

πολύ διαφορετικοί φορείς, υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Το θέμα είναι ότι πρέπει με κάποιο τρόπο να τα ζυγίσουμε όλα αυτά, τα θετικά και τα αρνητικά, και να πάρουμε μια απόφαση. Δεν είναι δύσκολο. Νομίζω ότι θα την πάρουμε αυτή την απόφαση για να γίνει το σωστό έργο, αυτό που πρέπει να γίνει. Είτε αυτό λέγεται να αποθηκεύουμε.

0: ίδιο το ενεργειακό αποτύπωμα και θα είμαι σίγουρος ότι θα περθεί η σωστή απόφαση. Αυτό που θέλω να πω επίσης είναι όσον αφορά το γεωργικό τομέα, ότι για τη διαχείριση του νερού, είναι αλήθεια ότι οι πολλοί παραγωγοί έχουν την αίσθηση ότι όσο περισσότερο νερό θα βάλω στην καλλιέργειά μου, τόσο πιο αποδοτικό θα είναι. Οπότε ας ανοίγω το τηβάνα μου.
1: Που είναι εντελώς λάθος. Είναι μια αντίληψη του 1960.
0: Και κάνει κακό στην
1: αλλά κάποιος όμως θα πρέπει να ενημερώσει και να πείσει τους παραγωγούς για το ποια είναι η σωστή κατεύθυνση. Γιατί το πολύ νερό όχι μόνο δεν βοηθά, αλλά προκαλεί και ζημιά στην καλλιέργειά τους.
0: Ζημιές και πολύ σημαντικές. Ζημιές πέρα από ότι μπορούν να δημιουργηθούν προβλήματα μειωμένης παραγωγής, ασθένειες, να έχουμε απώλεια θρεπτικών και το καθεξής. Εμείς και σαν Ινστιτούτο προσπαθούμε να εκπαιδεύσουμε τους παραγωγούς στη σωστή χρήση του νερού και να τους δείξουμε ότι όταν ποτίζουν ολογισμένα και με βάση τις νέες τεχνολογίες, θα δουν θαύματα στην παραγωγή τους και σε ποσότητα αλλά και σε ποιότητα παραγωγής. Και η ποιότητα παραγωγής είναι η υποστηθέμενη αξία που από εδώ και πέρα πρέπει να την έχουμε σαν πρώτη προτεραιότητα. Και συγκριτικά κάποιοι παραγωγοί το βλέπουν από κάποιους άλλους παραγωγούς που ποτίζουν συνετά, ποτίζουν με πρόγραμμα και αρχίζουν και λένε πρέπει και εμείς να το υιοθετήσουμε. Αλλά έχουμε δρόμο πιστεύω ακόμα σε αυτό το κομμάτι. Ιδίως οι νέοι παραγωγοί είναι πρόθυμοι και αντιλαμβάνονται τις νέες εξελίξεις και θέλουν να υιοθετήσουν τις νέες τεχνολογίες που εξοικονομούν και χρόνο και κόπο και σίγουρα διασφαλίζουν το εισόδημα του παραγωγού. Και επιμένω στο κομμάτι της γεωργίας, γιατί όπως ξαναλέω, η γεωργία καταναλώνει το μεγαλύτερο ποσότητα νερού. Οπότε πρέπει να το έχουμε σαν προτεραιότητα, γιατί υπάρχουν λύσεις. Υπάρχουν λύσεις που μπορούν να εξοικονομήσουν πάρα πολύ νερό, είτε με συμβατικό νερό, είτε, όπως σας είπα, και νερό επαναχρησιμοποίησης. Οπότε όλα αυτά πρέπει να τα βάλουμε σε μια ιεραρχία, να τα δούμε λίγο κάθε περιοχή τι θα μπορούσε να είναι σαν λύση, ποια θα είναι καλύτερη σαν λύση σε κάθε περιοχή και να την εφαρμόζει κάθε περιοχή. Άρα πρέπει να το βλέπουμε λίγο πιο ειδικά σε κάθε περιοχή. Μην το βλέπουμε γενικά ότι το πρόβλημα του νερού είναι ένα γενικό πρόβλημα σε όλη την Κρήτη. Δεν είναι έτσι. Κάθε περιοχή έχει την ιδιαιτερότητά της, τα δικά της προβλήματα, οπότε πρέπει να αφουγκραζόμαστε την τοπική κοινωνία και τα θέματα της και να δίνουμε λύσεις. Αυτό είναι το σημαντικό. Άρα να δίνουμε λύσεις, να μην τα αφήνουμε.
1: Λοιπόν, να δούμε τα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία που έχουμε ετοιμάσει για απόψε. Είναι επικαιροποιημένα στοιχεία μέχρι και την χθεσινή ημέρα. Και να δούμε, κυρίες και κύριοι, τον πρώτο χάρτη με τα στοιχεία που έχουμε ετοιμάσει. Αναπεριφερειακή ενότητα, επικαιροποιημένα στοιχεία μέχρι και χθες, 27 του Απρίλη του 2026. Κύριε Κουριαλά, βλέπουμε ότι είναι διαφορετικά τα δεδομένα αναπεριφερειακή ενότητα. Και επίσης μοιάζει να υπάρχει και ένας διακριτός διαχωρισμός του δυτικού τμήματος της Κρήτης, Χανιά-Ρέθυμνο, με το ανατολικό τμήμα της Κρήτης, Ηράκλειο Λασίθι.
0: Ναι. Καταρχάς να πω ότι αυτά τα δεδομένα προέρχονται από ένα δίκτυο μετεωρολογικού σταθμών, 80 μετεωρολογικού σταθμού σε όλη την Κρήτη. Οπότε έχουμε μια καλή χωρική κάλυψη των κλιματικών συνθήκων που επικρατούν στο νησί. Αυτοί οι μετεωρολογικοί σταθμοί ανήκουν είτε στην περιφέρεια, περιφέρεια Κρήτη, στον Ελγό Δήμητρα, είτε στο αστεροσκοπείο. Έχουμε πρόσβαση, οπότε αναλύουμε τα δεδομένα και βλέπουμε μια μέση τιμή. Αυτές είναι μέσες τιμές σε κάθε περιφερειακή ενότητα. Βλέπουμε χαρακτηριστικά αυτό που σας είπα, ότι είχαμε τρεις διαφορετικές περιόδους που είχαμε βροχοπτώσεις, έντονες βροχοπτώσεις και χιονοπτώσεις, μην το αγνοούμε και αυτό, το τελευταίο δίμηνο. Άρα η πρώτη περίοδος ήταν τέλη Μαρτίου, όπου η μέση βροχή μέχρι εκείνη την περίοδο τη βλέπετε στην πρώτη στήλη. Σίγουρα η Δυτική Κρήτη φαίνεται να δέχτηκε περισσότερες βροχοπτώσεις το χειμώνα και μέχρι και το Μάρτιο, γύρω στα 400 χιλιοστά, 350 με 400 χιλιοστά, ενώ η Ανατολική Κρήτη ήταν γύρω στα 250 με 260 εκείνη την περίοδο, δηλαδή μέχρι και το τέλος Μαρτίου. Μετά ακολούθησε άλλη μια περίοδος που είχαμε βροχοπτώσεις αρχές Απριλίου, που αύξησε, όπως βλέπετε, η δεύτερη στήλη της βροχοπτώσης συνολικά. Πάλι η Δυτική Κρήτη ήταν γύρω στα 450 χιλιοστά από την αρχή του έτους μέχρι και αρχές Απριλίου και η Ανατολική γύρω στα 300 περίπου.

0: χιλιοστάδια, 310 το Ηράκλειο και το Λασίθι 260. Αυτό που έχει πολύ ενδιαφέρον είναι οι τελευταίες βροχοπτώσεις. Τώρα που είχαμε το τέλος Απριλίου, όπου βλέπουμε μια θεματική άνοδο των βροχοπτώσεων, έτσι, του συνολικής ποσότητας νερού στη Δυτική Κρήτη που ξεπέρασε τα 650 χιλιοστά σαν μια μέση τιμή, ενώ στην Ανατολική φτάσαμε τα 420 περίπου χιλιοστά. Είναι σημαντικές ποσότητες αυτές και είναι σημαντικές αν τις δούμε σε σχέση με την περσίνη χρονιά, το 2025. Και όχι μόνο καταφέραμε να καλύψουμε όλη την ποσότητα...
1: Βλέπουμε τα στοιχεία και σε σχετικό γράφημα, ναι.
0: Ναι. Και όχι απλώς καταφέραμε να καλύψουμε την ποσότητα βροχοπτώσεων που έπεσε όλο το 2025, αλλά το υπερβήκαμε μέχρι στιγμής. Και το υπερβήκαμε σε πολύ σημαντικά ποσοστά. Στο νομό Χανίων, παραδείγματος χάρη, φτάσαμε το σύν 27%.
1: Να δούμε και το επόμενο γράφημα. Είναι αυτό το οποίο μας περιγράφεται, συγκρίσιμα μεγέθη των βροχοπτώσεων του 2000, του τρέχοντος έτους, του 26 μέχρι και τις 27 του Απρίλη, σε σύγκριση με το σύνολο της περσινής χρονιάς. Άρα, στο 25 μπαίνει στην εξίσωση όχι μόνο ο χειμώνας και η άνοιξη, αλλά μπαίνει και το φθινόπωρο του 25 και ο Δεκέμβρης του 25 και είναι τα στοιχεία που βλέπουμε.
0: Και βλέπετε ότι καλύψαμε ουσιαστικά τις βροχοπτώσεις του 2025 μέχρι στιγμής και το υπερβήκαμε κατά 27% στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, στο Ρέθυμνο κατά 3% και το εντυπωσιακό είναι και στην Ανατολική Κρήτη, όπου υπερβήκαμε στο 52% για το νομό Ηρακλείου και στο 51% για την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι αυτές οι βροχοπτώσεις ήταν πολύ σημαντικές συγκριτικά με πέρυσι, που όντως είχαμε ένα τρίτο συνεχόμενο έτος ξηρού, αλλά ξαναλέω, δεν έλυσα το πρόβλημα αυτές οι βροχοπτώσεις, γιατί πρέπει να το δούμε σαν υδατικό έλλειμμα τις τρεις συνεχόμενες χρονιές που πέρασαν, από το 2023, 2024 και 2025, που είχαμε τρία συνεχόμενα ξηρά έτη, που αυτά τα έτη δημιούργησαν ένα σημαντικό υδατικό έλλειμμα και καλείται ουσιαστικά, σε εισαγωγικά, το 2026 να καλύψει αυτό το υδατικό έλλειμμα.
1: Να δούμε λοιπόν και το συγκριτικό πίνακα της βροχής και πώς αποτυπώνεται αυτό το υδατικό έλλειμμα το οποίο μας περιγράφεται.
0: Οπότε για το υδατικό έλλειμμα που δημιουργήθηκε την περίοδο του 2023 με 2025 σε σχέση με τη δεκαετία, την προηγούμενη δεκαετία του 2010 μέχρι το 2020, γιατί η σύγκριση γίνεται με εκείνη τη δεκαετία, στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων.
1: Σωστό, βλέπουμε τα ποσοστά, να δούμε και το επόμενο γράφημα που αποτυπώνεται και ξεκάθαρα αυτή η σύγκριση αναφορικά με την δεκαετία 2011-2020. Είναι αυτά τα στοιχεία τα οποία παρακολουθούμε.
0: Ναι, βλέπουμε ότι το μεγαλύτερο έλλειμμα βροχής για την τριετία που πέρασε, το είχε ο νομός η Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, που έφτασε το μείον 48%. Ακολούθησε η Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, μείον 42%. Και μετά ήταν η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων και Ρεθύμνου, γύρω στο 24%, μείον 24%, μείον 23%. Άρα αντιλαμβάνεστε τι πρόβλημα δημιουργήθηκε όλα τα προηγούμενα χρόνια, ιδίως στην Ανατολική Κρήτη. Και τώρα καλούμαστε το 2026 να καλύψουμε αυτό το έλλειμμα, που αν το μεταφράσουμε σε χιλιοστά, έχει ένα ενδιαφέρον, πρέπει να το 2026 να καλύψει ένα υδατικό έλλειμμα σε χιλιοστά που φτάνουν στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου γύρω στα 777 χιλιοστά. Στο Ηράκλειο στα 740 χιλιοστά, στο Ρέθυμνο γύρω στα 588 και στα Χανιά γύρω στα 536. Άρα αυτό είναι το έλλειμμα, το υδατικό, σαν το μεταφράσουμε σε χιλιοστά, που δημιούργησαν τα τελευταία αυτά τρία χρόνια. Και μέχρι στιγμής, αν λάβουμε υπόψη μας τις βροχοπτώσεις που ήδη έχουν πέσει το 2026, σίγουρα είναι πολύ θετικό, αλλά έχουμε υπολείπεται ένα σημαντικό, ακόμα μια σημαντική ποσότητα για να μπορέσουμε να πούμε ότι
1: Δεν είναι αυτό, δηλαδή, ότι έπεσαν αυτές οι βροχές, δεν έπεσαν το χειμώνα, έπεσαν την άνοιξη. Δεν έχει καμία σημασία βεβαίως στο ισοζύγιο ότι λύθηκε το πρόβλημα.
0: Όχι,
1: και ότι αυτός μπορεί να είναι ο κανόνας και πάνω σε αυτόν τον κανόνα μπορούμε να βασιστούμε.
0: Ναι, αυτό που θέλω να πω είναι δηλαδή μην φυσικαζόμαστε και λέμε εντάξει, πέσανε οι βροχοπτώσεις, λύσαμε το πρόβλημα για τα επόμενα δύο χρόνια. Όχι, ακόμα είμαστε στο μείον. Αν δηλαδή δεν έχουμε βροχοπτώσεις το φθινόπωρο ή τον επόμενο χειμώνα, το χειμώνα που έρχεται, σίγουρα θα είμαστε πάλι στο μείον.

0: και θα συζητάμε πάλι το πρόβλημα της διαχείρισης. Και θεωρώ λίγο δύσκολο, θα δούμε πώς εξελιχθούν τα πράγματα στον αφορά τις βροχοπτώσεις, να μπορέσουμε να καλύψουμε, κανείς δεν ξέρει, αλλά μακάρι να μπορέσουμε να καλύψουμε αυτό το έλλειμμα τους επόμενους μήνες. Άρα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι ήταν μια ανάσα, βοήθησε πάρα πολύ και ιδίως οι βροχοπτώσεις αυτές που πέσανε τις προηγούμενες μέρες, τέλη Απριλίου, γιατί πέσανε σε μια περίοδο που ήδη είχαν προηγηθεί προηγούμενες, το έδαφος είχε μια υγρασία, οπότε η έξτρα ποσότητα νερό που έπεσε βοήθησε στο να διεισδύσει το νερό πιο πολύ προς τα κάτω, να εμπλουτίσει τους υπόγειους υδροφορείς, που ήταν πολύ σημαντικό. Και αυτό γιατί το λέω, γιατί όταν μεσολαβεί μεγάλο διάστημα ξηρασίας και ανομβρίας, η βροχή που πέφτει σε αρκετές περιπτώσεις, επειδή επιφανειακά το έδαφος δημιουργείται, στο έδαφος δημιουργείται μια κρούστα, μια εδαφική κρούστα που δεν επιτρέπει το νερό να διεισδύει προς τα κάτω, αυτό το νερό ρέει επιφανειακά και το χάνουμε.
1: Οπότε, δεν το απορροφάει η γη, χάνεται, δημιουργούνται χύμαροι, χάνονται στις θάλασσες.
0: Σωστά. Οπότε σε αυτή την περίπτωση τώρα αυτό το νερό που έπεσε, αφού είχαμε μια ικανοποιητική υγρασία στο έδαφος, κατάφερε να διεισδύσει προς τα κάτω και να εμπλουτίσει τους υπόγειους υδροφορείς, που είναι πολύ σημαντικό και θα το δούμε αυτό στις γεωτρήσεις μας το επόμενο διάστημα. Άρα ήταν πολύ θετικό αυτές οι τρεις διαφορετικές βροχοπτώσεις, περίοδοι βροχοπτώσεις που είχαμε. Και επίσης πολύ θετικό ήταν ότι η βροχή που έπεσε δεν είχε μεγάλη ένταση. Ήτανε, στις περισσότερες περιπτώσεις και περιοχές ήταν μια βροχή σημαντική που έπεσε με ένα ρυθμό ικανοποιητικό που δεν δημιουργούσε προβλήματα είτε πλημμυρικά είτε έντονης επιφανειακής απορροής. Που και αυτό είναι πολύ σημαντικό και για τη γεωργία μας είναι πολύ σημαντικό.
1: Κλείνοντας για το πρώτο μέρος, να δούμε και μία εικόνα που αποτυπώνει την υδάτινη επιφάνεια του φράγματος του Αποσελέμη. Πώς ήταν η εικόνα της λίμνης του φράγματος στις 27 του Απρίλη το 2025 και πώς ήταν χθες επί της ουσίας η αντίστοιχη εικόνα. Και νομίζω ότι θα δούμε και την εικόνα. Είναι εντυπωσιακό το αποτέλεσμα της έκτασης πόσο έχει μεγαλώσει η λίμνη του Αποσελέμη σε σχέση με την ίδια ημερομηνία πέρυσι, κύριε Κουριαλά.
0: Να πω το εξής, ότι αρχές Μαρτίου του 2026 ξεκινήσαμε από μια πολύ χαμηλή βάση όσον αφορά την επιφάνεια του φράγματος του Αποσελέμη. Δηλαδή,
1: είχε περίπου 1,8 εκατομμύρια κυβικά νερό.
0: Σωστά.
1: Μέσα το φράγμα.
0: Δεν βλέπουμε τώρα την εικόνα, αλλά η εικόνα ήταν πολύ πολύ αποκαδιορτική, δηλαδή πολύ μικρή επιφάνεια του νερού αρχές Μαρτίου. Και μετά τέλη Μαρτίου είδαμε με δορυφορικές εικόνες ότι η ποσότητα νερού που υπήρχε, η επιφάνεια μάλλον του φράγματος, τριπλασιάστηκε τέλη Μαρτίου. Και φτάσαμε τώρα τέλη Απριλίου να έχουμε περίπου τετραπλάσια επιφάνεια σε σχέση με αρχές Μαρτίου. Και αντίστοιχα, αν το δούμε συγκριτικά με την ίδια περίοδο πέρυσι, το 2025, η επιφάνεια είναι περίπου 2,5 φορές περισσότερη του φράγματος σε σχέση με πέρυσι την ίδια εποχή. Άρα είναι πολύ σημαντικό και είναι ένα απτό παράδειγμα πώς αυτές οι ποσότητες βροχής εμπλούτησαν τα φράγματά μας και τα υδατικά μας αποθέματα. Βλέπουμε δηλαδή μέσα σε λιγότερο από 2 μήνες πώς το φράγμα πήρε τα πάνω του και οι ποσότητες νερού, ακόμα και σε όγκο νερού, ουσιαστικά 7 φορές πάνω όγκος νερού είχαμε μέσα σε αυτό το δίμηνο σε σχέση με αρχές Μαρτίου, που είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε φτάσει και θα φτάσουμε, πιστεύω, τα 15 εκατομμύρια κυβικά στο φράγμα. Ενώ είχαμε, όπως είπατε, γύρω στο 1,5-2 εκατομμύρια αρχές Μαρτίου. Οπότε αντιλαμβάνεστε την εντυπωσιακή πλήρωση του φράγματος. Αλλά όπως σας είπα, όλα αυτά είναι θετικά, αλλά πρέπει να μην το θεωρούμε δεδομένο ότι λύθηκε το πρόβλημα. Αυτό είναι το σημαντικό.
1: Λοιπόν, μία ανωτελεία, κύριε Κουριαλά. Κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε μαζί μας. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους

0: των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Φυσικά, Jessie μου και έβαλα Nova More. Σιγά μου τα άφηνα.
2: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
3: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
4: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
6: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε ότι είναι υπερβολή.
7: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Θα ήθελα...
3: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
2: Χωρίς.
3: Της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Όλα τα Heart Made 4 ευρώ και 79 λεπτά. Φρουίζε λεγιώτης 1 ευρώ και 9 λεπτά. Μπαρίλα 98 λεπτά. Baby Care 2 ευρώ και 25 λεπτά. Πετσέτα θαλάσσης 8 ευρώ και 98 λεπτά. Και ακόμα ελληνικά ροδάκινα 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
7: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
8: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
9: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
10: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
11: Πάθος για τη δουλειά σου.
12: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
13: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. De facto μέρος δεύτερο. Συζητάμε με τον ερευνητή του ΕΛΓΟ Δήμητρα, τον κύριο Νεκτάριο Κουριαλά, για το μεγάλο θέμα της διαχείρισης των υδάτων. Παρουσιάσαμε και πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία και για το υδατικό έλλειμμα, αλλά και το πώς εξελίχθηκε η χρονιά αναφορικά με τον όγκο των βροχοπτώσεων και είναι και τουλάχιστον εντυπωσιακά τα στοιχεία αναφορικά με την περίπτωση του φράγματος του Αποσελέμη και το πώς αυξήθηκε η υδάτινη επιφάνεια της υποδομής. Κύριε Κουριαλά, κλείνοντας έτσι σε πρώτη φάση το κεφάλαιο της διαχείρισης των υδάτων και της λειψιδρίας, η έννοια της ενιαίας διαχείρισης, που είναι και πολύ επίκαιρη, με το δεδομένο ότι στην Κρήτη έχουμε δεκάδες φορείς διαχείρισης. Η Δήμη, η ΔΕΙΑ, τα ΤΟΕΒ, ο ΟΑΚ, είναι μονόδρομος στο να καταλήξουμε σε μία ενιαία στρατηγική που προφανώς θα είναι διαφορετική ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε περιοχής. Άλλες οι ανάγκες των Χανίων, της Μεσαράς, του Ηρακλείου, της Σιτίας, της Ιεράπετρας. Ως προς το ύφος όμως και την κατεύθυνση είναι μονόδρομος η ενιαία διαχείριση στη συγκρότηση μιας στρατηγικής διαχείρισης.
1: Ισχύει αυτό που λέτε. Όντως η ενιαία διαχείριση των υδάτων είναι προτεραιότητα και πρέπει να τη βλέπουμε σαν μια ενιαία έννοια. Τόσο το υπόγειο νερό, όσο το επιφανειακό νερό, τόσο οι διάφορες χρήσεις νερού, τουρισμός, γεωργία και το καθεξής. Οπότε πρέπει ένας φορέας να έχει, είναι αλήθεια, την υποπτία, να μπορεί να το διαχειρίζεται. Αλλά αυτό είναι που είναι πολύ σημαντικό, είναι να μην αγνοούμε την τοπική κοινωνία. Δηλαδή, η τοπική, ας πούμε, το ΕΒ, για παράδειγμα, που υπήρχαν και δραστηριοποιούνται για πολλά χρόνια στην Κρήτη, είχαν προσφέρει σημαντικό έργο και προσφέρουν σημαντικό έργο γιατί γνωρίζουν πολύ καλά τις τοπικές συνθήκες. Οπότε πρέπει αυτή τη γνώση που έχουν αυτοί οι φορείς ή αντίστοιχη φορεί τοπική διαχείριση νερού όσον αφορά παραδείγματος χάρη για την ίδρυυση, να τους λαμβάνουμε υπόψη μας. Δηλαδή πρέπει να δούμε με ποιο τρόπο η γνώση αυτή και η εμπειρία τους θα υιοθετηθεί και θα γίνει δρόμος και κατεύθυνση προς τη νέα ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτων. Αυτό δεν πρέπει να το αγνοούμε. Άρα πρέπει να σκεφτούμε, να δούμε ένα πλάνο διαχείρισης που θα λαμβάνει υπόψη και την τοπική κοινωνία, την τοπική γνώση, την επιστήμη. Και σίγουρα οι αποφάσεις πρέπει να παίρνονται κάποιες αποφάσεις σε μεγαλύτερη κλίμακα και όχι φυσικά μια ολιστική προσέγγιση για όλη την Κρήτη. Κάθε περιοχή, όπως είπατε, έχει τις τοπικές της προτεραιότητες, τις τοπικές της ανάγκες, οπότε πρέπει με γνώμονα την τοπική γνώση να δίδουμε και τις σωστές λύσεις.
0: Η αφαλάτωση μπορεί να είναι μια λύση ή μέρος της λύσης?
1: Η αφαλάτωση μπορεί να είναι μέρος της λύσης συνδυαστικά. Μην ξεχνάμε ότι η αφαλάτωση είναι μια τεχνική που πολλά νησιωτικά συμπλέγματα και στην Ελλάδα τη χρησιμοποιεί κατά κόρον για το κομμάτι της ίδρευσης. Να σκεφτείτε ότι πριν 20-30 χρόνια είχαμε περίπου 30 μονάδες αφαλάτωση σε όλη την Ελλάδα και αυτή τη στιγμή είμαστε γύρω στις 270. Έχουμε μια αλματώδη ανάπτυξη των μονάδων αφαλάτωσης και η Κρήτη από αυτές τις μονάδες το 20% είναι στην Κρήτη. Έχουμε δηλαδή, υπάρχουν τοπικά μονάδες που χειρίζονται το κομμάτι της αφαλάτωσης. Είναι μια λύση, απλά πρέπει να είναι μια συμπληρωματική λύση. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί αφενός έχει μεγάλο ενεργειακό κόστος, αφετέρου υπάρχουν κάποια προβλήματα διάθεσης της άλμης, άρα έχουμε κάποια περιβαλλοντικά θέματα, άρα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να διαχειριζόμαστε το κομμάτι της άλμης και το κοστολόγιο. Υπάρχουν λύσεις και σε αυτά. Η τεχνολογία έχει πλέον εξελιχθεί. Π.χ. για το κομμάτι της ενέργειας, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα φωτοβολταϊκά, παραδείγματος χάρη, μπορούν να δώσουν λύση, έτσι ώστε να μειωθεί το κόστος. Μπορεί να αναφέρω ενδεικτικά ότι όλη η ενέργεια μιας μονάδας αφαλάτωσης, εδώ στην Κρήτη τοπικά, μπορεί να καλυφθεί όλη η ενέργειά της από μια περιοχή φωτοβολταϊκών έκταση περίπου 10 στρεμάτων. Αν δηλαδή έχουμε κάποια θερμοκήπια και στην οροφή αυτών των θερμοκήπιων βάλουμε κάποια πάνελ φωτοβολταϊκά, μπορούμε να καλύψουμε πλήρως το ενεργειακό κόστος αυτής της μονάδας. Άρα είναι μια λύση, συνδυαστικά φυσικά, επικουρικά θα έλεγα, σχέση.

0: με τις άλλες λύσεις και κυρίως σε περιοχές παράκτιες με έντονη τουριστική ανάπτυξη, όπως υπάρχουν αρκετές εδώ στην Κρήτη. Απλά δεν είναι σαν λύση πρώτης προτεραιότητας.
1: Μάλιστα. Σας ανησυχεί το γεγονός ότι έχουν καταγραφεί πάρα πολλές περιπτώσεις, κυρίως στην ενδοχώρα, σε περιφερειακούς δήμους της Ανατολικής Κρήτης, φαινόμενα γεωτρήσεων που εντοπίζεται πλέον το νερό σε πολύ μεγαλύτερα βάθη. Και αυτό προκύπτει και εμπειρικά από τις τοπικές κοινωνίες, αλλά και από τους δήμους. Γεωτρήσεις δηλαδή που έφταναν τα 20, τα 30 μέτρα για να βρουν νερό, πλέον φτάνουν τα 80, τα 90 και τα 100 μέτρα και κάποιες φορές βαθύτερα. Είναι ένα στοιχείο ανησυχητικό.
0: Σίγουρα, είναι πολύ ανησυχητικό. Είναι αυτό που λέμε ότι ο υδροφόρος ορίζοντας έχει πέσει αρκετά σε κάποιες περιοχές. Το γιατί έχει πέσει, ο πρώτος παράγοντας φυσικά είναι ότι δεν είχαμε τις κατάλληλες εισροές νερού για να εμπλουτίσουν τους υπόγειους υδροφορείς. Το άλλο φυσικά είναι οι αντλήσεις, οι έντονες αντλήσεις που τραβάνε αρκετό νερό. Πέρα από το νερό μπορεί να αναπληρωθεί, οπότε πέφτει, έχουμε ταπείνωση του υδροφόρου ορίζοντα, πέφτει. Και έχουμε αυτά τα θέματα. Και αναγκαζόμαστε σε πολλές περιπτώσεις να κάνουμε ακόμα πιο βαθιές γεωτρήσεις για να μπορέσουμε να αντλήσουμε νερό. Συνδυαστικά με αυτό το θέμα που είπατε, το οποίο το παρατηρούμε κυρίως στην ενδοχώρα, στις παράκτες περιοχές παρατηρούμε κάτι άλλο. Παρατηρούμε ότι οι γεωτρήσεις που αντλούν νερό τραβούν θαλασσινό νερό.
1: Ακόμη πιο επικίνδυνο φαινόμενο.
0: Το φαινόμενο της υφαλμήρησης. Ναι. Δηλαδή διεισδύει μέσα το νερό, το θαλασσινό νερό στην ενδοχώρα. Οπότε οι συγκεντρώσεις αλάτων, το λέω λίγο απλά, που τραβάνε αυτές οι γεωτρήσεις είναι υψηλές. Είτε λιγότερο είτε περισσότερο έχουμε υφάλμηρο νερό. Που αυτό φυσικά είναι πολύ αρνητικό, όχι μόνο για το κομμάτι της ίδρευσης, αλλά και για το κομμάτι της άρδευσης, γιατί αρκετές καλλιέργειες έχουν κάποια όρια ανεκτικότητας στο αλάτι. Συν το γεγονός ότι το αλάτι που αποτίθεται στο έδαφος με τις αρδεύσεις δημιουργεί πολύ αρνητικά θέματα στη δομή του εδάφους, στο πώς μπορεί το φυτό να τραβήξει νερό. Δεν μπορεί εύκολα να τραβήξει λόγω της όσμωσης νερό. Οπότε, σταδιακά με τη συσσόρευση των αλάτων, πάμε στο φαινόμενο της ερημοποίησης. Οπότε, γι' αυτό βλέπετε αρκετές περιοχές και παράκτης στην Ανατολική Κρήτη που αντιμετωπίζουν έντονα το πρόβλημα αυτό της υφαλμήρησης. Δηλαδή, οι γεωτρήσεις έχουν υψηλές συγκεντρώσεις αλάτων και ποτίζουν με υψηλές συγκεντρώσεις νερού. Παρατηρούνται αρκετές φορές αυτά τα φαινόμενα ότι αρχίζει η γεωρική γη και πέφτει ποιοτικά. Και φτάνουμε σταδιακά στο κομμάτι της ερημοποίησης. Οπότε, όλα αυτά πρέπει να τα δούμε και να μας ανησυχήσουν λίγο, να δούμε πώς μπορούμε να διαχειριστούμε και αυτό το κομμάτι της υφαλμήρησης και της χρήσης του αλμυρού νερού. Γιατί ακόμα και αυτό το σημαντικό κομμάτι, αν ποτίζουμε δηλαδή με συγκεντρώσεις αλάτων υψηλής περιεκτικότητας, υπάρχει τρόπος και στην άρδευση να πούμε στον παραγωγό με ποιο τρόπο σωστό πρέπει να αρδεύει σε αυτή την περίπτωση. Που είναι και αυτό σημαντικό. Και για την καλλιέργειά του και για το έδαφος όμως. Υπάρχουν λύσεις, απλά πρέπει να μπορέσουμε λίγο όπως σας είπα, να δούμε το πρόβλημα και να προτείνουμε στοχευμένες λύσεις χαμηλού κόστους που θα είναι αποδοτικές. Αυτό έχει μεγάλη σημασία.
1: Συμφωνείτε με την άποψη ότι στην Κρήτη πέφτουν νερά, πέφτουν βροχές, υπέρ αρκετές για να καλύψουν τις ανάγκες σε ίδρευση και άρδευση και ότι η Κρήτη δεν έχει έλλειμμα νερού, έχει έλλειμμα διαχείρισης. Δεν έχει τις υποδομές να αξιοποιήσει αυτά τα νερά που πέφτουν στο νησί. Είναι έτσι?
0: Κοιτάξτε να δείτε. Είναι και τα δύο. Σίγουρα είναι προτεραιότητα η διαχείριση. Δεν έχουμε τη βέλτιστη και αποτελεσματική διαχείριση. Και από υποδομές όμως έχουμε ένα έλλειμμα. Δηλαδή πρέπει να το δούμε και το κομμάτι των υποδομών. Σίγουρα όμως η διαχείριση είναι πρώτης προτεραιότητας. Και το λέω αυτό, αν συγκρίνουμε, πριν ένα μήνα περίπου ήμουν στην Κύπρο στα πλαίσια κάποιες συνεργασίες που έχουμε και είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα και η Κύπρος. Είναι και αυτή ένα νησί με τις ίδιες συνθήκες κλιματικές πάνω κάτω με την Κρήτη, αλλά με μια διαφορά, ότι η Κύπρος έχει υποδομές. Δηλαδή έχει αρκετά καλές υποδομές όσον αφορά φράγματα, ταμιευτήρες και το καθεξής. Και τα προηγούμενα χρόνια δεν υπήρχε πρόβλημα όσον αφορά το νερό, είχαν ασχηματικά αποθέματα, αλλά λόγω της κλιματικής μεταβλητότητας που γενικότερα επικρατεί, υπήρχαν κάποια έτη που δεν έγινε σωστή διαχείριση και το πρόβλημα του νερού ξαναπαρουσιάστηκε στην

0: Κύπρο. Παρότι δηλαδή έχουν τα έργα, παρουσιάστηκε πρόβλημα διαχείρισης. Αυτό θέλω να πω ότι είναι πολύ σημαντικό, ότι ακόμα και να έχουμε τις υποδομές, αν δεν κάνουμε σωστή διαχείριση, δεν κάνουμε τίποτα. Σίγουρα η διαχείριση είναι το πιο σημαντικό, αλλά χρειαζόμαστε και τις υποδομές. Και τα δύο το χρειαζόμαστε.
1: Τι πρέπει να κρατήσουμε από την μελέτη που έγινε για τη μειωμένη παραγωγή στην Κρήτη? Ποιοι ήταν οι παράγοντες και οι συνθήκες που επηρέασαν αυτά τα αποτελέσματα?
0: Ναι, το προηγούμενο διάστημα ολοκληρώθηκε αυτή η μελέτη της αποτίμησης της μειωμένης παραγωγικότητας όσον αφορά την ελαιοκαλλιέργεια για το έτος 2025-2026. Μας ζητήθηκε από την περιφέρεια, η περιφέρεια δημιούργησε μια ειδική επιστημονική ομάδα εργασίας για να εκπονήσει αυτή τη μελέτη, στην οποία και εγώ συμμετείχα. Και τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης καταδεικνύουν όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως. Καταδεικνύουν ότι το συσσωρευμένο υδατικό έλλειμμα που είχαμε αυτά τα τρία τελευταία χρόνια επηρέασε σαν τον πιο σημαντικό παράγοντα. Εξετάσαμε διάφορους παράγοντες, κλιματικούς παράγοντες, εδαφοϊδατικούς παράγοντες που επηρέασαν ή που δύναται να επηρεάσουν γενικά τη μειωμένη παραγωγή, και είδαμε ότι τα μειωμένα υδατικά αποθέματα, το μειωμένο υδατικό δυναμικό που είχαμε τα προηγούμενα τρία έτη, αυτό ήταν ο πιο σημαντικός παράγοντας που επηρέασε, και είχαμε πολύ χαμηλή παραγωγή, ιδίως στην Ανατολική Κρήτη, νομό Λασιθίου και Ηρακλείου. Άρα, αντιλαμβάνεστε ότι οι μειωμένες βροχοπτώσεις, η ξηρασία και το συσσωρευτικό υδατικό έλλειμμα, γιατί δεν το βλέπουμε αποσπασματικά μια χρονιά, το συσσωρευτικό έχει σημασία, δημιούργησε την κατάσταση που είχαμε στην παραγωγή, στην ελαιοπαραγωγή φέτος στην Ανατολική Κρήτη. Αντίστροφα, η Δυτική Κρήτη και ο νομός Χανίων, λόγω του ότι είχαμε περισσότερα υδατικά αποθέματα, περισσότερες βροχοπτώσεις, δεν είχαμε αυτό το συσσωρευμένο υδατικό στρες, υδατικό έλλειμμα, η παραγωγή στο νομό Χανίων ήταν αρκετά καλή, οπότε κάπως σε σύνολο Κρήτης εξισορρόπησε την κατάσταση. Αλλά αντιλαμβάνεστε πώς όλα αυτά επηρεάζουν.
1: Βεβαίως αυτό δεν είναι παρήγορο για τον παραγωγό της Μεσαράς, της Σιτίας, της Ιεράπετρας, ότι σε μια άλλη περιοχή της Κρήτης πήγε καλύτερα η παραγωγή και υπάρχει ισορροπία.
0: Αλλά αυτό είναι το σημαντικό. Να αντιληφθούμε ότι πρέπει με τους σωστούς τρόπους να αποθηκεύουμε νερό. Να έχουμε νερό στις περιόδους, τις δύσκολες περιόδους, και απλά να μην κάνουμε την προσευχή μας να βρέξει. Να έχουμε νερό, ακόμα και αν έρθει μια δύσκολη περίοδος και συνεχόμενα έτη ξηρά, να υπάρχουν υποδομές που θα αποθηκεύουν το νερό, οπότε να μην έχουμε ιδιαίτερο πρόβλημα. Και εκεί χρειάζεται φυσικά και η σωστή διαχείριση.
1: Η συγκεκριμένη μελέτη, κύριε Κουριαλά, μπορεί να αποτελέσει έναν οδηγό, ένα εργαλείο για το πώς θεσμικά πια η περιφέρεια, σε συνεργασία με τους επιστημονικούς φορείς, μπορούν να προστατεύσουν τους παραγωγούς?
0: Ναι, αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό και καλό είναι να το πούμε, ότι πλέον η περιφέρεια, με τις συζητήσεις που είχαμε, θέλει να το καθιερώσει, οπότε κάθε χρόνο να γίνεται αυτή η μελέτη σε επίπεδο Κρήτης, οργανωμένη, επιστημονικά τεκμηριωμένη, ακόμα και σε καλές χρονιές. Είναι σημαντικό να υπάρχει μια μελέτη, ακόμα και όταν έχουμε καλή παραγωγή, να πούμε ότι είχαμε καλή παραγωγή για αυτούς τους λόγους.
1: Αφορά στην ελαιοκαλλιέργεια και μόνο η συγκεκριμένη μελέτη?
0: Σε πρώτη φάση, ναι, αφορά μόνο την ελαιοκαλλιέργεια, αλλά μπορεί να επεκταθεί και σε άλλες καλλιέργειες. Οπότε, σίγουρα για την ελαιοκαλλιέργεια θα γίνεται κάθε χρόνο. Θα υπάρχει αυτή η μελέτη, επιστημονική μελέτη, που θα αποτυπώνει τους παράγοντες εκείνους, θετικούς ή αρνητικούς, που επηρέασαν θετικά ή αρνητικά την παραγωγή. Αυτή η μελέτη θα δίδεται από την περιφέρεια στο Υπουργείο. Και στην περίπτωση που θα προφανώς θα, στην περίπτωση που υπάρχουν απώλειες παραγωγής, θα είναι ένας μοχλός πίεσης, αλλά πίεσης επιστημονικός, όχι λόγια του αέρα, προκειμένου να δοθούν και κάποιες αποζημιώσεις στους παραγωγούς, που είναι το ζητούμενο. Έτσι. Άρα χρειάζεται να έχουμε μια σωστή βάση, μια επιστημονική βάση, για να πείσουμε και το Υπουργείο ότι πρέπει, υπάρχει θέμα και πρέπει σε αυτές τις συνθήκες, όχι πάντα, εξαρτάται, αν έχουμε πρόβλημα, πρέπει να υπάρξει αποζημίωση, που είναι πολύ σημαντικό.
1: Πέρα από το κεφάλαιο των αποζημιώσεων, μπορεί να αποτελέσει και οδηγό για κάποιες στοχευμένες παρεμβάσεις, από τη στιγμή που θα υπάρχει και επαναληπτικότητα της μελέτης, κάποιες στοχευμένες παρεμβάσεις ανά περιοχή, τις ανάγκες μέχρι και τις υποδομές που ενδεχομένως απαιτούνται για να ενισχυθεί ο πρωτογενής τομέας?
0: Ναι, αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό και είναι αλήθεια ότι θα μπορούσαμε, θα το συζητήσουμε με την περιφέρεια, μήπως το

0: κάνουμε ακόμα και σε μικρότερη χωρική κλίμακα. Τώρα τα αποτελέσματα είναι αναπεριφερειακή ενότητα, θα μπορούσε να γίνει αναδήμο, έτσι ώστε να γίνει πιο συγκεκριμένο το πρόβλημα που κάποιοι δήμοι αντιμετωπίζουν και με βάση το πρόβλημα που, και τα αποτελέσματα να προτείνουμε και στοχευμένες λύσεις προς τους δήμους, προς τη τοπική παραγωγή αλλά και προς την πολιτεία προκειμένου να δημιουργηθούν, να πάρθουν κάποια μέτρα ή κάποιες, να γίνουν κάποιες υποδομές για να λύσουν το πρόβλημα είτε μακροχρόνια είτε και μέσω πρόθεσμα, ανάλογα τώρα πώς, ανάλογα τη λύση που μπορεί να προταθεί. Αλλά σίγουρα είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Ναι.
1: Κύριε Κουριαλά, σας ευχαριστώ θερμά πολύ. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτησή μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε θερμά. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Φυσικά Jesse μου και έβαλα Nova More. Σιγά μην τα άφηνα.
2: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
3: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
4: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
5: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.
6: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι? Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές? Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο, και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι. Δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα. Να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια είστε Camelot. Και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε.

0: μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor Kenny 66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγειά σας.
1: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIPE, κορώνη μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Θα ήθελα...
7: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
6: Χωρίς.
7: Χωρίς. Της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
8: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
9: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
10: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
9: Το χώμα πρέπει να το τρως.
11: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
12: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
13: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
9: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
8: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
10: Ζούμε στο βράδυ σου πλέον.
8: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
9: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
11: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
8: Και στο ράφι φτάνουμε με το όνομά μας.
10: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
13: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
9: Όταν φορτώσω τα μάτια και πάω στο αλτηράκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
13: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
10: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
9: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
14: Η Λάρνακα σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Λάρνακα και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε εδώ στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα για την ακρίβεια απόψε στη μεγάλη δεξαμενή. Τώρα πάρτε το όπως θέλετε, στη μεγάλη πισίνα, στη μεγάλη θάλασσα, όπως βολεύεται ο καθένας της τηλεόρασης Κρέτα. Στο 30ο παρακαλώ, τριανταρίσαμε και φέτος box out της εφετινής σεζόν του τρίτου κύκλου των εκπομπών στην τηλεόραση Κρέτα, που βεβαίως φιλοξενείται εδώ στα καταστήματα Κόσμο Σπορ, τα οποία εκ προημίου ενδείκνυται για ωραίο αθλητικό κουβεντολέι, ενδείκνυται και για βουτιές επίσης. Το ημερολόγιο δείχνει 28 Μαΐου του 2026, σαν σήμερα στις 28 Μαΐου του 1979, ο τότε Πρωθυπουργός της Ελλάδας, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, υπέγραψε τη συμφωνία της πλήρους ένταξης της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, και εμείς σήμερα θα ξεψαχνίσουμε και θα ανακαλύψουμε με καμάρι κιόλας την πλήρη ένταξη της κριτικής κολύμβησης στο πανελλήνιο και στο διεθνές στερέωμα. Λοιπόν, πολύ χαίρομαι που έχουμε... Από τις κυρίες θα ξεκινήσω.
1: Βεβαίως.
0: Που έχουμε μαζί μας τη Βάνα Μπακούση.
2: Βασιλική.
0: Βασιλική.
2: Συνονόματι.
0: Βάνα. Αυτό πράγμα. Βασίλειδες. Το Βασίλειο των Βασίλειων. Λοιπόν, και τον Γιώργο, να το πω εδώ πέρα, γιατί θα σε αποκαταστήσω σήμερα. Το Γιώργο Σούρδη.
1: Σωστά.
0: Μπράβο. Γιατί υπάρχει ένα conflict που, δηλαδή, στα μισά που είχες και την τιμητική σου, και οι δύο είχαν την τιμητική σας τον τελευταίο καιρό. Εντάξει, τη Βάνα δεν μπορούν να γράψουν. Η Βάνα, που ακούσει. Σε γράφανε Σουρδί, Σουρδί, Σουρδί, Σουρδί.
1: Σούρδη. Σωστά.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εμείς ευχαριστούμε.
0: Το εννοώ, δηλαδή, είπα και μερικά λόγια στην αρχή στον πρόλογο. Πραγματικά είναι πολύ μεγάλη χαρά, πολύ μεγάλη ικανοποίηση, ενθουσιασμός. Είναι καμάρι, είναι περηφάνεια. Αυτή τη στιγμή να κάνουμε special εκπομπή για την εκτόξευση της κριτικής κολύμβησης. Και εδώ, δηλαδή, τα μετάλλια και να τα σκουφάκια, να τα μετάλλια, θα πούμε περί τίνος πρόκειται. Να οι πλακέτες οι τιμητικές από την Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδος. Και επειδή είπα ότι η εκπομπή σήμερα είναι γεμάτη νερά, είναι γεμάτη υγρασία, θα λέμε και τις πετσέτες για να σκουπιστούμε. Έχετε γυρίσει εδώ και μερικές μέρες από μια θριαμβευτική παρουσία του Ορίωνα. Η Βάνα Μπακούση είναι προπονήτρια στον Ορίωνα Ηρακλείου. Ο Γιώργος Σούρδης είναι προπονητής στον Τρίτονα. Μυθολογικά ονόματα και μυθολογικά επιτεύγματα. Έχει συνειδητοποιήσει, και αντιστοίχως θα ρωτήσω και τον Γιώργο, τι έχετε κάνει?
2: Δουλεύαμε όλη τη χρονιά για αυτά. Οπότε, ναι, έχουμε συνειδητοποιήσει. Ήταν ένας σταθμός για τη φετινή χρονιά. Ένα τεστάκι για τις πιο μεγάλες διοργανώσεις. Κάναμε τα συμπεράσματά μας και οδεύουμε τώρα προς τα δύσκολα.
0: Δεν θέλω να ανεβάσω περισσότερο, είναι από μόνο το ανεβασμένο. Δεν μιλάμε για age groups, δεν μιλάμε για ηλικιακά ποτάλιματα. Μιλάμε για πανελλήνιο ποτάλιμα ανδρών και γυναικών. Πόσα μετάλλια φέρατε, 6?
2: Φέραμε 3 ο Βασίλης και
0: Κακουλάκης,
2: 2 η Ειρήνη, η Ψαρουδάκη.
0: Η Ψαρουδάκη.
2: Και μέσα από τις κιτάλες που συμμετείχαν τα παιδιά, άλλα 2.
0: Και ο Γιώργος.
1: Σωστά.
0: Έφερες,
1: 3,
0: φέρατε.
1: 3 και 3. 3 η Βασιλάκη, 3 ο Χουρδάκης.
0: 3 η Άρτιν Βασιλάκη και 3 ο Κωνσταντής ο Χουρδάκης. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ. Κανονικά θα έπρεπε να πει κάποιο, καλά ρε εσύ μεγάλε, γιατί δεν έφερες τα παιδιά που πήραν τα μετάλλια? Γιατί τα παιδιά τα έχουμε φέρει, τα χορτάσαμε, τα καμαρώσαμε. Δηλαδή και την Άρτιν με τη Βασιλάκη, και τον Κωνσταντίνο του Χουρδάκη, και τον Βασίλη τον Κακουλάκη, και τον Νίκο τον Κακουλάκη. Η Ψαρουδάκη μου έχει ξεφύγει, αλλά Βάνα, δεσμεύεσαι.
2: Το υπόσχεστε.
0: Μπράβο.
2: Ναι, ναι.
0: Εγώ στο υπόσχομαι εγώ και μου υπόσχεσαι και εσύ. Θα τη φέρουμε σε μια εκπομπή. Εντάξει, είναι ένα ανεκτίμητο πόθεν έσκες, για να μείνω έτσι και στην επικαιρότητα, την πολιτική, αλλά είναι άλλο πράγματα το αθλητικό πόθεν έσκες. Αν σε ρωτούσα, Γιώργο, έτσι πολύ στεγνά, όσο στεγνά μπορεί να είμαστε σε ένα υγρό περιβάλλον, τι κρύβεται πίσω από αυτή την επιτυχία?
1: Πολύ δουλειά. Πολύ δουλειά. Συστηματική. Αρκετών χρόνων. Δεν είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο έρχεται από δουλειά μία σεζόν. Προσπαθούμε να προγραμματίζουμε όσο γίνεται καλύτερα τις χρονιές. Κάθε χρόνο να πηγαίνουμε και ένα βήμα παραπάνω, αλλά αυτό πάντα γίνεται με πολλή δουλειά. Και από εμάς και από τα παιδιά κυρίως. Εμείς απλώς τα καθοδηγούμε. Εκείνα πορεύονται, κάνουν τον δρόμο τους.

0: Ξέχασα να πω ότι πιθανόν κάποιοι να εκπλήσονται βλέποντας δυο εντός ή εκτός αγωγών ανταγωνιστές να κάνονται δίπλα-δίπλα.
1: Συνάδελφοι είμαστε. Ανταγωνιστές. Ανταγωνιστές είμαστε την ώρα του αγώνα.
0: Ναι.
1: Μετά.
0: Δεν έχετε μαλλιό τραβήξει.
1: Δεν έχει μαλλιά.
0: Τι να μαλλιό τραβήξει από το σούφι. Λοιπόν, ο όρος του ήταν να του κάνουμε καλό μακιγιάζ να ξέρει για να μην γυαλίζει.
2: Έχουμε κολυμπήσει μαζί.
0: Έχετε κολυμπήσει.
2: Έχουμε τύχει ηλικιακά. Μεγαλύτερη βάλα, να τα λέμε αυτά.
0: Ωραία, βέβαια. Εγώ στη θέση σου θα σκονόμουν να φύγω.
1: Ναι, ναι, ναι. Να θα τον διώξω, όχι να φύγω εγώ.
2: Έχουμε τύχει κολυμπητικά, έχουμε τύχει σαν προπονητές, έχουμε συνεργαστεί, έχουμε μαλώσει, έχουμε ξανασυνεργαστεί. Αλλά έτσι είναι ο χώρος. Αλλά στο τέλος της μέρας νομίζω ότι όλοι με θετικά μένουμε.
0: Εγώ θα πω κάτι. Όχι θα το εκτιμήσει, φαντάζομαι ότι το εκτιμά ούτως ή άλλως η Ιβάνα. Επειδή με τον Γιώργο έχω μια γνωριμία, συναντηθήκαμε και τις προάλλες στο αεροδρόμιο. Και το πήρα, επειδή είχα και το τηλέφωνο του, δεν είχα το δικό σου, και μου λέει να έρθει η Ιβάνα. Στο λέω credit.
1: Να είναι
0: δηλαδή να του το πιστώσεις. Και πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ που είσαστε. Κάτσε, έχετε παράλληλες διαδρομές. Συνυπήρξατε ποτέ σε σύλλογο εδώ στο Ηράκλειο?
1: Όχι.
0: Όχι.
2: Όχι, συνυπήρξαμε. Πού? Εσύ ήσουν προαγωνιστικό και εγώ ήμουν μικρή πισίνα.
0: Στους Αργοναύτες.
2: Ναι, ναι.
0: Στους Αργοναύτες.
1: Α, ωραία. Δεν το θυμόμουν, συγγνώμη.
0: Αλλά εσύ ήσουν Γιώργος στον ΚΟΗ.
2: Σωστά. Κολυμβητικά.
0: Κολυμβητικά, ναι, ως αθλητής λέω.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Και πού αλλού?
2: Στην Γλυφάδα.
0: Και στην Γλυφάδα. Και εσύ στην Γλυφάδα.
1: Και
0: αλλά
1: πιο μπροστά
0: στον ΕΓΟΗ.
1: Ήμουν μέχρι τα 12 στον ΕΓΟΗ, μετά μέχρι τα 18 στον ΟΗ. Και όταν πήγα φοιτήτρια πια, πήγα στην Γλυφάδα κι εγώ.
0: Θυμάμαι ΚΟΗ εποχής Παχουλάκη. Για να καταλάβετε πόσο παλιά καράβανα
2: τον
0: είμαι.
2: Τον προλάβαμε, στα τελειώματα.
0: Μη μου κουνιέστε, όταν είχε πάρει μετέλειο στην όπερα. Η δουλειά, τι άλλο από τη δουλειά χρειάζεται? Και απευθύνομαι σε μια γυναίκα γιατί λένε, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, ότι οι γυναίκες είναι και πιο οργανωτικές και πιο περίπλοκα μυαλά και τα ψηρίζουν περισσότερα τα πράγματα.
1: Κυρίως όρεξη και δουλειά είναι το βασικό. Ναι. Από εκεί πέρα είναι ένα σύνολο πραγμάτων, είναι η διατροφή, είναι η στήριξη από το σπίτι που είναι πολύ σημαντική, γιατί και το παιδί αν θέλει να έρθει, αν κάποιος δεν το φέρει το πρωί ας πούμε, δεν μπορεί να πάρει τα μάξι να έρθει μόνο του, οπότε χρειάζεται μια γενικότερη στήριξη.
0: Φαντάζομαι ότι συμφωνούμε με αυτό που το έχει πει πριν από 30 χρόνια ο Γιώργος ο Μαυρωτάς, θρύλος του ελληνικού υγρουστήβου, 5 Ολυμπιακοί αγώνες, γίνει γενικός γραμματέας αθλητισμού. Τον είχα ρωτήσει κάποτε τι χρειάζεται ένας κολυμβητής, ένας πολίστας για να γίνει καλός. Λέει: καλό σοφέρ πατέρα, καλή μαγείρισα μάνα.
1: Σωστό, σωστό.
0: Συμφωνούμε.
1: Εννοείται, ναι.
2: Σωστά. Φυσικά. Το περιβάλλον παίζει μεγάλη σημασία. Ναι. Παίζει. Ναι. Να έχει το παιδί τη στήριξη που πρέπει και να ο προπονητής να έχει την όρεξη και να μπορεί να επενδύσει πάνω του, να του δώσει το χρόνο του που χρειάζεται. Γιατί αυτά πρέπει να τα λέμε. Αυτά τα παιδιά που αναφέραμε πριν λίγο δεν γίνανε από τη μία μέρα στην άλλη.
0: Σωστό. Είναι μια εξελικτική διαδικασία προφανώς.
1: Ναι, εννοείται.
2: Έχουν κάποια χαρίσματα σωματικά, αλλά μέσα από τη δουλειά τους την καθημερινή και από τη δικιά μας στήριξη και το όλο το περιβάλλον έρχονται τα αποτελέσματα.
0: Πώς καταπολεμάτε και οι δύο, ο καθένας στην προπόνησή του, στην επαφή με τα παιδιά? Αυτό μεγάλωσαν γενιές και γενιές. Εγώ το θυμάμαι, έμοιαζε με ανέκδοτο, δεν είναι ανέκδοτο. Κολυμβητές που κάποια στιγμή τα παρατούσαν. Είτε γιατί έπρεπε να σπουδάσουν και η κολύμβηση δεν έχει πολύ μεγάλη μακροβιότητα, είτε γιατί, όπως έλεγαν χαρακτηριστικά, βαριούνταν να μετράνε
1: πλακάκια.
0: Πώς το καταπολεμάτε?
1: Τίποτα, είναι τα εσωτερικά.
0: Είναι ατομικό και μοναχικό άθλημα. Και σε ξένο περιβάλλον.
1: Είναι ατομικό και μοναχικό, αλλά έχει και τα διαλύματα που έρχονται σε επαφή τα παιδιά μεταξύ τους. Αλλά είναι τόσο μεγάλο το εσωτερικό κίνητρο των παιδιών, που πιστεύω ότι τα ξεπερνάει όλα. Είναι κάτι που αγαπάνε, που το θένε και το δείχνουν καθημερινά τα συγκεκριμένα παιδιά. Οπότε ξεπερνιέται με αυτόν τον τρόπο.
0: Γιώργο, επειδή το είπες και προηγουμένως και συμφωνεί και η Βάνα, είναι εκ των όνων κάνει συμβολή, η τεράστια συμβολή, η ανεκτήμητη συμβολή των γονιών. Εγώ μεγάλωσα σε μια εποχή, επειδή είμαι και το λέω δημοσιογραφικά, γέννημα θρέμα της πισίνας. Ξημερώματα στο Ολυμπιακό Κολυμβητήριο, στο Εγάλεο, στο Παπαστράτιο, στη Νίκαια. Στα Ηλίσια, μπαμπάδες με τα ρολόγια τον πρωί. Υπάρχει το φαινόμενο αυτό ακόμα?
1: Εννοείται, φυσικά.
2: Εντάξει, όχι τόσο έντονο, υπάρχει. Ναι. Γιατί πλέον και η καθημερινότητα δεν τους δίνει δυνατότητα αυτή να έχουν τόσο πολύ ελεύθερο χρόνο.
0: Δηλαδή, όλοι οι γονείς κάνουν. Δεν έχει δει συγχωρεμένο Βασίλη Δάρα, τον μπαμπά της Σοφίας, 6 ώρα το πρωί, με το κουστούμι του πρώτο πάει στη δουλειά του που ήταν εκτελονιστής στο λιμάνι με το χρονόμετρο να μετράει τη Σοφία τα 50, δεν έχει δει τίποτα στη ζωή του.
2: Εμείς έχουμε διαφορετικές εικόνες. Δηλαδή, εμένα ο δικός μου μπαμπάς ήταν καθημερινά στην προπόνηση, μέτραγε απόσταση στην κερκίδα. Ποτέ δεν είχε χρονόμετρο, δεν ασχολήθηκε.
1: Και ο δικός μου το ίδιο.
2: Και ήταν, ναι, ήταν οι γονείς. Πάντα θέλουν, προσπαθούν για το καλύτερο για τα παιδιά, να τα υποστηρίξουν.
0: Ναι, δεν εννοείται.
1: Και των παιδιών που έχουμε τώρα οι γονείς. Εμένα των δικών μου παιδιών δεν είναι με το χρονόμετρο. Ευτυχώς δεν έχουμε τέτοια.
2: Παίζει σημασία και εκεί ο προπονητής.
1: Τεράστια.
0: Ναι.
2: Παίζει σημασία να τον καθοδηγήσει, να τον ηρεμήσει.
0: Να το τιθασέψει, ναι. Να το διαχειριστεί.
2: Όπως εκπαιδεύονται τα παιδιά, εκπαιδεύονται και οι γονείς.
0: Σωστό, βέβαια. Βέβαια. Η ΧΑΜΦ πάνω στη Θεσσαλονίκη μου έκανε εντύπωση όταν το πρώτο άκουσα. Κάνει μαθήματα γονεϊκής συμπεριφοράς. Mm-hmm. Πήγα μια φορά και παρακολούθησα. Έτυχε να είμαι στη Θεσσαλονίκη. Και οπότε κάπου εδώ είμαστε. Κάνατε πάταγο πάνω στην Αθήνα, στο ΟΑΚΑ, αυτές τις 4 μέρες. Πώς το εισπράξατε αυτό από αντιδράσεις. Καλά, δεν κατεβήκατε ουρανό, κατέβατε. Κανένα από τα παιδιά που πήραν μετάλλια δεν ήταν άγνωστο και ξαφνικά εμφανίστηκε σαν κομίτης. Αλλά έτσι από τα παραδοσιακά σωματεία, από τα μεγάλα σωματεία της Αθήνας, πώς σου φαίνεται που ξαφνικά έχει μπει σφήνα ο Ορίωνας, ο Τρίτωνας, σωματεία από το Ηράκλειο.
1: Δεν είναι κάτι που είναι φετινό. Ναι. Έχουμε τώρα. Μια πενταετία,
0: ναι,
1: να
0: είναι,
1: πω.
0: Είναι μια πενταετία.
1: Ναι, έχει χτιστεί αυτό σταδιακά. Εντάξει, το ότι συγχαίρει ένας προπονητής στον άλλο είναι αναμενόμενο. Αλλά εντάξει, όλοι οι προπονητές έχουν και αυτοί κάποιο καλό αθλητή δικό τους. Οπότε η Αθηναία, τα αθηναϊκά σωματεία, ναι, δηλαδή. Ναι. Οπότε η αντιδράση
2: είναι και, και για εκείνους είναι παράξενο. Γιατί όλοι ξέρουν το περιβάλλον το οποίο επικρατεί στο Ηράκλειο και βλέπουν ότι τα τελευταία χρόνια. Και δεν είναι κάτι ότι βγήκε ένα παιδί και εντάξει κάτι.
0: Ναι, ναι, σωστά, βγαίνουν συνέχεια.
2: Βγήκε η Άρτεμις, βγήκε ο Βασίλης, βγήκε ο Κωνσταντής, βγήκε ο Νίκος, βγαίνει η Έλενα, βγαίνει η Ψαρουδάκη. Δηλαδή έχει μια συνέχεια.
0: Ναι, ναι, συνέχεια. Οπότε, έχει μια σκηνταροδρομία στην κυριολεκτική.
2: Κάτι γίνεται εκεί. Και από εκεί που ήταν ότι okay, έτυχε. Όπως θα τύχαινε εξωγό στοιχείο ή τέτοιο. Ξαφνικά λέει κάτι συμβαίνει εκεί, κάτι γίνεται διαφορετικό. Οπότε υπάρχει ένα ενδιαφέρον.
0: Στο μεταξύ έχουμε updating edition, έχουμε επικαιροποιημένη έκδοση. Γιατί όταν είχα έρθει τα παιδιά, αυτό το μετάλλιο η κυρία Μπακούση δεν υπήρχε.
1: Ναι, δεν υπήρχε. Ήταν μεταγενέστερο. Λοιπόν, αυτό το μετάλλιο είναι η τρίτη θέση στο Παγκόσμιο Εφήβων του Κακουλάκη Βασίλη στα 1500 ελεύθερο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Οπότε είναι ένα ιδιαίτερο μετάλλιο. Είναι το δεύτερο σε παγκόσμιο μετά τη Σαρδινία που ήταν στο ανοιχτή θάλασσα. Είναι το δεύτερο στην πισίνα αυτή τη φορά.
0: Είχα ρωτήσει και τα παιδιά. Επειδή και οι δυο έχετε παιδιά που κολυμπάνε και στη θάλασσα, είναι πειρασμός η θάλασσα την ώρα που εστιάζουν στην πισίνα.
2: Πειρασμός σωστή.
0: Ως προς οτιδήποτε, ξέρω εγώ.
2: Για να πάνε να κολυμπήσουν.
0: Όχι για να πάνε να κολυμπήσουν, κυρίως από το αν τυχόν ας πούμε. Κάποια στιγμή δώσουν προτεραιότητα σε κάτι από τα δύο που εσείς δεν θα το θέλατε.
1: Μα ούτε αυτά το θέλετε. Δηλαδή, όσες φορές νομίζω και εσείς το ρωτήσατε, τα ρωτήσατε τα παιδιά, ναι. Από ό,τι θυμάμαι, έχουν στην καρδιά τους εξίσου και τα δύο.
0: Και, τα δύο, ναι,
1: και τη θάλασσα και την πισίνα. Η κύρια προπόνηση, όπως καταλαβαίνετε και λόγω συνθήκων, γίνεται στην πισίνα. Τους καλοκαιρινούς μήνες είναι που εκμεταλλευόμαστε τη θάλασσα, τη λίμνη, το ποτάμι.
0: Και πάνε εκεί στην Αγία Πελαγία κάπου μου λέγανε.
1: Στη Λιγαριά πάνε,
0: Λιγαριά.
1: Αλλά εξαρτάται, τώρα που είναι οι αγώνες στη Βουδαπέστη και είναι σε λίμνη, θα αναγκαστούμε πάλι να επισκεφτούμε τον Κουρνά. Όπως είχαμε κάνει και άλλη μια φορά που ξανά ήταν σε λίμνη. Όπου είναι οι μεγάλες διοργανώσεις, αναγκαζόμαστε και κολυμπάμε εκεί.
0: Θέλω να μου πείτε πώς ζήσατε το ντέρμπι Χουρδάκης Κακουλάκης στον τελικό.
2: Στα 1500.
0: Στα 1500.
1: Τρεις κούρσες ήταν, δεν ήταν μία. Ναι,
0: εντάξει,
1: σε τρεις κούρσες.
0: Σε τρεις ήταν, ναι. Κιόλας. Μπράβο, ναι.
2: Εντάξει, αναμενόμενο.
0: Ναι.
2: Για μας είναι μεγάλη χαρά το ότι μπορούν δύο παιδιά τα οποία κολυμπάνε στην ίδια πισίνα.
0: Και είναι και φίλοι.
2: Και είναι και φίλοι. Εντάξει, και...
0: Δηλαδή, δηλαδή δεν έβρισκα τον. Δεν θυμάμαι ποιον δεν έβρισκα τον. Λέει, μα τον ειδοποιήσω εγώ. Λέει, θα πούμε μαζί. Και ήρθανε στρατιώτες και τρεις μαζί.
2: Είναι τρανταχτό παράδειγμα. Ναι. Ότι μπορούν να ανταγωνίζονται μέσα στη πισίνα και απ' έξω να είναι όπως είναι φίλοι. Τώρα, το αν θα είναι μία φορά ο ένας πρώτος ή θα είναι ο άλλος, νομίζω ότι έχει μικρή σημασία. Ίσα-ίσα που βοηθάει να εξελίσσονται και οι δύο.
0: Ναι.
2: Και οι δύο και αυτοί που.
0: Δηλαδή είναι κίνητρο κιόλας, Βάνα.
1: Ναι, βεβαίως. Πάντα οι μεγαλύτεροι κολυμβητές είναι κίνητρο για τους μικρότερους. Όπως ήταν ο Κυνηγάκης, όπως ήταν μετά ο Μάρκος, όπως ήταν τώρα ο Βασίλης. Όπως... Πάντα είναι κίνητρο. Τώρα για το μικρό Κακουλάκι είναι κάποιος άλλος, για την Ψαρουδάκη είναι κάποιος άλλος.
0: Γεγονός.
1: Αν και ναι. στην παρένθεση, εγώ πάντα δεν εστιάζω σε πρόσωπα. Πάντα ο στόχος μας είναι ένας χρόνος. Οπότε δεν είναι ένα πρόσωπο. Γιατί το πρόσωπο αυτό, να τώρα πόσο

ο Βασίλης μου ανέβασε χρόνο, γιατί για κάποιους λόγους συγκεκριμένους. Δεν εστιάζουμε λοιπόν σε άτομα. Ο στόχος μας δεν είναι να περάσουμε τον Μάρκο, να περάσουμε τον Κυνηγάκη, να περάσουμε τον Κωνσταντή. Είναι να κάνουμε τον χρόνο που έχουμε

0: για να μείνω σε αυτό που λέει η Κιβάνα.
1: Ο χρόνος.
2: Νομίζω ότι.
3: Ναι, ναι.
0: Μπορεί να μου απαντήσει το ένα, θα είναι το άλλο. Okay.
1: Όχι.
0: Το δέχομαι.
1: Εκείνη
0: αυτό.
1: Τη στιγμή,
0: ναι.
1: Νομίζω και στο δικό μου το μυαλό και στου αθλητέ μου που βλέπω ότι σκέφτονται περίπου το ίδιο με μένα, είναι να ακολουθήσουν αυτά που έχουμε πει. Θεωρεί, έχει αυτή τη σιγουριά και του δίνουμε αυτή τη σιγουριά έτσι ώστε ότι αν θα ακολουθήσει αυτά που έχουμε πει, θα έρθει κάτι καλό. Αν είναι καλό ο χρόνο, θα είναι καλή και η θέση.
3: Σωστά.
0: Επειδή το κολύμπι δεν έχει coaching την ώρα του αγώνα. Έτσι δεν είναι.
3: Φωνάζουμε. Φωνάζουμε, δείχνουμε κάποια σήματα.
0: Μπράβο. Δηλαδή ξέρουν που είναι η Βάνα, ξέρουν που είναι ο Γιώργος και κοιτάζουν στις τροφές.
3: Στην αναπνοή.
0: Στην αναπνοή τους.
3: Ναι.
1: Υπάρχουν.
3: Έχουμε συνεννοηθεί κάποια κωδικούς. Έτσι.
1: Όπως επίσης και τα. Εγώ τουλάχιστον, τα ρούχα μου είναι συγκεκριμένα.
0: Α, οπότε ναι, φοράς κάτι, σε βλέπουν.
3: Και
1: είναι
3: ξεχωρίζω.
0: Εσύ έχεις το μαλλί, ναι.
1: Έχω ένα θέμα με το γούρι. Στους προκριματικούς είναι μαύρα, στους τελικούς είναι άσπρα.
0: Είναι πειθαρχημένα τα παιδιά.
3: Πάρα πολύ. Δεν
0: δηλαδή,
3: θα μπορούσε.
0: Βάση του πλάνου της τακτικής ή μπορεί να, εντός εισαγωγικών, να αυθαδιάσουν, να κάνουν κάτι δικό τους, γιατί βλέπουν ότι ο αντίπαλος ή μπορεί να οποιαδήποτε συνθήκη μπορεί να προσαρμοστεί στη διάρκεια του αγώνα.
1: Το θέλουμε.
0: Ναι,
1: το θέλουμε. Γιατί μόνο μέσα από το λάθη μπορείς να μάθεις. Και ίσως και το παιδί να ξέρει λίγο καλύτερα το σώμα του. Εμείς φανταζόμαστε από αυτά που βλέπουμε καθημερινά. Αλλά την ώρα που κολυμπάει, ξέρει καλύτερα εκείνο που αισθάνεται. Οπότε, αν νιώσει ότι είναι άνετα και εμείς του έχουμε πει: ωραία, να είσαι λίγο μετρημένος και νιώσει άνετα, καλύτερα να φύγει.
0: Πρωτού πάμε στα ειδικά, στα εξειδικευμένα. Εγώ έχω βάλει 4 βαθμίδες. Να μου πείτε πώς θα χαρακτηρίζετε αυτό το φαινόμενο. Αυτό που συμβαίνει στην Κρήτη και εν προκειμένου αυτό που συμβαίνει στο Ηράκλειο. Είναι φυσιολογική εξέλιξη των πραγμάτων, είναι υπέρβαση, είναι ένα αδιανόητο επίτευγμα, είναι ένα θαύμα. Εμένα δεν μου αρέσει να δαιμονοποιώ. Πιστεύω ότι οι επιτυχίες των ανθρώπων, ακόμη και αν είναι αδιανόητες, δεν είναι θαύματα. Είναι προϊόν, όπως είπατε και δύο προηγουμένως, κυρίες δουλειάς. Αλλά τι θα διαλέγατε από αυτούς τους χαρακτηρισμούς?
3: Πρέπει αναγκαστικά να είναι από αυτούς.
0: Όχι, θα δεχτώ με χαρά λοιπόν, κάποιον άλλον.
3: Εγώ πιστεύω ότι έχει να κάνει με το πάθος και το δικό μας και των παιδιών. Την αγάπη προς τη δουλειά μας και την αφοσίωση σε αυτήν, πολλές φορές, ίσως και περισσότερο από ό,τι πρέπει, και τη σκληρή δουλειά. Δηλαδή αυτά είναι που το φέρνουν αυτά τα αποτελέσματα.
1: Νομίζω ότι αυτό, το πάθος.
3: Γεννηθήκαμε σε αυτό, μεγαλώσαμε σε αυτό το χώρο, είμαστε από πολύ μικρά παιδιά, οπότε πιστεύω το έχουμε λίγο...
1: Εγώ... Εντάξει. Σαν κολυμπητής δεν έκανα τρομερά πράγματα. Έφτασα μέχρι ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα, να πάρω μετάλλιο, open. Αλλά όταν ξεκίνησα την προπονητική, είπα ότι αυτά που δεν έχω καταφέρει εγώ, θέλω να τα καταφέρουν οι αθλητές μου.
0: Από το μυαλό μου, μου κλέψε την ερώτηση και θα ρώτησα και τη Βάνα. Ξέρει, μου έστειλε κάτι ωραία από κομμάτα ξέρει, που γράφανε τότε, ήταν τα κλισέ, η όμορφη νηρίδα και τέτοια.
3: Α, δεν τώρα αυτό.
0: Ναι, αυτό θέλω να ρωτήσω. Σας βγαίνει κάτι σαν αποθυμένο? Αυτό που δεν καταφέρατε εσείς σε άλλες συνθήκες, σε άλλες εποχές, να το κάνουν τα παιδιά σας?
3: Εγώ προσωπικά δεν το σκέφτομαι έτσι. Δηλαδή δεν λέω ότι δεν έκανα εγώ να το κάνουν τα παιδιά μου. Και γι' αυτό δεν πίεσα ποτέ και τα δικά μου τα παιδιά. Εννοώ αυτά που έχω γεννήσει εγώ.
0: Ασχολήθηκα με το κολύμπι?
3: Ναι, ασχολήθηκα. Ο γιος μου ήταν και αρκετά καλός. Η κόρη μου λίγο λιγότερο. Αλλά... αυτό είναι ανάλογα και πώς, τι σου εκπέμπει το κάθε παιδί, τι θέλει και το κάθε παιδί, πού βλέπεις ότι φτάνουν οι δυνατότητες του και η θέλησή του.
1: Εγώ από την άλλη όχι. Εγώ το ζω από μέσα.
0: Το
1: ζω από μέσα, ναι. Δηλαδή πιάνω πολλές φορές τον εαυτό μου και λέω, τι είναι, δεν είναι δικό σου αυτό το πράγμα. Δεν είναι δικό σου αυτό που νιώθεις.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θέλω κάτι παραπάνω, το ζητάω.
3: Αλλά ναι, παραπάνω θέλω κι εγώ συνέχεια. Ναι. Δηλαδή θέλω να βάζω ένα λιθαράκι παραπάνω, αλλά όχι ότι είναι αποθυμένο, δεν το έκανα εγώ, πρέπει να το κάνει οπωσδήποτε κάποιος άλλος, δεν είναι αυτό.
1: Εμένα με ρωτάνε και τα παιδιά πολλές φορές. Πώς σκέφτεστε για μας, τι σκέφτεστε για μας, τι τέτοιο. Και λέω καλύτερα να μην σας πω τι σκέφτομαι.
0: Εσείς στο μεταξύ έχετε εκπαιδευτεί. Δεν ξέρω αν είναι στερεότυπο. Το άκουγα από τότε, ήμουν πολύ μικρός και από το πήγα στην πισίνα για ρεπορτάζ. Και δυο κοντεπίσατε 200 πεταλούδα, έτσι.
3: Και 200 πεταλούδα.
0: Ναι, και 200
3: πεταλούδα.
0: Είναι όντως το πιο δύσκολο και το πιο ζώρικο αγώνισμα της πισίνας? Πάντοτε αυτό έλεγαν οι κολυμπητές.
3: Να σας πω, εγώ την εποχή που κολυμπούσα δεν υπήρχε 1500.
0: Δεν υπήρχε 1500.
3: Οπότε δεν έχω ζήσει αυτό το κομμάτι για να έχω μέτρο σύγκρισης.

0: Αλλά νομίζω ότι θα τα βάζα στην ίδια βαθμίδα 400 με τη 250 800 ελεύθερο. Θα τα βάζα στο ίδιο επίπεδο. Δεν θα βάζα το ένα πιο δύσκολο από το άλλο.
1: Έχει ίσως, το καθένα έχει δυσκολία.
0: Ναι, ίσως ένα κλικ παραπάνω η μεικτή θα βάζα. Αλλά επειδή, εντάξει, δεν, είναι και, δεν είχα και πρόσφυγα.
2: Είναι και πλουραλιστικό. Είναι πλουραλιστικό. Ναι. Πώς διαλέγετε τι κλίση προς ποιο αγώνισμα έχει το κάθε παιδί? Πόσο καιρό σου παίρνει, ας πούμε, για να καταλάβεις, όταν ήρθε η Βασιλάκη, όταν ήρθε ο Κωνσταντής ή και αντιστοίχως η Βάνα, όταν πήρε τους Κακουλάκηδες, την Ψαρουδάκη, όλα τα υπόλοιπα παιδιά, πού έχει κλείσει, άρα να τον βάλουμε σε κουτάκι?
1: Με το που βλέπεις ένα παιδί και αρχίζει και κολυμπάει, βλέπεις κάποια χαρακτηριστικά. Λες ότι αυτό ίσως είναι πρόστιος, ίσως είναι πεταλούδα, είναι τα πόδια του έτσι, είναι... αλλά η ουσία είναι ότι σε οδηγεί το παιδί. Θα του δώσεις όλη την γκάμα, τη χρησιμοποιήσει όλη. Και εκείνο θα σε οδηγήσει εκεί που πρέπει να πάει. Αν εσύ και δεις κάτι ακόμα ιδιαίτερο, δηλαδή η Άρτεμις κολυμπούσε ύπτια.
2: Ναι, ναι, ύπτια.
1: Μεταπηδήσαμε, πήγε στο 200 ελεύθερο, ξαφνικά ξεκίνησε να κολυμπάει αποστάσεις. Ναι. Ο Κωνσταντής κολυμπάει και πολύ καλά μιχτές. Κολυμπάει πολύ καλά πεταλούδα. Ο Παντερής, ο Γιάννης και αυτός το ίδιο. Η Έλενα το ίδιο, πρατικάκι. Δηλαδή, το κάθε παιδί νομίζω ότι σε οδηγεί. Αν του δώσει την ελευθερία, θα σε οδηγήσει. Έχει κάποια χαρακτηριστικά. Δηλαδή, όταν δεις ένα παιδί το οποίο βλέπεις τα γόνατά του και κάνουν μια καμπύλη, γιατί λες αυτός πάει προς την πεταλούδα.
2: Πάει προς την πεταλούδα.
1: Ναι, αν το βλέπεις και τα πόδια του ανοίγουν στο πλάι και ναι, πατραχάκι, ναι, πάμε για το πρόσωπο.
2: Τα πόδια του Γκρινιαζάκη, το κοπολί και του Κρίσου Στίβενσον. Δηλαδή, τις έχω τις εικόνες πολύ ζωντανές μπροστά μου. Λες και ήταν καβάλα τζόκι.
1: Ναι. Απλώς ηλικιακά κάθε φορά αλλάζει. Όσο αλλάζει το σώμα του, αλλάζουν και τα, γι' αυτό και αλλάζουν και τα στυλ.
2: Έχεις πέσει ποτέ έξω σε διέστηση ποιος πρέπει να κολυμπήσει τι?
0: Και πέρα μετά και κάτι άλλο.
2: Και κάτι άλλο. Σωστά. Ναι. Πόσο σωμάτια έχει το Ηράκλειο? 11.
1: 11.
2: 11 νομίζω. Πόσες πισίνες έχει?
1: Μία 50 και μία 25 του Παγκριτίου.
2: Μπράβο. 50 είναι και μουσιακό είδος, έτσι.
1: Βεβαίως.
2: Παλαιωμένη, δηλαδή.
1: Αντίκα.
0: Αντίκα. Το 79.
2: Μπράβο, το 79 θυμάμαι. Όταν είχα πρωτοβουλία, έκανε προετοιμασία το 80 η εθνική ομάδα πόλο με την Αυστραλία. Και είναι το ίδιο κολυμπητήριο, επειδή έρχομαι συχνά.
1: Θέλετε να σας πω ποιο πλακάκι έχει το 4-3. Στη διαδρομή 3, κάπου στο 25 έχει ένα πλακάκι που γράφει 4-3. Ήταν από εδώ που κολυμπούσα εγώ. Δηλαδή...
2: Λοιπόν, αυτό το τέτοιο τώρα, το traffic, αυτή η κυκλοφοριακή συμφόρηση στις διαδρομές, το ένα το άλλο, μέχρι να φτιαχτεί μια καινούργια πισίνα που υπάρχουν υποσχέσεις. Ας τα αφήσουμε αυτό έξω από την κουβέντα. Εγώ γι' αυτό το λόγο έβαλα προηγουμένως και τη διάσταση θαύμα, αυτό που σημαίνει.
0: Πράγματι είναι έτσι.
2: Και είναι όλη η Κρήτη έτσι.
0: Ναι.
2: Τα Χανιά έκλεισε το κολυμπητήριο.
0: Μέχρι
2: να ξαναφτιαχτεί στο Κλαδισσό. Το Ρέθυμνο, η ομάδα γυναικών του ναυτικού ομίλου παίζει είτε στα Χανιά. Και όταν έκλεισαν τα Χανιά, ήρθε εδώ στο Ηράκλειο και παίζει.
1: Όλα πλέον στο Ηράκλειο.
2: Ναι,
0: όλα.
1: Όλα. Πόλο, τεχνική.
2: Όλα, ναι.
1: Κατηγορίες.
0: Και αυτό έχει αντίκτυπο και σε εμάς, βέβαια, γιατί ακυρώνονται κάθε λίγο και λιγάκι και προπονήσεις σημαντικές.
2: Ωραία. Άρα, αυτό πώς καλύπτεται αυτό το handicap?
0: Δεν καλύπτεται, δυστυχώς.
1: Και μετακινείται.
0: Μετακινείται.
1: Δηλαδή αυτό το βάρος μετακινείται. Και εν τέλει καταλήγει στον προπονητή, ο οποίος πρέπει να φτιάξει ένα πρόγραμμα το οποίο να τα περιέχει όλα.
0: Κασκαντέρ.
1: Τον αθλητή που πάει για το πανευρωπαϊκό, με τον αθλητή ο οποίος έχει μπει πρώτη φορά στις κατηγορίες και πρέπει να τον προσέξει λίγο περισσότερο. Πρέπει να τα έχει όλα μέσα σε ένα πρόγραμμα, σε μία διαδρομή, σε δύο διαδρομές. Με άλλα 15 άτομα, με άλλα 20.
0: Το δύσκολο κομμάτι είναι αυτό ακριβώς, ότι έχεις μία ομάδα που είναι 5 διαφορετικά, ας πούμε, επίπεδα. Ο ένας έχει άλλο σημαντικό αγώνα, άλλη στιγμή.
2: Άλλη προπόνηση.
0: Άλλος άλλη στιγμή. Άλλη στιγμή. Πρέπει να βγάζεις διάφορα προγράμματα και προσπαθείς μέσα στις διαδρομές που έχεις να κάνεις τα διαφορετικά προγράμματα αυτά να συνυπάρξουν.
2: Ο κριτικός σωματότυπος ενδείκνυται για κολύμπη? Αν αυτό έχει κάποια σημασία, πιθανό να κάνω χαζή ερώτηση.
0: Υπάρχει συγκεκριμένος κριτικός?
2: Δεν θυμάμαι. Λένε ότι οι Χανιώτες είναι πιο ψηλοί.
0: Α, ήταν παλιά. Ναι, ίσχυε παλιά αυτό.
2: Για τον μπάσκετ το λέγα.
0: Μα ίσχυε και στους κολυμβητές, ναι, ήταν ψηλόλιγνοι παλιά.
2: Ο Ματ Μπιόντι ήταν 2 μέτρα.
0: Όχι, θυμάμαι Λεντάρι.
2: Ο Λεντάρι,
0: ναι,
2: μπράβο.
0: Ναι, ήταν πιο ψηλόλιγνοι. Αλλά
2: τώρα
0: νομίζω ότι.
2: Δεν ισχύει. Δεν ισχύει.
0: Ναι, δεν ισχύει πια.
2: Εκτός από άλλα στερεότυπα, έχει καταργηθεί και αυτό.
1: Βλέπουμε το Σίσκο. Βλέπουμε το Σίσκο. Δεν είναι ένα σώμα που αν το δεις, αυτός είναι κολυμπητής. Είναι για κολύμπη.
2: Ναι, παλιά το λέγανε πλατάρες και δεν
1: είναι. Όχι, δεν είναι. Και όμως.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι νούμερο 1 αυτή τη στιγμή.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Φυσικά Jessim και Valanova More. Σιγά μου τα άφηνα.
2: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
3: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
4: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
6: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.
7: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Θα ήθελα...
7: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
6: Χωρίς.
7: Της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Όλα τα Heart Made 4 ευρώ και 79 λεπτά. Φρουίζε λεγιώτης 1 ευρώ και 9 λεπτά. Μπαρίλα 98 λεπτά. Baby Care 2 ευρώ και 25 λεπτά. Πετσέτα θαλάσσης 8 ευρώ και 98 λεπτά. Και ακόμα ελληνικά ροδάκινα 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
9: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
10: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
11: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
12: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Ακόμη είναι πολύ νωρίς σε σχέση με την κατηγορία Open, είναι μια εβδομάδα και τρεις μέρες. Αλλά και από τις προηγούμενες επιτυχίες των παιδιών, όλων των παιδιών, και στον ευρύτερο κύκλο, δεν αναφέρω μόνο στον Ορίωνα και στον Τρίτονα, ανέβηκε το ενδιαφέρον εδώ στην πόλη και στο ευρύτερο περιβάλλον για το Κολύμπι. Δεν λέω ότι ξαφνικά κάνανε ουρές έξω από το Κολύμπι καινούργιες εγγραφές, αλλά εάν γίνεται κάτι, αισθάνεστε ότι
1: δεν θα το
0: είναι πόλος.
2: Δεν είναι ένα άθλημα που έχει την προβολή που χρειάζεται, όπως είναι το ποδόσφαιρο.
0: Γι' αυτό κάνουμε εκπομπή σήμερα εδώ με τη Βάνα και τον Γιώργο.
2: Τώρα που θα δω
0: την εκπομπή
2: σας, θα σε σωρευτεί.
0: Πηγαίνετε τα
1: να κολυμπήσουν.
0: Να κολυμπήσουν.
1: Είναι και η εγκατάσταση που δεν βοηθάει.
0: Να πάτε τα παιδιά να κολυμπήσουν, να γραφτούν και σε δύο χρόνια να τα φέρουμε εδώ στην εκπομπή.
2: Αν μη τι άλλο, είναι απαραίτητο γιατί ζούμε και σε νησί. Έρχεται και καλοκαίρι.
0: Βέβαια.
2: Όλοι θα βγούμε στις παραλίες. Το πρώτο που πρέπει να ξέρουν τα παιδιά είναι κολυμπάνε.
0: Υπάρχει εδώ, στα όρια του Ηρακλείου. Και επειδή εσείς το ζήσατε ως αθλητής ο Γιώργος και αθλήτρια η Βάνα και ως προπονητές εδώ και τόσα χρόνια. Και έχετε περάσει και από όλη την γκάμα και από τις προαγωνιστικές κατηγορίες και από τους πιτσιρικάδες και από τα age groups και ούτω καθεξής. Υπάρχει γεγονός που άλλαξε το ρου της ιστορίας εδώ στο Ηράκλειο, στο Κολύμπι. Ή πρόσωπο, ας πούμε.
1: Ένα άτομο το
0: δεν θα μπορούσε να είναι, να σας βοηθήσω. Αν και δεν νομίζω ότι χρειάζεται βοήθεια κοινού. Ένα γεγονός που θα μπορούσε να έχει παίξει ρόλο να γίνει μια μεγάλη διοργάνωση και να δει ο κόσμος τι είναι το Κολύμπι και να δελεαστεί. Ένα άλλο γεγονός να βγει ένας μεγάλος αθλητής και να τραβήξει από πίσω του κι άλλους. Δηλαδή, μια προφανής απάντηση είναι ο Γκολομέφ, ξέρω εγώ.
2: Απλώς
0: που πριν από μερικά χρόνια έκανε θόρυβο και έφτασε στα όρια του Ολυμπιακού
2: Μεταλλείου. Ναι, αλλά έφυγε νωρίς. Έφυγε νωρίς από το Ηράκλειο. Ναι, δεν μπορούμε να πούμε ότι το ζήσανε τόσο το Ηράκλειο, γιατί έφυγε αρκετά νωρίς. Δεν μου έρχεται εμένα συγκεκριμένα κάτι τώρα.
1: Κοίτα, ήταν πολύ κολλητά. Δηλαδή, όταν ξεκίνησε η Άρτεμις να αρχίζει να βγαίνει σε διεθνείς διοργανώσεις, μετά από ένα χρόνο ακολούθησε ο Βασίλης. Δηλαδή, νομίζω ότι αυτά τα δύο παιδιά κάνανε ένα ανέβασμα της κολύμβησης στο Ηράκλειο και γενικά στην Κρήτη και από εκεί και πέρα άρχισαν να ακολουθούν από πίσω.
0: Και υπάρχει στα Γανιά η Ντουντουνάκη, ο
2: Παπαστάμος. Ναι.
1: Απλώς αυτά τα δύο παιδιά, η Άρτεμις και ο Βασίλης, είναι τα παιδιά τα οποία μείναν στο Ηράκλειο.
0: Ναι.
1: Δεν φύγανε.
0: Ωραία, λοιπόν, μου κάνεις πάλι μια ωραία πάσα. Ομολογώ ότι όχι, δεν έχω πάρει ακριβώς ραβαζάκι ή σκονάκι, αλλά δεν θα μπορούσα να μην το ρωτήσω αυτό. Ρώτησα τη Βάνα προηγουμένως, την ώρα που βαφόμασταν. Πόσο δύσκολο είναι να κρατήσεις τα παιδιά εδώ. Γιατί, δηλαδή, είπες κάτι πολύ σημαντικό, ότι κάποια από τα παιδιά μένουν εδώ.
1: Είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ δύσκολο να κρατήσεις τα παιδιά, γιατί
0: θα φύγουν είτε για σπουδές, είτε γιατί τα δελεάζει ένας μεγάλος σύλλογος, ο Ολυμπιακός του Μπουδάκη, ο ΠΑΟΚ του Κακουλάκηδες.
1: Ναι,
2: είναι κυρίως το θέμα των σπουδών, που δεν έχει πάντα τις σχολές που θα είναι τα παιδιά να ακολουθήσουν εδώ. Οπότε, πρωταρχικός λόγος είναι, πιστεύω, η επαγγελματική τους αποκατάσταση. Οπότε, αυτή θα τους καθορίσει μετά και πού θα πάνε.
1: Εντάξει, είναι και το οικονομικό, δηλαδή.
2: Όσον αφορά το μετά.
1: Ο Τρίτονας ή ο Ρίωνας.
2: Δεν μπορεί να στηρίξει οικονομικά τα παιδιά αυτά.
1: Ένα ποσό το οποίο μπορεί να είναι, θα πω συντύχει ένα ποσό, ξέρω εγώ, 10 χιλιάρικα το χρόνο που μπορεί να του προσφέρει.
0: Τα οδηπορικά, να βελτιώσει την τροφή.
1: Να του προσφέρει.
0: Παλιά λέγαμε, προλάβατε, τροφία και οδηπορικά.
2: Ναι, οδηπορικά.
1: Ναι.
2: Και εμείς παίρναμε τέτοια. Τα προλάβαμε.
1: Δεν μπορεί να τα προσφέρει μια ομάδα της επαρχίας. Κακά τα ψέματα. Οπότε, όταν μπαίνει αυτό στη μέση, αλλάζουν όλα. Εντάξει. Τα συγκεκριμένα παιδιά τους αρέσει και το περιβάλλον, τους αρέσει ο τρόπος που δουλεύουμε.
0: Yeah.
1: Οπότε μένουν, βάζουν αυτό σαν προτεραιότητα. Αλλά νομίζω ότι
0: οπότε μπορεί να έχουν πάει σε κάποιο άλλο κλαμπ, σε κάποιο άλλο μεγάλο σύλλογο, βλέπε Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός, αλλά μένουν εδώ.
1: Μένουν
0: κολυμπάνε εδώ, προπονούνται εδώ.
2: Ναι.
0: Απλώς κολυμπάνε για το σύλλογο γιατί δεν του βαθμούν στο σύλλογο.
2: Ναι.
0: Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι πολλά παιδιά.
1: Ναι.
2: Πάρα πολλά.
0: Πάρα πολλά παιδιά.
1: Ίσως και γι' αυτό να έχει και μια ευθύνη το σύστημα, το πώς λειτουργεί.

0: Δηλαδή θα έπρεπε να υπάρξει μια στήριξη.
1: Μια μέρημνα.
0: Γιατί έχουν έξοδα. Δεν είναι. Δηλαδή σε αυτό το επίπεδο, εμείς πλέον που το ζούμε και με την Άρτεμις, το Βασίλη, τον Κωνσταντίνα, γιατί τα παιδιά μιλάνε μεταξύ τους, τα έξοδα είναι πολύ ψηλά. Δηλαδή, αν αναλογιστούμε ότι εμείς, σαν προπονητές, έχουμε μέχρι στιγμής ανέβει 8-9 φορές στην Αθήνα. Και έχουν πάει και άλλες 3 φορές στο εξωτερικό.
1: Τώρα αυτό το 15 μέρες 3 φορές.
2: Ναι, 15 μέρες 3 φορές και έξοδα δηλαδή.
1: Άρα πολλά.
2: Είτε πας με αεροπλάνο, είτε πας με
1: βαπόδι. Είναι ότι είμαστε και στην Κρήτη. Δεν είναι ότι παίρνουμε το λεωφορείο και σε 2 ώρες είμαστε. Ναι, είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Και δεν βρίσκεις πάντα και τις πτήσεις που θες, την τιμή που θες, τα ωράρια που θες.
0: Τρέχουμε στο αεροδρόμιο να προλάβουμε. Ναι. Αν είναι πολύ νωρίς, πάμε στο αεροδρόμιο και περιμένουμε μέχρι πάρα πολύ αργά για να, είναι, να είμαστε σίγουροι.
2: Κάνας χριστιανός που να θέλει να βοηθήσει με χορηγίες, με υποστήριξη.
1: Για καλέστε εδώ πέρα, πείτε όποιος
2: θέλει. Ελάτε να βοηθήσετε. Μην το σκέφτεστε.
0: Τώρα, μια που είμαστε εδώ πέρα, να πούμε ότι το κόσμο στηρίζει την Άρτεμις. Έχει μια χορηγία η Άρτεμις. Νομίζω όμως ότι πρέπει η τοπική κοινωνία να ρίξει λίγο το βλέμμα της και σε αυτό το άθλημα.
2: Σωστά. Αν θεωρήσουμε που. Το θεωρούμε προφανώς ότι το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, έστω και αν τα παιδιά, όπως είπε η Κιβάνα, προηγουμένως έχουν και άλλους στόχους μπροστά τους. Αλλά είναι καθρέφτης. Είμαστε καλά, δεδομένων και των αποτελεσμάτων στις μεγάλες διοργανώσεις τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή που στενοχωριόμαστε όταν δεν πάρουμε μετάλλιο στο Ολυμπιακός, που κάποτε ήταν όνειρο θερινής νυχτός, ας πούμε. Είμαστε καλά ως ελληνική κολύμβηση.
0: Νομίζω ότι έχουμε κάνει βήματα.
1: Ναι, και εγώ νομίζω ότι έχουμε κάνει τεράστια βήματα. Πήραμε και Ολυμπιακό μετάλλιο που δεν είχαμε πάρει. Σωστά. Πιστεύω ότι είχε ανέβει πολύ επίπεδο η κολύμβηση στην Ελλάδα. Έχουν γίνει και αρκετές προσπάθειες, βέβαια, πιο οργανωμένες. Γίνουν πλάνα τριετίας και από την ΚΟΕ. Οπότε όλα αυτά βοηθάνε και προσπαθούν και όσο γίνεται να μας στηρίξουν, να στείλουν τα παιδιά σε υψόμετρα. Δηλαδή, βλέπεις μία προσπάθεια που δεν γινόταν παλαιότερα.
0: Ναι. Φαίνεται και από το. Στο μέσο επόμενο διάστημα έχουμε το Πανευρωπαϊκό στο Παρίσι και μέχρι στιγμής έχουν πιάσει 19 παιδιά το όριο. Πολύ μεγάλη αποστολή για την Ελλάδα για ένα Πανευρωπαϊκό.
1: Ανδρών γυναικών,
2: open. Ναι. Αν σου ζητούσα, σας ζητούσα, μια εικόνα που είναι πολύ έντονα χαραγμένη, πολύ ανεξίτηλα έτσι, αποτυπωμένη στο μυαλό σας, τι θα λέγατε? Από όλη την πορεία, δεν λέω από το τετραήμερο στο ΆΚΑ.
1: Ναι.
2: Από την πορεία του Ορίωνα και από την πορεία του Τρίτωνα.
1: Να πω την αλήθεια, εμένα μου έρχεται αμέσως το δεύτερο μετάλλιο στο Παγκόσμιο στη Σαρδινία. Ήταν μια κούρσα πολύ συγκλονιστική. Πέσανε 4 αθλητές μαζί απάνω στο. Και ήταν έτσι μου. Πολύ ιδιαίτερη. Και μου έρχεται αυτή τώρα. Το πένι δεν το έζησα βέβαια κιόλας, δεν ήμουν εκεί. Το έζησα από ένα κινητό. Αλλά αυτό μου έρχεται πιο πολύ.
2: Εσύ Γιώργο.
0: Εμένα ήταν. Δεν ήταν αγωνιστική στιγμή.
2: Δεν διαφώνησα εγώ.
0: Στο μπαλκόνι, στο χωριό της γυναίκας μου.
2: Πού είναι το χωριό της γυναίκας σου?
0: Η Κάτω Βιάνος. Πούμε για να χαρούν και στο
2: χωριό. Έτσι, βέβαια.
0: Στο μπαλκόνι το καλοκαίρι, τον Αύγουστο. Ένα πρωί που σηκώθηκα και έκανα ένα απολογισμό της χρονιάς και λέω: τι έχεις καταφέρει, ρε Γιώργο? Δηλαδή, μετάλλια σε πανευρωπαϊκό, ναι. Under 23 η Άρτεμις, Κωνσταντίνης πανευρωπαϊκό. Λέω: ποιος φανταζόταν ότι ξαφνικά θα έφτανε σε ένα σημείο να είσαι σε διεθνής επίπεδο να ακούγεσαι. Ναι, εσύ, ναι. Η ομάδα, τα παιδιά. Δηλαδή, αυτό ήταν μια ικανοποίηση. Δηλαδή, δεν μπορώ να το ξεχάσω αυτό το συνέστημα.
2: Σωστό, βέβαια.
1: Και είναι ακόμα πιο ωραίο όταν στο αναγνωρίζουν άλλοι συνάδελφοι.
2: Ναι.
1: Και σε παίρνουν τηλέφωνο.
2: Γι' αυτό εγώ ρώτησα στην αρχή της συνέντευξης πώς εισπράξατε τις επιτυχίες. Αν είδατε, ας πούμε, να μοιράζονται τη χαρά σας ή αν είδατε και λίγο ζήλια ή και έκπληξη που βρεθήκαν εδώ ο Σουρδής και Μπακούση και μας παίρνουν τα μετάλλια, ας πούμε.
0: Εντάξει, και τα δύο τα βλέπεις.
2: Ο Σούρδης.
1: Ναι, τα πάντα υπάρχουν, ναι, όλα υπάρχουν.
0: Όλα τα βλέπεις. Και αυτός που θα σου σπίξει στο χέρι.
1: Δεν σε βλέπουν όλοι με το ίδιο μάτι.
2: Το είχα συζητήσει κατά μόνας με τα παιδιά και με τα 4 παιδιά και με την Άρτεμη και με τον Βασίλη και με τον Νίκο και με τον Κωνσταντή. Πώς προσπαθείτε, γιατί εσείς είστε και μέντορες, είστε και εκπαιδευτές, εκτός από ο προπονητής που θα λέει, που θα σφυράει για τη στροφή και θα διορθώνει αν η στροφή είναι λάθος.

0: το θέμα του συνδυασμού της προπόνησης των αγωνιστικών υποχρεώσεων, των συχνών ταξιδιών και του σχολείου.
1: Μόνο αυτό. Υπάρχουν και άλλα.
0: Και άλλα.
1: Τα παιδιά είναι μεγάλα. Έχουν την προσωπική του ζωή.
0: Την προσωπική ζωή.
1: Έχουν την οικογενειακή του ζωή. Έχουν τις ανησυχίες τους για την επαγγελματική τους αποκατάσταση. Οπότε όλα αυτά, επειδή περνάς πολλές ώρες με τα παιδιά, τα συζητάς. Οπότε πρέπει να τα διαχειριστείς αναλόγως. Που πάντα δεν πάει να πει ότι η δική σου άποψη είναι πιο σωστή. Τα παιδιά όμως την παίρνουν σε βάρος. Οπότε πρέπει να είσαι πολύ μετρημένος σε αυτά που θα πεις. Θα πρέπει να τα καθοδηγήσεις, να αποφασίσουν αυτό από εκεί να πιστεύουν καλύτερα και να το απομακρύνεις όσο γίνεται από τους κινδύνους.
2: Mm-hmm. Συμφωνώ σε αυτό.
0: Συμφωνείς.
2: Ναι, ναι.
0: Δίνω προτεραιότητα στο κολύμπι σε σχέση με το σχολείο. Εγώ υποψιάζομαι πως ναι.
2: Και εγώ υποψιάζομαι πως ναι.
1: Το αγαπάνε
2: ναι, πραγματικά. Ναι, το αγαπάνε πάρα
0: από
2: πολύ.
0: Από αγάπη το εννοείται.
1: Ναι, ναι. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό αν δεν το αγαπάς. Ναι. Τώρα το να σηκωθείς, κακά τα ψέματα, 5 ώρα το πρωί για να πάει να κάνει να πεις το
0: αγαπώ. Ήταν παραμονές και στο γένο κιόλας. Ήρθω, να βγει κιόλα το κορίτσι. Και στο σχολείο μου λέει,
1: Εντάξει, ναι.
0: Λέω, κατάλαβα.
1: Ναι, εντάξει. Πάει σε δεύτερη
2: ναι.
1: μοίρα.
2: Ναι.
1: Θέλοντας και μη πάει σε δεύτερη μοίρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Μα δεν γίνεται διαφορετικά. Όταν τα παιδιά είναι 2 ώρες το πρωί και άλλες 3-4 το απόγευμα.
0: Εσείς πρέπει να είστε συνοηθεί και μου έχετε κλέψει τις ερωτήσεις. Το λέω πάντα. Αυτό, πώς είναι η ρουτίνα. Μπράβο. Ορίστε, κάνουμε κόμπα.
2: Σηκώνουμε 2 ερωτήσεις.
0: Πώς είναι η ρουτίνα του καθενός σας.
2: Των παιδιών μας εννοείται για εμάς.
1: Τη δικιά μας
2: ναι, είναι 24 ώρες στο κολυμπητήριο. Σηκώνονται το πρωί κατά τις 5 και 4, 6 ώρα πρέπει να είναι μέσα στο νερό, οπότε σημαίνει ότι πρέπει να είναι παρά 20 παρά 4 εκεί να κάνουν προθέρμανση ξηρή. Αν έχουν σχολείο, αν και την κοπανάμε από την πρώτη ώρα, πάμε 8 και 9. Έρχονται το μεσημέρι 3, φεύγουν 6, όταν έχουμε γυμναστήριο φεύγουν 8. Ό,τι οι υπόλοιποι χρονισμένοι να κοιμηθούν, να φάνε.
1: Τα παιδιά βλέπουν μια επιτυχία και λένε πω ήταν τυχερός, ήταν ταλέντο και το έκανε. Είναι, από πίσω είναι η σκληρή δουλειά και αυτή η καθημερινότητα. Δηλαδή αυτό το παιδί για να έρθει 3 η ώρα ή 3 πατέρτος στο κολυμπητήριο να κολυμπήσει, πρέπει στο σχολείο, στο πρώτο τελευταίο διάλειμμα, να έχει φαγητό μαζί του, που εδώ μπαίνει η οικογένεια, που πρέπει
0: ναι,
1: να το έχει έτοιμο,
0: έτοιμο,
1: να φάει έτσι ώστε να έχει προλάβει να χωνέψει, ωραία, να έρθει να κολυμπήσει, να γυρίσει στο σπίτι να φάει και να κάτσει να διαβάσει. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο στο δώσανε απλόχερα.
0: Δεν θα ρωτήσω πόσο σημαντική είναι, προφανώς είναι σημαντική, αλλά για κάποιον που δεν ξέρει και ακούει, προπονητής ή προπονήτρια ξηράς, τι κάνει.
1: Της ξηράς αναλαμβάνει όλο το κομμάτι εκτός νερού.
0: Εσύ έχεις την.
1: Εγώ έχω τη Βάσο.
0: Τη Βάσο.
1: Όχι μόνο γι' αυτό, η Βάσο είναι για τα πάντα.
0: Ναι,
1: να ξέρετε ότι υπάρχει.
0: Τη Βάσο Σούρδη.
1: Ναι, η Βάσο Σούρδη, ό,τι υπάρχει είναι από κάτω είναι ναι. η Βάσο. Έχει το κομμάτι της ξηράς. Αναλαμβάνει όλο πάντα στη συνεργασία, τι έχουμε μπροστά μας, τι προγραμματισμό έχουμε κάνει. Προσαρμόζει ανάλογα το πρόγραμμα, έτσι ώστε τα παιδιά να μπορούν να έχουν την ενδυνάμωσή τους και αυτό το κομμάτι να μπορούν να το εκμεταλλεύουν μετά μέσα στο νερό.
0: Οπότε και η προπόνηση αυτή, δηλαδή η εκτός πισίνας, είναι
2: πολύ το ίδιο σημαντική. Πολύ σημαντική. Εξίσου σημαντική. Ναι, πάνω, ναι. Ναι. Εγώ κάνω και αυτό το κομμάτι. μάλιστα πριν έρθουμε εδώ, είχαμε ξηρή προπόνηση. Είναι εξίσου σημαντικό. Και πρέπει να εναρμονίζεται και με την προπόνηση, γιατί. Πρέπει να είναι ανάλογα και την περίοδο συγκεκριμένη.
1: Είναι δύσκολο κομμάτι.
0: Το ξέρω.
1: Δεν, είναι μπαίνω,
0: δεν λέω το φαντάζομαι, το ξέρω.
1: Και σηκώνω μερικά κιλά για διαρκεία. Θα πρέπει αυτό το κομμάτι να το περάσεις μέσα στο νερό. Δηλαδή θα βάλεις τόση δύναμη όσο θα μπορέσεις να περάσεις το νερό. Αν δεν μπορείς να την περάσεις το νερό, ίσως είναι τσαμπαδουλιά. Οπότε πρέπει να το ισορροπήσεις.
0: Κλείσε τα μάτια και κάνε ένα όνειρο και μαρτύρατο.
2: Όνειρο και μαρτύρατο. Ναι.
0: Εντάξει, είναι δύσκολη θέση σου και η δική σου και του Γιώργου. Δηλαδή, γιατί αν μου πεις ότι να δω την Ψαρουδάκη, να δω τον Κωνσταντή, την Άρτη...
2: Εντάξει, θα ξεκινήσουμε από το πιο μεγάλο παιδί.
0: Ναι.
2: Εντάξει, ηλικιακά. Εντάξει, σίγουρα δεν είναι όνειρο, είναι και στόχος. Δηλαδή, αυτό κυνηγάμε. Ναι. Πρωταρχικά να δω το Βασίλη σε μια Ολυμπιάδα. Από εκεί και πέρα τα άλλα παιδάκια είναι πιο μικρά. Ελπίζω να σιγά σιγά και αυτά να ακολουθήσω τον ίδιο δρόμο. Δεν χρειάζεται να κλείσω τα μάτια να το κάνω αυτό το όνειρο. Το ζω τώρα μια τριετία προς εκεί. Αυτός είναι ο στόχος. Είτε στο ένα άθλημα, είτε στο άλλο, είτε και στα δύο.
1: Εντάξει, το όνειρο τώρα, η Ολυμπιάδα είναι το μεγαλύτερο event το οποίο μπορείς να φτάσεις. Σίγουρα, για το κάθε παιδί είναι ξεχωριστό. Δηλαδή, το έχεις προγραμματίσει. Έχεις ένα πρόγραμμα 4-4

0: δεκαετίας. Έχουμε βάλει αυτά τα παιδιά μέσα και η Άρτεμις και ο Κωνσταντής, τα άλλα είναι πιο μικρά. Κυνηγάμε αυτό το στόχο. Νομίζω ότι αυτό φαντάζεσαι.
1: Πόσο τύραν είσαστε. Είστε με βούρδουλα από πάνω.
0: Δεν θα το έλεγα.
1: Όχι.
0: Όχι.
2: Εντάξει, προσπαθούμε.
0: Έχουν περάσει αυτές οι εποχές.
1: Μπίαν. Γιώργο Μπίαν, ας πούμε.
0: Έχουν περάσει. Δεν ισχύει πλέον κάτι τέτοιο. Πρέπει και η κοινωνία έχει αλλάξει και τα παιδιά έχουν αλλάξει. Ναι. Θα πρέπει να αλλάξουν και οι προπονητές.
2: Μα δεν μας δίνουν και δικαίωματα συγκεκριμένα παιδιά να είμαστε. Εντάξει. Δηλαδή είναι τόσο εργατικά, τόσο συνεπή, που νομίζω ότι δεν χρειάζεται να γινόμαστε εμείς τύραν για να το κάνουν, γιατί το κάνουν από μόνοι
0: τους. Πιέζεις. Δεν είναι ότι δεν πιέζεις. Ναι. Δεν γίνεται να γίνεις πρωταθλητής ή να μείνεις αυτό το
1: κύπελλο. Όχι, εννοείται.
0: Χωρίς να πιέζεις. Το θέμα είναι πώς το ασκείς αυτό.
1: Μπράβο, έτσι ακριβώς.
0: Και σε τι βαθμό το ασκείς. Εμένα βασική μου τακτική είναι να προβλέπω καταστάσεις. Αν βλέπω ότι κάτι πάει να μου το χαλάσει,
2: πρέπει να χαλαρώσει.
0: Ναι, πρέπει να προλάβω αυτό, είτε είναι κούραση. Μπορώ να δω ότι μπορεί να πάει να κουραστεί. Προτιμώ να το προλάβω παρά να φτάσουν στο τελικό σημείο. Νομίζω ότι εκεί τα παιδιά καταλαβαίνουν ότι πραγματικά ενδιαφέρεσαι.
1: Σας ρώτησα στην αρχή της εκπομπής, εάν τυχόν βλέπετε στα μάτια των παιδιών κάτι που δεν το κάνατε εσείς, αυτό το βλέπουν και οι γονείς πολλές φορές, και μου απαντήσατε όχι. Τώρα θα ρωτήσω κάτι άλλο. Αν οι επιτυχίες που είναι πια μαζεμένες, πολλές, σημαντικές, στο υψηλότερο επίπεδο και στο ελληνικό στερέωμα και στον διεθνή γαλαξία, είναι για σας, χρησιμοποιώ, δεν θέλω να ψάξω άλλη λέξη και χάσουμε χρόνο, είναι και ένα στοίχημα, είναι μια πρόκληση, είναι ένα κίνητρο, ας το πω έτσι πιο κομψά, για να γίνεστε καλύτεροι κι εσείς κάθε μέρα.
2: Εννοείται, φυσικά.
1: Δηλαδή, όταν έχεις έναν υποψήφιο αθλητή Ολυμπιακών Αγώνων ή Παγκόσμιο Πρωταθλητή, φαντάζομαι στον καθένα μας ισχύει γι' αυτό. Προσπαθείς κι εσύ
0: δεν
1: να.
0: Δεν μπορεί να ησυχάσεις.
1: Ναι, δεν ησυχάζει.
2: Δεν ποτέ, όχι. Και όταν φέρνεις μια επιτυχία, θέλεις την άλλη χρονιά να κάνεις κάτι παραπάνω. Δεν θέλεις να μείνεις σε αυτό και να λες έχω κάνει αυτό. Θέλεις να βάλεις το κάτι παραπάνω. Ή να το δεις και από άλλα παιδιά αυτό. Δηλαδή. Να το πλαισιώσεις.
0: Μα σου ανοίγονται και οι πόρτες. Δηλαδή, όταν έχεις έναν αθλητή ο οποίος ξαφνικά μπορεί να πρωταγωνιστεί σε επίπεδο πανευρωπαϊκό, ξαφνικά θα σε πλησιάσει ένας προπονητής απ' έξω για να συζητήσει πάνω σε αυτό. Θα σου ανοίξει κάτι άλλο, θα σου ξεκλειδώσει κάτι άλλο που εσύ μπορεί να μην το έχεις σκεφτεί. Οπότε εξελίσσεσαι και εσύ. Οπότε μαζί με τον αθλητή σου και εσύ πρέπει συνέχεια να εξελίσσει. Αλλιώς.
1: Επειδή η σχέση των αθλητών και των αθλητών με τον προπονητή στα ατομικά σπορ και στο κολύμπι που περνάτε πολλές ώρες μαζί είναι πολύ προσωπική. Έτσι. Δεν κάνω λάθος.
2: Όχι, δεν κάνετε.
1: Πώς νιώθουν τα παιδιά, όχι εσείς, αλλά και εσείς, όταν φεύγουν για μια αποστολή στο εξωτερικό και δεν είσαστε μαζί.
2: Αυτό μάλλον πρέπει να ρωτήσετε τα ίδια τα παιδιά.
1: Ναι, γι' αυτό είπα τα παιδιά προφανώς.
2: Ναι, όταν τα καλέσετε
1: έχουμε
2: ξανά.
1: SMS, έχουμε
2: όταν έρθει ψαρουδάκι, θα τη ρωτήσετε. Δεν ξέρω πώς θα μπορούν να αισθάνονται. Είμαστε σε επαφή βέβαια συνέχεια μαζί τους. Μιλάμε 2-3 φορές τη μέρα στο τηλέφωνο και σε μηνύματα συνέχεια. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να ρωτήσετε τα ίδια τα παιδιά πώς αισθάνεστε στο.
0: Για μας πάντως, για μένα τουλάχιστον, είναι δύσκολο.
2: Και για μένα είναι πολύ δύσκολο.
1: Είναι
2: ναι,
1: δύσκολο.
2: Γιατί είναι συνέχεια εκεί το μυαλό μας. Δεν έχουμε εικόνα, οπότε δεν ξέρουμε πώς πήγε η προθέρμανση, αν φοράνε τα σωστά ρούχα, αν. την κάθε λεπτομέρεια.
1: Ζακέτα, έβαλες.
2: Ναι. Αν ξεκουράστηκαν αρκετά, αν κοιμούνται το βράδυ, αν κάνουν βλακίες. Αν φάγανε σωστά, δηλαδή είναι ένα κομμάτι που μας κρατάει έτσι. Αλλά θέλουμε να πιστεύουμε ότι έχουμε εκπαιδεύσει σωστά και όταν δεν είμαστε εκεί φέρονται ανάλογα.
1: Θα κάνω μια μπακαλίστικη ερώτηση τώρα. Μου ήρθε ξαφνικά, δεν την είχα προγραμματίσει, αλλά μπορούμε να προσδιορίσουμε το average της ομάδας σας, της αγωνιστικής, της βασικής ομάδας των παιδιών που τα έχει μάθει όλη η Ελλάδα και τα μαθαίνει και όλος ο κόσμος πια με τις επιτυχίες στις μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις. Σε τι επίπεδο βρίσκονται? Θα είναι στο 50%, είναι στο 60%, πού ακριβώς είναι?
0: Τι επίπεδο βελτίωση, δηλαδή μπορεί να έχουμε μπροστά μας, τι μπορούμε να περιμένουμε?
1: Τι περιθώριο έχουμε εκεί, καταλήγει η ερώτηση, ναι. Το πιες.
2: Νομίζω ότι είμαστε no limit, δηλαδή δεν βάζουμε ταβάνι σε κάτι.
1: Μα είπα, είναι μακαλύτερη.
2: Θέλουμε συνέχεια να εξελισσόμαστε, να γίνονται καλύτεροι και τα παιδιά το θέλουν αυτό. Νομίζω ότι έχουμε πολλά περιθώρια βελτίωσης ακόμα. Είναι πολλά πράγματα που ακόμα τα βλέπουμε, μας προτείνονται, μας ανοίγουν ορίζοντες που βλέπουμε ότι αυτά θα τα βοηθήσουν να εξελιχθούν κι άλλο. Οπότε νομίζω ότι έχουμε πολλά περιθώρια βελτίωσης. Ακόμα είναι και μικρά. Δεν είναι 30 χρονών, δεν είναι. Είναι μικρά.

0: Νομίζω ότι εκεί, έτσι πάει συνήθως. Γιατί και όταν ξεκινήσανε οι ομάδες μας, δεν ήταν. Είπαμε να πάμε σε αυτό το σκαλοπάτι και να πάμε και λίγο παραπάνω, να πάμε λίγο παραπάνω και το ένα φέρνει το άλλο. Τώρα πού θα φτάσει αυτό δεν ξέρω.
1: Τι βλέπετε κάθε μέρα, βλέπετε την επόμενη προπόνηση, δηλαδή όταν το βράδυ καληνυχτίζεστε και χαιρετιέστε, βλέπετε την επόμενη προπόνηση ή βλέπετε τον πρώτο μεγάλο στόχο, ας πούμε. Δηλαδή το βράδυ που φύγατε από το ΆΚΑ, που τελείωσε. Έγιναν οι απονομές, βάλατε τα μετάλλια στις τσάντες, πήρατε τα παιδιά και γυρίσατε εδώ. Είδατε την προπόνηση της επόμενης μέρας, ή μάλλον θα είχε ρεπό, οπότε της μετεπόμενης. Ή δεν είχε ρεπό.
2: Είχε ρεπό. Είχε. Αυτή τη φορά είχε γιατί.
1: Μπράβο, είδατε το ευρωπαϊκό ή το παγκόσμιο που είναι σε ένα μήνα από τώρα, ας πούμε.
0: Όχι. Αυτό είναι μέσα στο πλάνο. Ναι. Το έχεις. Πας μέρα με τη μέρα.
2: Νομίζω ένα απολογισμό κάναμε. Αν πήγαν τα πράγματα όπως τα περιμέναμε, αν δεν πήγανε γιατί δεν πήγανε, αν πήγανε άρα είμαστε καλά και νομίζω ένα απολογισμό κάνουμε. Ήταν μια δύσκολη βέβαια φάση γιατί μας τα βάλανε όλα μαζί και λίγο μας ξεζουμίσαν τα έρματα παιδιά. Δηλαδή ο λιγότερος δικός μου έκανε 6.200. Υπάρχαν παιδιά που κολυμπήσαν 12.900 μέσα σε δύο Σαββατοκύριακα. Δηλαδή, εντάξει, ήταν θεωρώ ένα λάθος προγραμματισμός από την Ομοσπονδία. Αλλά πιστεύω ένα απολογισμό είναι το πρώτο που κάνουμε, κλείνοντας το φως το βράδυ. Και μετά πάμε παρακάτω.
1: Σου έχει τύχει να δεις ότι ένα παιδί, πώς να το πω, βαρέθηκε. Να θέλει να κάνει ένα break, να... θέλει λίγο να ηρεμήσει, να μην αντέχει τα 12.900.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Τυχαίνει, έτσι.
0: Και είναι και.
1: Και εκεί πώς παρεμβαίνεις, ας πούμε.
0: Εκεί πρέπει να τα ακούσεις.
1: Εκεί πρέπει να τα ακούσεις.
0: Όταν σου λέει ότι. Ή στο δείξει. Ναι. Δηλαδή, ένα παράδειγμα. Η Άρτεμις ήταν να κολυμπήσει. Τη Δευτέρα δεν είχε αγώνισμα. Και ήταν να κάνει προπόνηση. Είδα ότι δεν είχε την όρεξη. Ήρθαμε σε μία αντιπαράθεση. Μου λέει δεν μπορείς, οκ. Okay. Το αφήσαμε. Όταν σου λέει ο αθλητής ότι δεν μπορώ, αυτό το Σαββατοκύριακο φεύγει, θα πάει στη Ρόδο που είναι το αγόρι της. Το βλέπεις ότι το ζητάει. Θα πρέπει να το ακούσεις γιατί θα το βρεις μπροστά σου. Καλύτερα μία λιγότερη προπόνηση και να τον έχεις ορεξάτο.
1: Σωστό.
0: Ναι,
1: σωστό.
0: Παρά να τον έχεις εκεί και να.
2: Ζυγίζεις είναι... το λιγότερο κακό, λες. Ποιο θα είναι.
1: Το λιγότερο κακό.
2: Καλύτερα να δώσω μία μέρα παρά μία εβδομάδα να έρθει και να σέρνεται.
1: Ναι. Οπότε... γιατί έχεις μία ηλικία τώρα. Δηλαδή ηλικία εφηβείας και ενηλικίωση θα πω.
0: Ναι, είναι δύο. Δεν μπορεί να πας κόντρα. Και εμείς είμαστε σε μια ηλικία που.
1: Επειδή είναι τη μόδα τεχνητή νοημοσύνη και κουβεντιάζουμε για αυτήν, να κάνω μια περίεργη ερώτηση ότι εάν μπορούσατε να φτιάξετε και εσύ, Βάνα και εσύ, Γιώργο, έναν τέλειο αθλητή ρομπότ, ποια στοιχεία θα παίρνατε.
0: Τεχνικά ή σωματικά.
1: Τεχνικά, σωματικά, τακτικά, πνευματικά.
0: Εγώ θέλω έναν αθλητή που να πιστεύει αυτά που λέω, να με εμπιστεύεται δηλαδή, να έχει όρεξη για δουλειά και το σώμα του να μπορεί να τον βοηθήσει να εξελιχθεί αυτό, αν έχεις αυτό.
2: Ναι, να είναι δεκτικός να ακούει, να θέλει να μάθει και να θέλει να τα εφαρμόσει. Να είναι σεβαστικός και στους αθλητές, στους συναθλητές του.
1: Στους προπονητές.
2: Και στους προπονητές. Νομίζω όμως ότι αρκετά από τα παιδιά μας τα έχουν αυτά, οπότε...
0: Να έχουν και ένα περιβάλλον.
2: Νομίζω ότι έχουμε το τέλειο ρομπότ ήδη.
1: Την νικήσαμε
2: το AI. Το AI. Ναι.
1: Οπότε μου απαντήσατε, γιατί η επόμενη μου ερώτηση και η πρώτη τελευταία θα ήταν αυτή, δηλαδή ότι να γυρίσετε και να κοιτάξετε την κάμερα και να πείτε 2-3 λόγους στα παιδιά για να φέρουν τα παιδιά στην πισίνα. Πόσα παιδιά έχει ο Τρίτον? Σύνολο, όλος ο στρατός.
0: Μαζί με ακαδημίες, όλα. Πρέπει να είναι 200-250 παιδιά.
2: Εμείς πολύ λιγότερα, γιατί έχουμε κι άλλο τμήμα στο σύλλογο. Εγώ δεν έχω μικρή πισίνα, οπότε είναι μόνο τις μεγάλες.
1: Είναι ωραία αυτή. Θα κάνω 2 ερωτήσεις, γιατί είπα ότι ήταν η πρώτη τελευταία. Αυτό το αίσθημα της δημιουργίας. Δηλαδή που πας, βλέπεις πιτσιρίκια. Πώς είναι το πιο μικρό που έχετε?
0: Έχω από 4 χρονών.
1: Ναι, και επειδή έχετε δουλέψει και δυο στα προαγωνιστικά, έτσι. Πώς είναι να παίρνεις ένα παιδάκι 4 χρονών και να του μαθαίνεις μπάνιο?
2: Πώς είναι τα τωρινά μας παιδάκια, από 4 τα ξεκινήσαμε. 4.

0: Δηλαδή και εγώ τον Βασίλη έχω φωτογραφία που τον κρατάω μικρό παιδάκι σε παρέλαση από το χεράκι. Εντάξει, είναι πολύ ωραίο. Και είναι ωραίο ακόμα να έχω παιδιά που έχουν γίνει γονείς. Γιατί είμαι μιας ηλικίας. Και είναι ωραίο ότι τους βλέπεις στον δρόμο και σου μιλάνε με σεβασμό, με εκτίμηση, με χαρά. Αυτό είναι το δώρο μας.
1: Βέβαια.
2: Σημαντικό. Αυτά τα παιδιά τα έχουμε μεγαλώσει. Τα έχουμε από μικρά. Η Άρτεμις, ο Κωνσταντής, όλα τα παιδιά τα έχουμε πάρει από πολύ μικρά και βλέπουμε και την εξέλιξή τους. Είναι τρομερό τώρα να παρακολουθείς κάθε βήμα. Και από εκεί και πέρα και όταν θα συνεχίσουν τη ζωή τους, είναι πολύ σημαντικό.
1: Είχα κάνει την προετοιμασία μου και εγώ την προπόνησή μου. Δεν ξέρω, μια και φτάνουμε σιγά σιγά στον επίλογο, αν έχω ξεχάσει κάτι ουσιώδες να ρωτήσω. Που θα θέλατε να το πείτε πρωτού κλείσουμε.
2: Όχι. Νομίζω ότι ένα σημαντικό ρε που μπορούμε να πούμε είναι ότι ο προπονητής παίζει ρόλο. Δεν είναι. Είναι ο αθλητής, είναι ο γονέας, είναι η οικογένεια, είναι η ομάδα, είναι η ομοσπονδία, ένα τέτοιο. Αλλά και ο προπονητής.
1: Κάνω πρόβλημα, γιατί το αμφισβητείτε ο ρόλος προπονητή.
2: Το ξεχνάμε.
1: Α, το ξεχνάμε.
2: Το ξεχνάμε. Δηλαδή, ένας προπονητής για να λείψει 3 Σαββατοκυριακά έχει λείψει από την οικογένειά του 3 Σαββατοκυριακά. Δεν είναι ότι έχει φύγει και δεν έχει φύγει. Αφήνει πράγματα πίσω για να επενδύσει σε αυτό.
0: Σαββατοκύριακα. Δηλαδή, μπορεί να μην έχουμε αγώνες, αλλά μπορεί να πάρουμε τα παιδιά να κάνουμε άλλα πράγματα.
2: Άλλες δραστηριότητες, όλα.
0: Ναι. Τα περνάμε μακριά από την οικογένειά μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλές εκπομπές.
1: Να είστε καλά κι εσείς. Και εύχομαι αυτά που τα συλλαβήσατε προηγουμένως να τα πρωτοφωνάξετε όποτε.
2: Μακάρι.
1: Τα φέρει έτσι, όχι η τύχη. Τα φέρει έτσι η ζωή. Γιατί όλα αυτά έχουν ορίζοντα.
0: Ναι. Μακάρι.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Λοιπόν, αυτό ήταν άλλο ένα box out το 300. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τη Βάνα Μπακούση και τον Γιώργο Σούρβη που μας έφεραν εδώ την άβρα, την υγρασία, πετσέτες, πλακέτες, μετάλλια, σκουφάκια από, και όχι μονάχα από το ΆΚΑ, γιατί όλα αυτά καταλήγουν σε μια εξελικτική διαδικασία. Τίποτα δεν συμβαίνει στην τύχη και αυτό αποδεικνύεται περίπτωνα. Να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν άλλη μια Πέμπτη μαζί μας. Ραντεβού την ερχόμενη Πέμπτη στο επόμενο Box Out. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
6: Φυσικά, Jesse μου και έβαλα Nova More. Σιγά μου τα άφηνα.
7: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
8: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
9: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
10: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
9: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
11: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε ότι είναι υπερβολή.
12: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζω με ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camel έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
2: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε βιπέ, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
7: Θα ήθελα...
8: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
7: Χωρίς.
8: Χωρίς. Της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
9: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
10: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
11: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
10: Το χώμα πρέπει να το τρως.
12: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
13: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
14: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
10: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
9: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
11: Ζούμε στο βράδυ σου πλέον.
9: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
10: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
12: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
9: Και στο ράφι φτάνε με το όνομά μας.
11: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
14: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
10: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο καλτιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
14: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
11: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
10: Περήφανος. και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
15: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς. Minoan Lines. Επιπλέον παράδεισο.
16: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Κυριακή 12 Ιουλίου και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Άγνωστοι έγραψαν απειλητικά συνθήματα έξω από το σπίτι και το πολιτικό γραφείο της Εύης Βολουδάκη με αναφορές και επιθέσεις αλλά και απειλές κατά κυβερνητικών στελεχών, προκαλώντας έντονη ανησυχία. Η υφυπουργός δήλωσε ότι δεν πρόκειται να εκφοβιστεί, εξέφρασε εμπιστοσύνη στις αστυνομικές αρχές και ζήτησε την καθολική καταδίκη του περιστατικού από τον πολιτικό κόσμο.
1: Απειλητικά συνθήματα έγραψαν άγνωστοι έξω από το πολιτικό γραφείο και το σπίτι της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου και Βουλευτή Χανίων Σεύης Βολουδάκη, με αναφορές σε γκαζάκια και απειλές κατά στελεχών του κυβερνώντος κόμματος. Το περιστατικό έρχεται λίγα μόλις 24 ώρα μετά το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, προκαλώντας έντονο προβληματισμό για το κλίμα πόλωσης και τις απειλές που στρέφονται εναντίον πολιτικών προσώπων. Η ίδια τόνισε πως δεν πρόκειται για το πρώτο περιστατικό στοχοποίησής της, ωστόσο αυτή τη φορά, όπως είπε, οι δράστες ξεπέρασαν κάθε όριο. Η κυρία Βολουδάκη χαρακτήρισε τους δράστες θρασίδηλους, τραμπούκους και τρομοκράτες, υποστηρίζοντας πως όταν γράφονται συνθήματα που κάνουν λόγο για θάνατο και γκαζάκια στα σπίτια σας, πρόκειται για πράξη τρομοκρατίας που δεν έχουν θέση σε μια δημοκρατική κοινωνία.
2: Κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι η πρώτη φορά. Απλώς κάθε φορά σήμερα σε αυτή την επίθεση έφτασαν και μέχρι την εξώπορτα του οικογενειακού μας σπιτιού. Αυτό το μήνυμα που θέλω να δώσω σε αυτούς τους θρασίδηλους, τραμπούκους, τρομοκράτες, γιατί περί τρομοκρατίας πρόκειται, όταν γράφουν συνθήματα όπως αυτά που είναι θάνατος και γκαζάκια στα σπίτια σας και υποστήριξη προς σε αυτούς οι οποίοι προχώρησαν στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, είναι ότι όλο αυτό δεν πρόκειται να περάσει.
1: Η Σεύη Βολουδάκη ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να τρομοκρατηθεί. Σύμφωνα με την ίδια, τα συνθήματα γράφτηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες και έγιναν αντιληπτά νωρίς το πρωί. Οπότε ενημερώθηκε άμεσα η ελληνική αστυνομία. Η ίδια εξέφρασε την εκτίμηση ότι οι έρευνες προχωρούν γρήγορα, δηλώνοντας πως θεωρεί ότι είναι θέμα ωρών, αν όχι ημερών, να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες συλλήψεις και οι υπεύθυνοι να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης, όπως προβλέπεται σε ένα ευνομούμενο δημοκρατικό κράτος. Παράλληλα, κάλεσε το σύνολο του πολιτικού κόσμου να καταδικάσει απερίφραστα την επίθεση.
2: Δεν πρόκειται να εκφοβήσουν ούτε εμένα ούτε τα παιδιά.

0: μου, γιατί η δημοκρατία δεν εκφοβίζεται. Δεν πρόκειται να περάσουν τέτοιου είδους ούτε απειλές, ούτε πράξεις που δεν ανήκουν στην ευνομούμενη πολιτεία μας.
1: Η βουλευτής Χανίων δήλωσε ακόμη ότι έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στις αρμόδιες αρχές, εκφράζοντας τη βεβαιότητα πως οι υπεύθυνοι θα εντοπιστούν και θα οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης. Ακόμη έστειλε το δικό της μήνυμα, τονίζοντας ότι δεν πρόκειται να αλλάξει πορεία εξαιτίας των απειλών.
0: Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στις αρχές ότι θα βρεθούν οι ένοχοι και θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Το μήνυμα που βγαίνει από όλο αυτό είναι ότι η δημοκρατία δεν εκφοβίζεται. Και ούτε εγώ θα φοβηθώ, θα συνεχίσω το δρόμο στον οποίο βαδίζω μέχρι σήμερα για το καλό των συμπατριωτών μου και το καλό της χώρας μας.
2: Οι θερινές εκπτώσεις του 2026 ξεκινούν στις 13 Ιουλίου και θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου, με τους εμπόρους να προσδοκούν ενίσχυση της αγοραστικής κίνησης παρά το υποτονικό ξεκίνημα της σεζόν. Τα καταστήματα αναμένεται να λειτουργήσουν προαιρετικά και την πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων, ενώ οι επιχειρηματίες επισημαίνουν ότι εάν και οι τουρίστες είναι πολλοί, οι καταναλωτικές τους δαπάνες παραμένουν περιορισμένες.
1: Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για την έναρξη των τακτικών θερινών εκπτώσεων του 2026, οι οποίες ξεκινούν την ερχόμενη Δευτέρα 13 Ιουλίου και θα διαρκέσουν έως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Οι 50 ημέρες των καλοκαιρινών εκπτώσεων του 2026 αποτελούν την κορυφαία εμπορική περίοδο του καλοκαιριού και το ουσιαστικό βαρόμετρο για την πορεία της αγοράς ως το τέλος του έτους. Οι προσδοκίες του εμπορικού κόσμου είναι συγκρατημένα αισιόδοξες.
3: Κοινάνε οι εκπτώσεις, μια περίοδος στην οποία πολλοί κόσμος περιμένει. Έχουμε προετοιμαστεί γι' αυτό με πολύ καλές τιμές, πολύ καλά προϊόντα. Περιμένουμε τον κόσμο που όλο αυτό το διάστημα έκανε την έρευνά του, κοίταζε βιτρίνες. Βλέπουμε ότι υπάρχει αυτές τις μέρες αρκετή κίνηση και αισιοδοξούμε για τις επόμενες μέρες να κατέβει κόσμος και να στηρίξει τα τοπικά καταστήματα.
1: Σύμφωνα με τους εμπόρους, οι τιμές έχουν προσαρμοστεί ανάλογα και αναμένουν τον κόσμο να ανταποκριθεί.
3: Πιεσμένα τα νοικοκυριά, υπάρχει ακρίβεια αυτό. Το βλέπουμε όλοι, γιατί όλοι είμαστε καταναλωτές. Έχουμε προσαρμόσει τις τιμές μας και νομίζω ότι ο κόσμος θα ανταποκριθεί σε αυτό. Είναι ένας μήνας και με αρκετές εκδηλώσεις ότι ο κόσμος περίμενε αυτές τις ημέρες για να προμηθευτεί έτσι τα βασικά ρούχα, παπούτσια που θέλει να φορέσει για να πάει σε γάμους, σε βαφτίσεις και γενικά σε εκδηλώσεις που είναι αρκετές στην Κρήτη.
1: Παράλληλα, όπως συμβαίνει κάθε χρόνο, τα εμπορικά καταστήματα και τα πολυκαταστήματα αναμένεται να λειτουργήσουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων στις 19 Ιουλίου, με προτινόμενο ωράριο από τις 11 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα.
3: Θα είναι η πρώτη Κυριακή πάντα των εκπτώσεων, είναι προαιρετικά ανοιχτά. Περιμένουμε να δούμε, δεν ξέρουμε πώς θα πάει. Κάθε χρόνο όμως η πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων είναι ανοιχτά. Περιμένουμε τον κόσμο και θα δούμε.
1: Όσον αφορά τη σεζόν έως τώρα, οι επιχειρηματίες την χαρακτηρίζουν υποτονική, ωστόσο υπάρχει αισιοδοξία για τη συνέχεια.
3: Η σεζόν το πρώτο διάστημα νομίζω ότι ήταν υποτονική. Περιμέναμε τον τουρισμό, υπήρχαν κάποια προβλήματα και με την ακρίβεια και με κάποιες επιδοτήσεις. Αυτό είχε κολλήσει την αγορά. Αλλά πιστεύω ότι στο επόμενο διάστημα θα δούμε περισσότερο κόσμο και περισσότερες αγορές.
1: Οι τουρίστες ναι μεν είναι αρκετοί, όμως δεν κάνουν ιδιαίτερους τζίρους, σύμφωνα με τον κύριο Χουστουλάκη.
3: Ψωνίζουν, τώρα είναι σχετικό. Καλώς κάνουν και υπάρχουν, καλώς καλοδεχούμενοι είναι, θέλουμε τουρισμό. Είναι το βασικό προϊόν για την Κρήτη, ειδικά την καλοκαιρινή περίοδο. Είναι το κάτι παραπάνω για όλους μας και για την οικονομία του νησιού. Είναι πιεσμένοι και αυτοί, το καταλαβαίνουμε όλοι. Υπάρχουν πολλά παράπονα ότι δεν υπάρχει κατανάλωση και στην εστίαση. Αλλά πρέπει πάντα να το βλέπουμε ότι ο τουρίστας πρέπει πάντα να έχει ποιότητα, καλό προϊόν και από εκεί και πέρα σεβόμαστε και τον περιμένουμε να έρθει στην αγορά.
2: Σε τροχιά σταθεροποίησης εισέρχονται οι τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ, καθώς οι έντονες διακυμάνσεις του προηγούμενου διαστήματος δείχνουν να υποχωρούν, αφήνοντας ωστόσο μία μεικτή εικόνα για την τσέπη των καταναλωτών. X-Factor θα αποτελέσει η πορεία στις τιμές των καυσίμων, καθώς πιθανή περαιτέρω αύξηση

0: γεγονός που δημιουργεί μεγαλύτερη προβλεψιμότητα για τους καταναλωτές και τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Ωστόσο, σε ορισμένα προϊόντα αναμένονται νέες ανατιμήσεις. Συγκεκριμένα, τα κατεψυγμένα ψάρια εκτιμάται ότι θα αυξηθούν από 6% έως και 9%, ενώ τα αυγά αναμένεται να γίνουν ακριβότερα κατά περίπου 9%. Παράλληλα, ανωδική πορεία προβλέπεται και για τα επιτραπέζια εμφιαλωμένα νερά.
1: Καταρχήν, έχουμε πέλθει σε ένα ήδη πεδίο σταθεροποίησης των τιμών. Θεωρώ ότι από αρχές του καλοκαιριού έχουμε έρθει σε σχέση και με την κρίση που είχαμε στη Μέση Ανατολή, έχουμε έρθει σε μια σταθεροποίηση πλέον των τιμών. Έχουμε εισέλθει και στη θερινή περίοδο. Για το επόμενο χρονικό διάστημα, από τις 15 Εβδόμου και μετά, θα δούμε αυξήσεις στα καταψυγμένα ψάρια περίπου 6 έως 9%, στα αυγά και τοπικά αλλά και εγχώρια περίπου στο 9%, στα αφιελωμένα νερά περίπου στο 5%.
0: Αντίθετα, μειώσεις καταγράφονται σε αρκετές κατηγορίες προϊόντων, προσφέροντας μια μικρή ανάσα στους καταναλωτές. Τα είδη προσωπικής φροντίδας εμφανίζουν πτώση τιμών, ενώ αντίστοιχη μείωση σημειώνεται και στο ελαιόλαδο. Ακόμη μεγαλύτερη αποκλιμάκωση παρατηρείται στον ελληνικό καφέ, όπου οι τιμές υποχωρούν κατά 9 έως 10%, ενώ και ο εσπρέσο γίνεται φθηνότερος, με μείωση που αγγίζει το 6%.
1: Και θα έχουμε αντίστοιχες υποτιμήσεις σε κάποια είδη προσωπικής φροντίδας, περίπου στο 2 με 3%. Στο ελαιόλαδο θα δούμε επίσης μια υποτίμηση και αυτή περίπου της τάξης περίπου στο 2 με 3% και σε κάποιες ηλεκτρικές συσκευές οικιακού χαρακτήρα, όπου και εκεί θα έχουμε μια μείωση περίπου στο 5%. Επίσης είναι αξιοσημείωτο ότι στο ελληνικό καφέ θα δούμε μια μείωση περίπου στο 9 με 10% και στον εσπρέσο, στους καφέδες που φέρουμε, που εισάγονται, θα έχουμε και εκεί μια μείωση, όπως και στον φραπέ, περίπου στο 5 με 6%.
0: Στα τυροκομικά προϊόντα η αγορά φαίνεται να έχει ισορροπήσει χωρίς να καταγράφονται αξιόλογες μεταβολές στις τιμές. Αντίστοιχα, σταθερή παραμένει η εικόνα και στην αγορά του κρέατος, με εξαίρεση το μοσχαρίσιο, το οποίο εξακολουθεί να διατηρεί υψηλότερες τιμές σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, συνεχίζοντας να αποτελεί μία από τις ακριβότερες επιλογές για τους καταναλωτές.
1: Στα τυροκομικά ακόμα δεν έχουμε κάποια εξέλιξη, σταθεροποιούνται τιμές. Το κρέας πάλι, με εξαίρεση το μοσχαρίσιο κρέας, βρίσκεται και αυτό σταθεροποιημένο. Βέβαια, ακριβότερο σε σχέση με πέρυσι, περίπου όλη η τύπη των κρεάτων, περίπου στο 3 με 4%, με εξαίρεση το μοσχαρίσιο, που ήταν περίπου η αύξηση του περίπου στο 17 με 18%. Θεωρώ όμως ότι και εκεί σταθεροποιούνται οι τιμές στα προϊόντα αυτά, θεωρώ ότι και στο επόμενο χρονικό διάστημα δεν θα έχουμε ιδιαίτερες αυξομοιώσεις, τόσο σε ένταση όσο και σε μέγεθος.
2: Η κίνηση στην εστίαση κρίνεται ικανοποιητική με την αυξημένη τουριστική δραστηριότητα, τις αφίξεις κρουαζιερόπλοιων και τον καλό καιρό να ενισχύουν την επισκεψιμότητα στα καταστήματα της εστίασης. Οι επαγγελματίες αναφέρουν ότι η εικόνα είναι αντίστοιχη σε σχέση με πέρυσι, ενώ οι ξένοι επισκέπτες δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις τοπικές γεύσεις και τα παραδοσιακά προϊόντα.
0: Ικανοποιητική χαρακτηρίζεται η κίνηση στην αγορά της εστίασης για την τρέχουσα περίοδο, σύμφωνα με εργαζόμενους και επιχειρηματίες του κλάδου. Όπως επισημαίνουν, σημαντική όθηση στην δραστηριότητα των καταστημάτων έχουν δώσει οι αφίξεις κρουαζιερόπλοιων, αλλά και η αυξημένη τουριστική κίνηση, η οποία ενισχύει καθημερινά την επισκεψιμότητα σε καφέ, εστιατόρια και χώρους αναψυχής.
3: Είναι ικανοποιητικά για την εποχή τα επίπεδα στο Ηράκλειο. Έχει κόσμο. Βοηθάνε και τα κουραζιερόπλαια, βοηθάνε και οι τουρίστες, βοηθάνε και ο εγχώριος τουρισμός. Προσπαθούμε και εμείς να δώσουμε το καλύτερο αποτέλεσμα, να βοηθήσουμε ώστε να είναι όλα καλά, γιατί είναι και δύσκολες εποχές, δύσκολη περίοδη.
0: Στην αυξημένη προσέλευση συμβάλλουν και οι ευνοϊκές καιρικές συνθήκες των τελευταίων ημερών. Ο καλός καιρός έχει οδηγήσει περισσότερους κατοίκους και επισκέπτες να επιλέγουν τα καταστήματα εστίασης για τον καθημερινό τους καφέ, αλλά και για το γεύμα ή το δείπνο τους, δίνοντας ζωή στην τοπική αγορά.
3: Καλά. Δηλαδή δείχνει ότι κρατάει, βοηθάει ο καιρός. Δεν έχει κάνει καύσονες και αυτά. Άρα ο κόσμος έρχεται, μας θυμάει και προσπαθούμε κι εμείς το καλύτερο για αυτούς.
0: Παράλληλα, οι επαγγελματίες του κλάδου σημειώνουν ότι η κίνηση κυμαίνεται περίπου στα ίδια επίπεδα με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, χωρίς ιδιαίτερες αποκλίσεις. Την ίδια ώρα, οι επισκέπτες από το εξωτερικό δείχνουν έντονο ενδιαφέρον για την τοπική γαστρονομία, επιλέγοντας να δοκιμάσουν παραδοσιακές γεύσεις και τοπικά προϊόντα. Γεγονός που στηρίζει τόσο την εστίαση όσο και την προβολή της τοπικής παραγωγής.
3: Πιστεύω ότι είναι στα ίδια. Στα ίδια ακριβώς. Εκεί απλά προσπαθούν με τις κρουαζιέρες, γιατί πιστεύω ότι τα ξενοδοχεία είναι γεμάτα. Κρουαζιέρες κάθε μέρα τονούν παραπάνω την αγορά.

0: Οι τουρίστες που έρχονται καταναλώνουν.
1: Θα πιούν το καφέ τους, θα δοκιμάσουν τα παραδοσιακά προϊόντα και γενικά κάνουν το καλύτερο δυνατό.
2: Η οικογένεια του 21χρονου Νικήτα Γεμιστού κατέθεσε αναφορά στην ελληνική αστυνομία ζητώντας να διερευνηθούν πιθανές ευθύνες αστυνομικών του αστυνομικού τμήματος Μαλεβιζίου για γεγονότα που προηγήθηκαν της δολοφονίας του. Η αναφορά παραδόθηκε στην ηγεσία της αστυνομίας του Ηρακλείου, με την οικογένεια να υποστηρίζει ότι υπήρξαν παραλήψεις πριν από το έγκλημα. Η αδελφή του θύματος δήλωσε στην τηλεόραση Κρέτα πως εξακολουθεί να εμπιστεύεται τη δικαιοσύνη και επιδιώκει την απόδοση ευθυνών. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η οικογένεια είχε απευθυνθεί επανειλημμένα στις αστυνομικές αρχές πριν τη δολοφονία, ενώ ευχαρίστησε τους πολίτες για τη συμπαράστασή τους.
3: Αναφορά στην Ελλάς για τα περιστατικά που προηγήθηκαν της δολοφονίας του Νικήτα Γεμιστού, κατέθεσε το πρωί του Σαββάτου η οικογένεια του δολοφονημένου 21χρονου, ζητώντας να αποδοθούν ευθύνες στους αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Μαλεβιζίου. Σύμφωνα με πληροφορίες του Κρέτα 24, συγγενείς του Νικήτα συναντήθηκαν με τον αστυνομικό διευθυντή Ηρακλείου, ταξίαρχο Χρήστο Χινόπουλο, και τον Γενικό Συντονιστή Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος, αντιστράτηγο Νίκο Σπυριδάκη, στους οποίους κατέθεσαν γραπτή αναφορά για τα περιστατικά που είχαν προηγηθεί της εμψυχρό εκτέλεσης του 21χρονου και που, όπως υποστηρίζουν, συνιστούν παραλήψεις που συντέλεσαν στον άδικο χαμό του.
4: Συναντηθήκαμε με τον ταξίαρχο κύριο Χινόπουλο και τον γενικό αντιστράτηγο κύριο Σπυριδάκη, όπου καταθέσαμε μία γραπτή αναφορά σχετικά με τα περιστατικά που είχαμε εμείς με το αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου και τους αστυνομικούς, σχετικά με τα γεγονότα και όλες τις απόπειρες που τελικά οδήγησαν στη δολοφονία του αδερφού μας. Το μόνο που ζητήσαμε έτσι είναι να οδηγηθούν προς το δρόμο της δικαιοσύνης, δηλαδή να πάρει ο καθένας την ποινή που του αναλογεί.
3: Η αδελφή του Μαρία Γεμιστού, που βρέθηκε στη συνάντηση, υπογράμμισε μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα ότι εξακολουθεί να εμπιστεύεται την ελληνική δικαιοσύνη ακόμα και μετά από όλα όσα έχουν προηγηθεί, ενώ τόνισε πως η οικογένεια επιθυμεί τη δικαίωση της ψυχής του νικήστρατου.
4: Όσοι γενικά έχουν συμβάλει από το ελάχιστο έως το άπειρο στην δολοφονία του αδερφού μας. Εμπιστεύομαι γενικά το σύστημα της ελληνικής δικαιοσύνης ακόμα και τώρα και θέλω να δικαιωθεί η ψυχή του αδερφού μου.
3: Η Μαρία Γεμιστού υποστήριξε ακόμη ότι η οικογένεια έχει απευθυνθεί πολλές φορές στις αστυνομικές αρχές πριν από το έγκλημα, κραυγάζοντας για βοήθεια.
4: Προφανώς και το λέω ότι έχουν τεράστιο μερίδιο ευθύνης για εμένα, διότι οι απόπειρες ήταν πάρα πολλές, οι συστάσεις πάρα πολλές. Γενικά πηγαίναμε συχνά στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου και ζητούσαμε βοήθεια, κραυγάζαμε για βοήθεια. Ούτως ώστε αυτό θεωρώ ότι θα μπορούσε να είχε προληφθεί με κάποιο τρόπο, αλλά εν τέλει δεν έγινε, δυστυχώς. Γι' αυτό δεν θέλω να το αφήσουμε τώρα, για να πάρει ο καθένας αυτό που του αξίζει.
3: Παράλληλα, ούσα συγκινημένη ευχαρίστησε τον κόσμο για τη στήριξη που έχει δείξει στην οικογένεια μετά τη δολοφονία του αδερφού της.
4: Είναι τεράστια η αγκαλιά αυτή, δηλαδή ο κόσμος που δεν μας ξέρει, που μας ξέρει, μας έχουν συμπαρασταθεί πάρα πολύ. Δεν έχουμε μείνει λεπτό μόνοι μας, από φίλους, από οικογένεια, από ανθρώπους που δεν μας γνωρίζουν, αλλά μας γνώρισαν με τη δολοφονία του αδερφού μας. Και γενικά νιώθουμε μεγάλη ευγνωμοσύνη για όλους, γιατί βλέπουμε ότι δεν είμαστε μόνοι μας σε όλο αυτό.
2: Λύση πρώτων πυλών για έναν από τους πλέον προβληματικούς κόμβους, τον αστικό ιστό του Ηρακλείου. Με την εξασφάλιση των απαιτούμενων πιστώσεων, ανοίγει ο φάκελος για την πλήρη ανακατασκευή του συγκεκριμένου κόμβου στην λεωφόρο 62 Μαρτύρων. Η παρέμβαση προβλέπει την ολοκληρωτική κατάργηση του υφιστάμενου κυκλικού κόμβου και τη δημιουργία ενός νέου, όπου μεταξύ άλλων θα τοποθετηθούν και φανάρια.
5: Ένα από τα πιο πολύ συζητημένα και προβληματικά σημεία του οδικού δικτύου του Ηρακλείου φαίνεται πως οδεύει προς οριστική λύση. Ο λόγος για τον κόμβο της 62 Μαρτύρων στο ύψος του Τζάμπο, για την ανακατασκευή του οποίου ο Δήμος Ηρακλείου εξασφάλισε χρηματοδότηση ύψους περίπου 850.000 ευρώ από την περιφέρεια Κρήτης.
6: Επιτέλους ολοκληρώθηκαν οι απαιτούμενες μελέτες, οι εγκρίσεις. Έχει πάρει το δρόμο του για την χρηματοδότησή του και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η διαγωνιστική διαδικασία. Χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης και ο συνολικός προϋπολογισμός του είναι γύρω στα 850 χιλιάρικα.
5: Ο σχετικός φάκελος είχε ήδη κατατεθεί στο πρόγραμμα Κρήτη 2021-2027 και απομένουν πλέον οι τελευταίες εγκρίσεις προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για την δημοπράτηση του έργου.
6: Αυτή η παρέμβαση θεωρούμε ότι είναι απολύτως αναγκαία. Όλοι γνωρίζουμε το πρόβλημα, το κυκλοφοριακό, αλλά και η ασφάλεια των πεζών που κινούνται στη συγκεκριμένη περιοχή. Περιλαμβάνει λοιπόν εκτός από τα έργα οδοποιίας, περιλαμβάνει τα όμβρια, ακόμα τοποθετούνται φωτεινοί σηματοδότες, έχουμε τα ηλεκτρομηχανολογικά και προφανώς έχουμε και το πράσινο. Η παρέμβαση περιλαμβάνει ακόμα διαπλάτηση πεζοδρομίων για την ασφαλή λειτουργία και κίνηση των πεζών.
5: Η παρέμβαση προβλέπει σημαντικές αλλαγές στην λειτουργία του κόμβου με επανασχεδιασμό των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, νέες διαβάσεις για πεζούς και άτομα με αναπηρία, επέκταση των πεζοδρομίων και εγκατάσταση σύγχρονων φωτεινών σηματοδοτών.
6: Βασικά χαρακτηριστικά που έχει ο νέος ελλειψοειδής κόμβος είναι η μετατόπιση του υφισταμένου δυτικά. Αναπτύσσεται λοιπόν ένας ελλειψοειδής κόμβος με ένα μήκος στον κύριο άξονα περίπου 44 μέτρα και ένα πλάτος στο μικρό άξονα 15 μέτρα. Το συνολικό μήκος της παρέμβασης είναι περίπου 150 μέτρα, με το δυτικό τμήμα να είναι περίπου 40 μέτρα πριν από τη συμβολή της οδού Μεσαράς και να τελειώνει 20 μέτρα μετά την οδό Πετράκη.
5: Επί της ουσίας ο σημερινός κυκλικός κόμβος θα καταργηθεί και στη θέση του θα δημιουργηθεί ένας νέος, με την κυκλοφορία να ρυθμίζεται πλέον από φανάρια. Εφόσον δεν υπάρξουν απρόοπτα, οι εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν εντός του 2026.
6: Εμείς εκτιμούμε ότι το έργο θα ξεκινήσει εντός του έτους. Ναι, προς το τέλος του έτους πιστεύω ότι θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι διαδικασίες που προβλέπονται και το έργο θα αρχίσει μέσα στο 2026.
2: Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα εκπέμπει η Αθήνα στον απόϊχο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Η ειρήνη και η συνεργασία δεν μπορεί να συνάδουν με απειλές πολέμου, υπογραμμίζει ο Πρωθυπουργός.
7: Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία περιείχαν οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη μετά τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε το τουρκικό casus belli μια ιστορική ανορθογραφία, υπογραμμίζοντας ότι δεν συνάδει ούτε με το πνεύμα της συμμαχίας ούτε με τις προσπάθειες βελτίωσης των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Ο ίδιος τόνισε χαρακτηριστικά: είναι μια ιστορική ανορθογραφία η οποία δεν συντάσσεται ούτε με τη διακήρυξη των Αθηνών ούτε με το καλό κλίμα που θέλουμε να χτίσουμε ως δύο γειτονικές χώρες. Μήνυμα προς την Τουρκία ότι η διατήρηση του casus belli δεν μπορεί να συμβαδίζει με τη συμμετοχή της στη Διεθνή και Ευρωπαϊκή Αρχιτεκτονική Ασφαλείας, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η Ελλάδα δεν βρίσκεται σε ρόλο θεατής στις γεωπολιτικές εξελίξεις, αλλά αποτελεί πρωταγωνιστή με ενισχυμένη διεθνή θέση. Ο ίδιος άσκησε κριτική και στον Αλέξη Τσίπρα.
8: Ο κύριος Τσίπρας στηρίζει το αφήγημα της πολιτικής του νεκρανάστασης σε ένα και μόνο στοιχείο, που είναι η λύθη των Ελλήνων πολιτών. Είπε λοιπόν ότι κατά τη διάρκεια της δικής του Πρωθυπουργίας η Τουρκία δεν ήταν στο πρόγραμμα των F-35. Πρόκειται περί ψεύδους. Η Τουρκία όχι μόνον ήταν πελάτης των F-35, ήταν συμπαραγωγός. Αντιθέτως, με τη δική μας διακυβέρνηση η Ελλάδα μπήκε στο πρόγραμμα που δεν ήταν στην θητεία του κυρίου Τσίπρα και η Τουρκία βγήκε από το πρόγραμμα.
2: Η Γενική Συνέλευση της Τράπεζας Χανίων ενέκρινε τα οικονομικά αποτελέσματα του 2025 και έλαβε αποφάσεις για την έκδοση ομολόγων, ενώ παρουσιάστηκαν θέματα που αφορούν τις θυγατρικές και τις συμμετοχές της. Παράλληλα, η διοίκηση ενημέρωσε για την πορεία μετατροπής της τράπεζας σε ανώνυμη εταιρεία και γνωστοποίησε ότι υπάρχει έντονο ενδιαφέρον επενδυτών για συμμετοχή στο μετοχικό της κεφάλαιο.
7: Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ετήσια τακτική συνέλευση της Τράπεζας Χανίων. Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης συζητήθηκαν και λήφθηκαν οι σχετικές αποφάσεις για την έγκριση των οικονομικών αποτελεσμάτων της χρήσης 2025 και την έκδοση απλών ομολόγων μειωμένης εξασφάλισης. Παρά το ρευστό διεθνές περιβάλλον, σύμφωνα με τους παρευρισκόμενους, ο απολογισμός για την Τράπεζα Χανίων, τόσο ο οικονομικός όσο και ο διοικητικός, λύνει με θετικό πρόσημο, μάλιστα όπως αναφέρθηκε. Οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 3,8% αγγίζοντας τα 655,4 εκατομμύρια ευρώ.
9: Θέλω να πω ότι είμαστε σε ένα μεταβατικό στάδιο. Η Τράπεζα Χανίων Εκτός το ότι είναι η μεγαλύτερη οικονομική μονάδα του τόπου, πήρε πανελλαδική άδεια. Τι σημαίνει αυτό, ότι

0: φεύγουμε από το στο επίπεδο Κρήτης και Αθήνα που είχαμε πάρει μια ειδική άδεια από Αθήνα και θα κάνουμε μια γεωγραφική επέκταση σε όλη την Ελλάδα και βεβαίως πιστωτική επέκταση. Για να γίνει αυτό χρειάζονται επενδύσεις. Γι' αυτό θεωρώ ότι τα 30 χρόνια είναι σημαντικά. Είμαστε σε ένα μεταβατικό στάδιο.
1: Στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, Μιχάλης Μαρακάκης, ενημέρωσε τους συνεταίρους για την πρόοδο των διαδικασιών μετασχηματισμού της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων σε ανώνυμη εταιρεία, καθώς και για την έντονη εκδήλωση ενδιαφέροντος επενδυτικών σχημάτων για τη συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας.
0: Ουσιαστική αλλαγή είναι ότι η τράπεζα από συνεταιρισμό, όπως έχετε καταλάβει, ο θεσμός δεν βοηθήθηκε και είναι μονόδρομος το να πάμε να αλλάξουμε το νομικό πρόσωπο. Δηλαδή με την πανελλαδική άδεια και με τις ανάγκες τις κεφαλαιακές θα πρέπει να μπουν επενδυτές. Οι επενδυτές υπάρχουν, υπάρχει ένα τεράστιο ενδιαφέρον και για τα asset που έχει η τράπεζα, που είναι οι διάφορες επενδύσεις που έχουμε κάνει, αλλά είναι και η προοπτική ενός πιστωτικού ιδρύματος που έχει προοπτική. Εμείς θα κυνηγήσουμε και να βοηθήσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μέχρι το Σεπτέμβριο υπολογίζω ότι θα φτάσουμε στο σημείο που θα έχουμε επιλέξει. Με τη διαδικασία αυτή αναγκαστήκαμε δηλαδή, και έτσι προβλέπει οι κανόνες, να πάρουμε ένα οικονομικό σύμβουλο, τον οποίο επιλέξαμε με τη σύμφωνη γνώμη της Τράπεζας Ελλάδος. Αυτοί θα έχουν την πληροφόρηση από εμάς, ο σύμβουλος αυτός, και θα επιλέξει και θα πάνε στο σύμβουλο κατευθείαν οι επενδυτές να τους αξιολογήσει. Και η αξιολόγηση αυτή θα έρθει σε εμάς και στην Τράπεζα της Ελλάδος για να κάνουμε τις επιλογές. Και είναι την εποχή λοιπόν, όταν θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο, η Τράπεζα θα κάνει μια έκτακτη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης και θα αποφασίσουμε την αλλαγή του νομικού προσώπου, να κάνουμε ΑΕ. Αυτό θα δώσει μεγάλη προοπτική για την εταιρεία.
1: Με μουσικές και μελωδίες να πλημμυρίζουν την πλατεία Μικρασιατών, το Ρέθυμνο υποδέχθηκε για 8η συνεχή χρονιά το Φεστιβάλ Φιλαρμονικών, Χοροδιακών και Μουσικών Συνόλων.

0: ήχους, μελωδίες και μουσικές από κάθε γωνιά της Κρήτης και όχι μόνο. Το Ρέθυμνο υποδέχθηκε για 8η χρονιά το Φεστιβάλ Φιλαρμονικών, Χοροδιακών και Μουσικών Συνόλων, το οποίο φιλοξενείται στην πλατεία Μικρασιατών και θα διαρκέσει έως τις 12 Ιουλίου.
1: Χαιρόμαστε που για 8η φορά το Ρέθυμνο φιλοξενεί το Φεστιβάλ Φιλαρμονικών, Χοροδιακών και Μουσικών Συνόλων. Ένα φεστιβάλ που έχει αγκαλιαστεί όχι μόνο από την πόλη, αλλά και από ολόκληρη την Κρήτη. Για εμάς είναι διπλή χαρά, γιατί για 8η χρονιά η περιφέρεια Κρήτης στηρίζει αυτή τη δράση μας. Και εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τόσο τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Σταύρο Νανωτάκη, όσο και την Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας, την κυρία Μέρη Γιονή, αλλά και σύσσωμο το Περιφερειακό Συμβούλιο, που για άλλη μια χρονιά μας στήριξε. Επίσης, ήταν σημαντική και όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και φέτος για άλλη μια χρονιά, ότι το Επιμελητήριο Κρήτης, το ΚΤΕΛ Ρεθύμνης Χανίων, αλλά και η εστίαση Γευσίνους είναι δίπλα μας και μας στηρίζει.
0: Που πραγματοποιείται για 8η χρονιά έχει καθιερωθεί ως μία από τις σημαντικότερες πολιτιστικές διοργανώσεις του καλοκαιριού, αναδεικνύοντας τη μουσική παιδεία, τη συνεργασία και την συλλογική δημιουργία.
2: Είναι ένα φεστιβάλ το οποίο πλέον έχει γίνει θεσμός για το Ρέθυμνο και για την Κρήτη. Βλέπουμε πόσοι πολλοί συμμετέχουν, από μικρά παιδιά μέχρι μεγαλύτερα παιδιά και ακόμα πιο μεγάλα παιδιά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό τέτοιου είδους εκδηλώσεις να τις βοηθάει η περιφέρεια, να τις ενθαρρύνει, που το κάνει σε όλη την Κρήτη, γιατί η εποχή μας έχει σήμερα ανάγκη και από τον πολιτισμό και από τον αθλητισμό και από τέτοιου είδους εκδηλώσεις που τονώνουν το ηθικό των ανθρώπων.
3: Είναι ιδιαίτερη χαρά που βρισκόμαστε σε αυτήν την εκδήλωση, σε αυτή τη μουσική γιορτή, το φεστιβάλ, το 8ο φεστιβάλ του Μουσικού Καρπού, που είναι μια γιορτή που ενώνει όλες τις γενιές εδώ στην πόλη, στην πλατεία Μικρασιατών. Ευχόμαστε καλή επιτυχία σε αυτό το φεστιβάλ.
0: Σε ένα χώρο με ιδιαίτερη

0: ιστορικό και συμβολικό χαρακτήρα, η μουσική λειτουργεί ως κοινή γλώσσα και ως γέφυρα που ενώνει διαφορετικές γενιές και κοινότητες, ενισχύοντας παράλληλα την πολιτιστική ταυτότητα του Ρεθύμνου και της Κρήτης.
1: Είναι μια σημαντική δράση αυτό που γίνεται το τετραήμερο, διότι μουσικοί, μαθητές, σπουδαστές, επαγγελματίες μουσική βρίσκονται σε αυτή την πλατεία, στην πλατεία Μικρασιατών, μια ιστορική πλατεία, όπως φέρει και η ονομασία της, το οποίο θα δημιουργήσουμε ένα ύφος μουσικής που έχει να κάνει με τα ιδιώματα του κάθε ξεχωριστού μαθητή, του κάθε ξεχωριστού επαγγελματία μουσικού, με διαφορετικές αφετηρίες, με διαφορετικές κουλτούρες και διαφορετικές σπουδές, αλλά όλοι με μία αγκαλιά ενωνόμαστε, όλοι, ενώνουμε δυνάμεις όλοι μαζί για να μπορέσουμε να συνδράμουμε στην πολιτιστική και εκπαιδευτική ανέλυξη του τόπου μας.
0: Το Φεστιβάλ Φιλαρμονικών Χοροδιακών και Μουσικών Συνόλων αποτελεί ακόμη μια ευκαιρία να αναδειχθεί η σημασία της μουσικής παιδείας και της καλλιτεχνικής συνέπειας μέσα από πρόγραμμα γεμάτο δημιουργία, συμμετοχή και στιγμές που θα μείνουν αξέχαστες.
1: Παντρεύουμε χοροδίες, φιλαρμονικές και μουσικά σύνολα που έχουν να κάνουν με μη επαγγελματικές μουσικά σχήματα, τα οποία έχουν να κάνουν καθαρά με τη μουσική και όσο αφορά το ελληνικό, παραδοσιακό και διεθνές ρεπερτόριο.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
3: Φυσικά, Jesse μου και έβαλα Nova More. Σιγά μου τα άφηνα.
4: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
5: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
6: Ωραίος!
7: Αφού έχουμε live casino!
8: Η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο και στο Stoiximan Summer Calendar. Με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει.
9: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
10: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
9: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
11: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε ότι είναι υπερβολή.
12: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε

0: πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Supermarket Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Όλα τα Heart Made 4,79 €. Φρουίζε Λεγιώτης 1,09 €. Μπαρίλα 98 €. Baby Care 2,25 €. Πετσέτα Θαλάσσης 8,98 €. Και ακόμα ελληνικά ροδάκινα 2,10 € το κιλό.
6: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
8: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
9: Η Λάρνακα σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Λάρνακα και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
10: Ωραίος!
11: Αφού έχουμε live casino!
12: Η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο και στο Stoiximan Summer Calendar με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: ζητώντας να αποδοθούν ευθύνες στους αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Μαλεβιζίου. Σύμφωνα με πληροφορίες του Κρέτα 24, συγγενείς του Νικήτα συναντήθηκαν με τον αστυνομικό διευθυντή Ηρακλείου, ταξίαρχο Χρήστο Χινόπουλο, και τον Γενικό Συντονιστή Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος, αντιστράτηγο Νίκο Σπυριδάκη, στους οποίους κατέθεσαν γραπτή αναφορά για τα περιστατικά που είχαν προηγηθεί της εμψυχρό εκτέλεσης του 21χρονου και που, όπως υποστηρίζουν, συνιστούν παραλήψεις που συντέλεσαν στον άδικο χαμό του.
1: Συναντηθήκαμε με τον ταξίαρχο κύριο Χινόπουλο και τον γενικό αντιστράτηγο κύριο Σπυριδάκη, όπου καταθέσαμε μία γραπτή αναφορά σχετικά με τα περιστατικά που είχαμε εμείς με το αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου και τους αστυνομικούς, σχετικά με τα γεγονότα και όλες τις απόπειρες που τελικά οδήγησαν στη δολοφονία του αδερφού μας. Το μόνο που ζητήσαμε έτσι είναι να οδηγηθούν προς το δρόμο της δικαιοσύνης, δηλαδή να πάρει ο καθένας την ποινή που του αναλογεί.
0: Η αδελφή του Μαρία Γεμιστού, που βρέθηκε στη συνάντηση, υπογράμμισε μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα ότι εξακολουθεί να εμπιστεύεται την ελληνική δικαιοσύνη ακόμα και μετά από όλα όσα έχουν προηγηθεί, ενώ τόνισε πως η οικογένεια επιθυμεί τη δικαίωση της ψυχής του νικήστρατου.
1: Όσοι γενικά έχουν συμβάλει από το ελάχιστο έως το άπειρο στην δολοφονία του αδερφού μας. Πιστεύουμε γενικά το σύστημα της ελληνικής δικαιοσύνης ακόμα και τώρα και θέλω να δικαιωθεί η ψυχή του αδερφού μου.
0: Η Μαρία Γεμιστού υποστήριξε ακόμη ότι η οικογένεια έχει απευθυνθεί πολλές φορές στις αστυνομικές αρχές πριν από το έγκλημα, κραυγάζοντας για βοήθεια.
1: Προφανώς και το λέω ότι έχουν τεράστιο μερίδιο ευθύνης για εμένα, διότι οι απόπειρες ήταν πάρα πολλές, οι συστάσεις πάρα πολλές. Γενικά πηγαίναμε συχνά στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου και ζητούσαμε βοήθεια, κραυγάζαμε για βοήθεια, ούτως ώστε αυτό θεωρώ ότι θα μπορούσε να είχε προληφθεί με κάποιο τρόπο, αλλά εν τέλει δεν έγινε, δυστυχώς. Γι' αυτό δεν θέλω να το αφήσουμε τώρα, για να πάρει ο καθένας αυτό που του αξίζει.
0: Παράλληλα, ούσα συγκινημένη ευχαρίστησε τον κόσμο για τη στήριξη που έχει δείξει στην οικογένεια μετά τη δολοφονία του αδερφού της.
1: Είναι τεράστια η αγκαλιά αυτή, δηλαδή ο κόσμος που δεν μας ξέρει, που μας ξέρει, μας έχουν συμπαρασταθεί πάρα πολύ. Δεν έχουμε μείνει λεπτό μόνοι μας, από φίλους, από οικογένεια, από ανθρώπους που δεν μας γνωρίζουν, αλλά μας γνώρισαν με τη δολοφονία του αδερφού μας. Και γενικά νιώθουμε μεγάλη ευγνωμοσύνη για όλους, γιατί βλέπουμε ότι δεν είμαστε μόνοι μας σε όλο αυτό.
0: Σημαντικές πιέσεις εξακολουθεί να δέχεται ο κλάδος της εστίασης, προκαλώντας έντονο προβληματισμό στους επαγγελματίες για την πορεία της φετινής τουριστικής περίοδου και κυρίως για την επόμενη ημέρα ως την έναρξη της χειμερινής σεζόν. Όπως επισημαίνει η πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρηματιών Εστίασης και Διασκέδασης Νόμου Ηρακλείου, Μαρία Αντωνακάκη, μπορεί η Κρήτη να καταγράφει αυξημένες αφίξεις επισκεπτών, ωστόσο η καταναλωτική κίνηση δεν ανταποκρίνεται στις αρχικές προσδοκίες των επιχειρηματιών, καθώς οι τουρίστες εμφανίζονται ιδιαίτερα συγκρατημένοι στις δαπάνες τους.
2: Εδώ και πάρα πολύ καιρό βλέπουμε ότι τα μαγαζιά της εστίασης και γενικότερα η διασκέδαση περνάει ένα πλήγμα σοβαρό, το οποίο μας προβληματίζει όλους τους επιχειρηματίες για το πώς θα είναι η επόμενη μέρα, και όταν εννοώ επόμενη μέρα εννοώ τους επόμενους μήνες μέχρι και τη χειμερινή σεζόν. Διότι όλοι μας περιμένουμε την εστίαση να δουλέψει μέσα στην περίοδο του καλοκαιριού, όπως και με τον τουρισμό, μια και ένα αναπόσπαστο κομμάτι. Δυστυχώς τα πράγματα φέτος ακούμε για πολύ τουρισμό, όμως δεν είναι τόσο πολύ έντονα όσο περιμέναμε και δεν υπάρχουν καταναλώσεις ιδιαίτερες.
0: Η κυρία Αντωνακάκη τονίζει ότι η διεθνής οικονομική αβεβαιότητα αποτυπώνεται πλέον ξεκάθαρα και στην τοπική αγορά, επηρεάζοντας άμεσα τη συμπεριφορά των καταναλωτών. Όπως αναφέρει, οι επιχειρήσεις της εστίασης καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια να διατηρήσουν τις τιμές τους σε προσιτά επίπεδα, προκειμένου να ανταποκριθούν στις οικονομικές δυνατότητες των επισκεπτών, οι οποίοι εμφανίζονται ιδιαίτερα φιδωλοί στις αγορές και τις εξόδους τους. Παρά τις δυσκολίες, εκφράζει την αισιοδοξία ότι η εικόνα της αγοράς θα παρουσιάσει βελτίωση τους επόμενους μήνες με την ενίσχυση της τουριστικής κίνησης.
2: Αυτό είναι το κακό, γιατί υπάρχει μια παγκόσμια κρίση, η οποία αντικατοπτρίζεται σε όλες τις τσέπες των πελατών και των επισκεπτών. Άρα λοιπόν δεν είναι μόνο εδώ, στην τόπια αγορά δηλαδή, είναι γενικότερα. Εμείς επιχειρηματίες προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο με χαμηλές τιμές, προκειμένου να κρατάμε τον κόσμο στα μαγαζιά μας. Όμως δυστυχώς παρά τα αυτά, ο επισκέπτης μας είναι πολύ φιδωλός. Θέλω να πιστεύω ότι οι επόμενοι μήνες θα υπάρχει υπάρχει παράταση του τουρισμού, τουλάχιστον μέχρι τον Νοέμβριο, όπως ήθιστε κάθε χρόνο και γίνεται, και να πάνε καλύτερα τα πράγματα.
0: Σύμφωνα με την πρόεδρο του Συνδέσμου, οι μήνες Μάιο και Ιούνιο δεν εξελίχθηκαν όπως ανέμενε ο επιχειρηματικός κόσμος της εστίασης, καθώς η κίνηση και ο τζίρος παρέμειναν σε χαμηλά επίπεδα για πολλές επιχειρήσεις. Αν και τα καταστήματα στο κέντρο του Ηρακλείου καταγράφουν επισκεψιμότητα, αρκετοί επαγγελματίες εκφράζουν έντονα παράπονα για τη μειωμένη κατανάλωση. Η ίδια προειδοποιεί ότι αν η κατάσταση δεν βελτιωθεί το προσεχές διάστημα, δεν αποκλείεται να υπάρξουν νέα λουκέτα σε επιχειρήσεις του κλάδου, γεγονός που προκαλεί έντονη ανησυχία στην τοπική αγορά.
2: Η σεζόν ο Μάιος και Ιούνιος πολύ κακοί μήνες. Δεν είχαμε, ξαναλέω, αυτό που περιμέναμε, την κατανάλωση που περιμέναμε. Βλέπαμε τα μαγαζιά να έχουν κόσμο, κυρίως στο κέντρο του Ηρακλείου, που εκεί ο κόσμος συνοστίζεται περισσότερο, γιατί είναι το σημείο αναφοράς όλων. Και μόνο εκεί. Γενικότερα όλοι είναι παραπονιούνται και φοβόμαστε ότι θα έχουμε και πάρα πολλά λουκέτα το επόμενο διάστημα.
0: Ένα από τα πιο πολύ συζητημένα και προβληματικά σημεία του οδικού δικτύου του Ηρακλείου φαίνεται πως οδεύει προς οριστική λύση. Ο λόγος για τον κόμβο της 62 μαρτύρων στο ύψος του Τζάμπο, για την ανακατασκευή του οποίου ο Δήμος Ηρακλείου εξασφάλισε χρηματοδότηση ύψους περίπου 850.000 ευρώ από την περιφέρεια Κρήτης.
3: Επιτέλους ολοκληρώθηκαν οι απαιτούμενες μελέτες, οι εγκρίσεις. Έχει πάρει το δρόμο του για την χρηματοδότησή του και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η διαγωνιστική διαδικασία. Χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης και ο συνολικός προϋπολογισμός του είναι γύρω στα 850 χιλιάρικα.
0: Ο σχετικός φάκελος είχε ήδη κατατεθεί στο πρόγραμμα Κρήτη 2021-2027 και απομένουν πλέον οι τελευταίες εγκρίσεις προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για την δημοπράτηση του έργου.
3: Αυτή η παρέμβαση θεωρούμε ότι είναι απολύτως αναγκαία. Όλοι γνωρίζουμε το πρόβλημα, το κυκλοφοριακό, αλλά και η ασφάλεια των πεζών που κινούνται στη συγκεκριμένη περιοχή. Περιλαμβάνει λοιπόν, εκτός από τα έργα οδοποιίας, περιλαμβάνει τα όμβρια, ακόμα τοποθετούνται φωτεινοί σηματοδότες, έχουμε τα ηλεκτρομηχανολογικά και προφανώς έχουμε και το πράσινο. Η παρέμβαση περιλαμβάνει ακόμα διαπλάτηση πεζοδρομίων για την ασφαλή λειτουργία και κίνηση των πεζών.
0: Η παρέμβαση προβλέπει σημαντικές αλλαγές στην λειτουργία του κόμβου με επανασχεδιασμό των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, νέες διαβάσεις για πεζούς και άτομα με αναπηρία, επέκταση των πεζοδρομίων και εγκατάσταση σύγχρονων φωτεινών σηματοδοτών.
3: Βασικά χαρακτηριστικά που έχει ο νέος ελλειψοειδής κόμβος είναι η μετατόπιση του υφισταμένου δυτικά. Αναπτύσσεται λοιπόν ένας ελλειψοειδής κόμβος με ένα μήκος στον κύριο άξονα περίπου 44 μέτρα και ένα πλάτος στο μικρό άξονα 15 μέτρα. Το συνολικό μήκος της παρέμβασης είναι περίπου 150 μέτρα, με το δυτικό τμήμα να είναι περίπου 40 μέτρα πριν από τη συμβολή της οδού Μεσαράς και να τελειώνει 20 μέτρα μετά την οδό Πετράκη.
0: Επί της ουσίας ο σημερινός κυκλικός κόμβος θα καταργηθεί και στη θέση του θα δημιουργηθεί ένας νέος, με την κυκλοφορία να ρυθμίζεται πλέον από φανάρια. Εφόσον δεν υπάρξουν απρόοπτα, οι εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν εντός του 2026.
3: Εμείς εκτιμούμε ότι το έργο θα ξεκινήσει έντος του έτους. Ναι, προς το τέλος του έτους πιστεύω ότι θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι διαδικασίες που προβλέπονται και το έργο θα αρχίσει μέσα στο 2000.
0: Η υποστελέχωση στα νοσοκομεία της Κρήτης έχει φτάσει σε οριακό σημείο, με τις ελλείψεις προσωπικού να επιβαρύνουν καθημερινά τη λειτουργία των δημόσιων δομών υγείας. Χαρακτηριστική είναι η κατάσταση που επικρατεί στο νοσηλευτικό προσωπικό, καθώς χιλιάδες ημέρες κανονικής άδειας και ρεπό παραμένουν αδιάθετες, αφού οι εργαζόμενοι αδυνατούν να τις λάβουν εξαιτίας των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζονται, μόνο στο προσωπικό της νοσηλευτικής υπηρεσίας οφείλονται περισσότερες από 35.000 ημέρες κανονικής άδειας και πάνω από 3.000 ημέρες ρεπό, γεγονός που αποτυπώνει το μέγεθος της πίεσης που δέχονται οι εργαζόμενοι.
4: Αυτή τη στιγμή μόνο από την νοσηλευτική υπηρεσία απουσιάζουν 350 εργαζόμενοι μόνιμοι στις θέσεις νοσηλευτικής υπηρεσίας, πάνω από 700 για όλο το υπόλοιπο ειδικότητες και βεβαίως οι άδειες που οφείλονται στο προσωπικό της νοσηλευτικής υπηρεσίας είναι πάνω από 35.000 μέρες άδεια, πάνω από 3.000 μέρες ρεπό, 800 μέρες περίπου οφείλονται άδειες στους τεχνολόγους, ακτινολόγους του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου και πάνω από 2.000 μέρες άδειας στην καθαριότητα.
0: Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του Παγνή, Δημήτρης Βρύσαλης, η κατάσταση έχει φτάσει σε τέτοιο βαθμό, ώστε αν δίνονταν σήμερα όλες οι οφειλόμενες άδειες και τα ρεπό στο προσωπικό, τα νοσοκομεία θα αδυνατούσαν να λειτουργήσουν.
4: Λέω ενδεικτικά, γιατί αυτό ακριβώς δείχνει και ο αριθμός, ότι αν δοθούν όλες αυτές οι άδειες και άλλες τόσες που οφείλονται και στις υπόλοιπες ειδικότητες, το νοσοκομείο θα έπρεπε να κλείσει πάνω από 4-5 χρόνια για να μπορέσουμε να πάρουμε τις άδειές μας. Το αφήγημα της κυβέρνησης καθημερινά καταραίει.
0: Ενδεικτική της υποστελέχωσης είναι και η κατάσταση που καταγράφηκε την Τετάρτη στα επίγοντα του Παγνή, όπου οι ασθενείς χρειάστηκε να περιμένουν ακόμη και 8 ώρες μέχρι να εξυπηρετηθούν.
4: Χαρακτηριστικά, μόνο χτες η αναμονή είχε φτάσει περίπου 8 ώρες στο τμήμα επιγόντων περιστατικών, γιατί τα βραχιολάκια ούτε πολλαπλασιάζουν τους γιατρούς, ούτε τους νοσηλευτές, ούτε τους μεταφορείς, ούτε τους τεχνολόγους, ακτινολόγους και βεβαίως καμιά ειδικότητα. Για όλους αυτούς τους λόγους και την προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση να άρει τη μονιμότητα στους δημοσίους υπαλλήλους με την αναθεώρηση του συντάγματος, προχωράμε την Τρίτη και συμμετέχουμε στην πανελλαδική στάση εργασίας της ΑΔΔΗ από τις 11 μέχρι τις 3 και συγκέντρωση 12 η ώρα στα Λιοντάρια.
0: Την κατηγορηματική καταδίκη του για το περιστατικό άσκηση σωματικής βίας σε βάρος ανήλικου εργαζόμενου από διευθυντικό στέλεχος ξενοδοχειακής επιχείρησης στο Ηράκλειο εκφράζει το Σωματείο Ξενοδοχο Υπαλλήλων Νομού Ηρακλείου, με τον πρόεδρό του Νίκο Κοκολάκη να υπογραμμίζει ότι τέτοια περιστατικά πρέπει να καταγγέλλονται άμεσα.
5: Εμείς έχουμε πληροφορίες ότι ο εργαζόμενος ενώ εργαζόταν πήγε κάπου να καθίσει και εκεί τον βρήκε ο διευθυντής και είχαμε το συγκεκριμένο περιστατικό. Υπάρχουν άλλοι τρόποι να αντιμετωπίζονται όλα αυτά τα περιστατικά εφόσον υπάρχουν μέσω του διαλόγου και στο κάτω-κάτω εάν ο εργαζόμενος δεν έκανε στον εργοδότη θα μπορούσε να του δώσει την απόλυση του. Τόσο απλά είναι και να μην έχουμε τέτοια περιστατικά.
0: Ο ίδιος κάνει λόγο για μια απαράδεκτη πράξη που προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχει καμία ανοχή σε φαινόμενα βίας, εκφοβισμού και παρενόχλησης στους χώρους εργασίας.
5: Απαράδεκτη και την καταδικάζουμε αυτή τη συμπεριφορά του συγκεκριμένου διευθυντή απέναντι στον εργαζόμενο, προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Εμείς απαιτούμε να υπάρχει σεβασμός στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, σεβασμό στον εργασιακό χώρο. Θέλουμε εργαζόμενους που να εργάζονται σε ασφαλείς εργασιακούς χώρους. Εμείς τονίζουμε σε κάθε περίπτωση ότι όταν υπάρχουν τέτοιου είδους περιστατικά λεκτικής βίας, σωματικής βίας, να απευθύνονται όλοι οι εργαζόμενοι στο σωματείο μας, στις δημόσιες αρχές και να τα καταγγέλνουν. Πρέπει να τονίσουμε επίσης και να πούμε ότι το σωματείο μας έχει πρωτοστατήσει σε πολλές περιπτώσεις σε καταγγελίες με τη συνένεση πάντα του εργαζόμενου, αλλά υπάρχουν πολύ περισσότερες περιπτώσεις που δυστυχώς οι εργαζόμενοι ενώ μας τα καταγγέλνουν εδώ στο σωματείο μας.
0: Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος του Σωματείου, το συγκεκριμένο περιστατικό αναδεικνύει παράλληλα και το ζήτημα της απασχόλησης ανηλίκων με το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την εργασία τους να είναι ιδιαίτερα αυστηρό.
5: Με το συγκεκριμένο περιστατικό αναδεικνύεται επίσης η απασχόληση όσον αφορά τους ανηλίκους. Το νομοθετικό πλαίσιο είναι αυστηρός, πρέπει να υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να εργαστεί κάποιος ανήλικος σε κάποια ξενοδοχειακή επιχείρηση είτε σε οποιοδήποτε εργασιακό χώρο, πρέπει να συνενεί ο κηδεμόνας, ο πατέρας του κάθε ανήλικου παιδιού για να εργαστεί. Γι' αυτό πρέπει και οι γονείς να προσέχουν πού στέλνουν τα παιδιά τους για να εργαστούν. Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει πρόβλημα στην οικογένεια και προσπαθούν και οι ανήλικοι να εργαστούν και να ενισχύσουν το οικογενειακό εισόδημα. Σίγουρα υπάρχει το νομοθετικό πλαίσιο και οι νόμοι που στηρίζουν την ανήλικη απασχόληση, από εκεί όμως και μετά πρέπει να υπάρχουν και οι απαιτούμενοι έλεγχοι αν πραγματικά υπάρχει η σωστή απασχόληση για αυτά τα εργαζόμενα παιδιά, γιατί τα ανήλικα αυτά είναι επί της ουσίας παιδιά.

0: ήχους, μελωδίες και μουσικές από κάθε γωνιά της Κρήτης και όχι μόνο, το Ρέθυμνο υποδέχθηκε για 8η χρονιά το Φεστιβάλ Φιλαρμονικών, Χοροδιακών και Μουσικών Συνόλων, το οποίο φιλοξενείται στην πλατεία Μικρασιατών και θα διαρκέσει έως τις 12 Ιουλίου.
1: Χαιρόμαστε που για 8η φορά το Ρέθυμνο φιλοξενεί το Φεστιβάλ Φιλαρμονικών, Χοροδιακών και Μουσικών Συνόλων. Ένα φεστιβάλ που έχει αγκαλιαστεί όχι μόνο από την πόλη, αλλά και από ολόκληρη την Κρήτη. Για εμάς είναι διπλή χαρά, γιατί για 8η χρονιά η Περιφέρεια Κρήτης στηρίζει αυτή τη δράση μας. Και εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τόσο τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Σταύρο Ναρτάκη, όσο και την Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας, την κυρία Μέρη Γιονή, αλλά και σύσσωμα το Περιφερειακό Συμβούλιο, που για άλλη μια χρονιά μας στήριξε. Επίσης, ήταν σημαντική και όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και φέτος για άλλη μια χρονιά, ότι το Επιμελητήριο Κρήτης, το ΚΤΕΛ Ρεθύμνης Χανίων, αλλά και η εστίαση Γευσίνους είναι δίπλα μας και μας στηρίζει.
0: Ο θεσμός που πραγματοποιείται για 8η χρονιά έχει καθιερωθεί ως μία από τις σημαντικότερες πολιτιστικές διοργανώσεις του καλοκαιριού, αναδεικνύοντας τη μουσική παιδεία, τη συνεργασία και την συλλογική δημιουργία.
2: Είναι ένα φεστιβάλ το οποίο πλέον έχει γίνει θεσμός για το Ρέθυμνο και για την Κρήτη. Βλέπουμε πόσοι πολλοί συμμετέχουν, από μικρά παιδιά μέχρι μεγαλύτερα παιδιά και ακόμα πιο μεγάλα παιδιά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό τέτοιου είδους εκδηλώσεις να τις βοηθάει η περιφέρεια, να τις ενθαρρύνει, που το κάνει σε όλη την Κρήτη, γιατί η εποχή μας έχει σήμερα ανάγκη και από τον πολιτισμό και από τον αθλητισμό και από τέτοιου είδους εκδηλώσεις που τονώνουν το ηθικό των ανθρώπων.
3: Είναι ιδιαίτερη χαρά που βρισκόμαστε σε αυτήν την εκδήλωση, σε αυτή τη μουσική γιορτή, το φεστιβάλ, το 8ο φεστιβάλ του Μουσικού Καρπού, που είναι μια γιορτή που ενώνει όλες τις γενιές εδώ στην πόλη, στην πλατεία Μικρασιατών. Ευχόμαστε καλή επιτυχία σε αυτό το φεστιβάλ.
0: Σε ένα χώρο με ιδιαίτερο ιστορικό και συμβολικό χαρακτήρα, η μουσική λειτουργεί ως κοινή γλώσσα και ως γέφυρα που ενώνει διαφορετικές γενιές και κοινότητες, ενισχύοντας παράλληλα την πολιτιστική ταυτότητα του Ρεθύμνου και της Κρήτης.
1: Είναι μια σημαντική δράση αυτό που γίνεται το τετραήμερο, διότι μουσικοί, μαθητές, σπουδαστές, επαγγελματίες μουσικοί βρίσκονται σε αυτή την πλατεία, στην πλατεία Μικρασιατών, μια ιστορική πλατεία, όπως φέρει και η ονομασία της, το οποίο θα δημιουργήσουμε ένα ύφος μουσικής που έχει να κάνει με τα ιδιώματα του κάθε ξεχωριστού μαθητή, του κάθε ξεχωριστού επαγγελματία μουσικού, με διαφορετικές αφετηρίες, με διαφορετικές κουλτούρες και διαφορετικές σπουδές, αλλά όλοι με μία αγκαλιά ενωνόμαστε, ενώνουμε δυνάμεις όλοι μαζί για να μπορέσουμε να συνδράμουμε στην πολιτιστική και εκπαιδευτική ανέλυξη του τόπου μας.
0: Το Φεστιβάλ Φιλαρμονικών, Χοροδιακών και Μουσικών Συνόλων αποτελεί ακόμη μια ευκαιρία να αναδειχθεί η σημασία της μουσικής παιδείας και της καλλιτεχνικής συνέπειας μέσα από πρόγραμμα γεμάτο δημιουργία, συμμετοχή και στιγμές που θα μείνουν αξέχαστες.
1: Παντρεύουμε χοροδίες, φιλαρμονικές και μουσικά σύνολα που έχουν να κάνουν με μη επαγγελματικές μουσικά σχήματα, τα οποία έχουν να κάνουν καθαρά με τη μουσική και όσο αφορά το ελληνικό, παραδοσιακό και διεθνές ρεπερτόριο.

0: Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Δίνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Κυριακή 12 Ιουλίου και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Άγνωστοι έγραψαν απειλητικά συνθήματα έξω από το σπίτι και το πολιτικό γραφείο της Εύης Βολουδάκη με αναφορές και επιθέσεις αλλά και απειλές κατά κυβερνητικών στελεχών, προκαλώντας έντονη ανησυχία. Η υφυπουργός δήλωσε ότι δεν πρόκειται να εκφοβιστεί, εξέφρασε εμπιστοσύνη στις αστυνομικές αρχές και ζήτησε την καθολική καταδίκη του περιστατικού από τον πολιτικό κόσμο.
1: Απειλητικά συνθήματα έγραψαν άγνωστοι έξω από το πολιτικό γραφείο και το σπίτι της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου και Βουλευτή Χανίων Σεύης Βολουδάκη, με αναφορές σε γκαζάκια και απειλές κατά στελεχών του κυβερνώντος κόμματος. Το περιστατικό έρχεται λίγα μόλις 24 ώρα μετά το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, προκαλώντας έντονο προβληματισμό για το κλίμα πόλωσης και τις απειλές που στρέφονται εναντίον πολιτικών προσώπων. Η ίδια τόνισε πως δεν πρόκειται για το πρώτο περιστατικό στοχοποίησής της, ωστόσο αυτή τη φορά, όπως είπε, οι δράστες ξεπέρασαν κάθε όριο. Η κυρία Βολουδάκη χαρακτήρισε τους δράστες θρασίδηλους, τραμπούκους και τρομοκράτες, υποστηρίζοντας πως όταν γράφονται συνθήματα που κάνουν λόγο για θάνατο και γκαζάκια στα σπίτια σας, πρόκειται για πράξη τρομοκρατίας που δεν έχουν θέση σε μια δημοκρατική κοινωνία.
2: Κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι η πρώτη φορά. Απλώς κάθε φορά σήμερα σε αυτή την επίθεση έφτασαν και μέχρι την εξώπορτα του οικογενειακού μας σπιτιού. Αυτό το μήνυμα που θέλω να δώσω σε αυτούς τους θρασίδηλους, τραμπούκους, τρομοκράτες, γιατί περί τρομοκρατίας πρόκειται, όταν γράφουν συνθήματα όπως αυτά που είναι θάνατος και γκαζάκια στα σπίτια σας και υποστήριξη προς αυτούς οι οποίοι προχώρησαν στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, είναι ότι όλο αυτό δεν πρόκειται να περάσει.
1: Η Σεύη Βολουδάκη ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να τρομοκρατηθεί. Σύμφωνα με την ίδια, τα συνθήματα γράφτηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες και έγιναν αντιληπτά νωρίς το πρωί. Οπότε ενημερώθηκε άμεσα η ελληνική αστυνομία. Η ίδια εξέφρασε την εκτίμηση ότι οι έρευνες προχωρούν γρήγορα, δηλώνοντας πως θεωρεί ότι είναι θέμα ωρών, αν όχι ημερών, να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες συλλήψεις και οι υπεύθυνοι να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης, όπως προβλέπεται σε ένα ευνομούμενο δημοκρατικό κράτος. Παράλληλα, κάλεσε το σύνολο του πολιτικού κόσμου να καταδικάσει απερίφραστα την επίθεση.
2: Δεν πρόκειται να εκφοβήσουν ούτε εμένα, ούτε τα παιδιά μου, γιατί η δημοκρατία δεν εκφοβίζεται. Δεν πρόκειται να περάσουν τέτοιου είδους ούτε απειλές, ούτε πράξεις που δεν ανήκουν στην ευνομούμενη πολιτεία μας.
1: Η βουλευτής Χανίων δήλωσε ακόμη ότι έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στις αρμόδιες αρχές, εκφράζοντας τη βεβαιότητα πως οι υπεύθυνοι θα εντοπιστούν και θα οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης. Ακόμη έστειλε το δικό της μήνυμα, τονίζοντας ότι δεν πρόκειται να αλλάξει πορεία εξαιτίας των απειλών.
2: Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στις αρχές ότι θα βρεθούν οι ένοχοι και θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Το μήνυμα που βγαίνει από όλο αυτό είναι ότι η δημοκρατία δεν εκφοβίζεται. Και ούτε εγώ θα φοβηθώ, θα συνεχίσω το δρόμο στον οποίο βαδίζω μέχρι σήμερα για το καλό των συμπατριωτών μου και το καλό της χώρας μας.
0: Οι θερινές εκπτώσεις του 2026 ξεκινούν στις 13 Ιουλίου και θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου, με τους εμπόρους να προσδοκούν ενίσχυση της αγοραστικής κίνησης παρά το υποτονικό ξεκίνημα της σεζόν. Τα καταστήματα αναμένεται να λειτουργήσουν προαιρετικά και την πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων, ενώ οι επιχειρηματίες επισημαίνουν ότι εάν και οι τουρίστες είναι πολλοί, οι καταναλωτικές τους δαπάνες παραμένουν περιορισμένες.
1: Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για την έναρξη των τακτικών θερινών εκπτώσεων του 2026, οι οποίες ξεκινούν την ερχόμενη Δευτέρα, 13 Ιουλίου, και θα διαρκέσουν.

0: Καρκέος είναι έως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Οι 50 ημέρες των καλοκαιρινών εκπτώσεων του 2026 αποτελούν την κορυφαία εμπορική περίοδο του καλοκαιριού και το ουσιαστικό βαρόμετρο για την πορεία της αγοράς ως το τέλος του έτους. Οι προσδοκίες του εμπορικού κόσμου είναι συγκρατημένα αισιόδοξε.
1: Κοινάνε οι εκπτώσεις, μια περίοδος στην οποία πολλοί κόσμος περιμένει. Έχουμε προετοιμαστεί γι' αυτό με πολύ καλές τιμές, πολύ καλά προϊόντα. Περιμένουμε τον κόσμο που όλο αυτό το διάστημα έκανε την έρευνά του, κοίταζε βιτρίνες. Βλέπουμε ότι υπάρχει αυτές τις μέρες αρκετή κίνηση και αισιοδοξούμε για τις επόμενες μέρες να κατέβει κόσμος και να στηρίξει τα τοπικά καταστήματα.
0: Σύμφωνα με τους εμπόρους, οι τιμές έχουν προσαρμοστεί ανάλογα και αναμένουν τον κόσμο να ανταποκριθεί.
1: Πιεσμένα τα νοικοκυριά, υπάρχει ακρίβεια αυτό. Το βλέπουμε όλοι γιατί όλοι είμαστε καταναλωτές. Έχουμε προσαρμόσει τις τιμές μας και νομίζω ότι ο κόσμος θα ανταποκριθεί σε αυτό. Είναι ένας μήνας και με αρκετές εκδηλώσεις ότι ο κόσμος περίμενε αυτές τις ημέρες για να προμηθευτεί έτσι τα βασικά ρούχα, παπούτσια που θέλει να φορέσει για να πάει σε γάμους, σε βαφτίσεις και γενικά σε εκδηλώσεις που είναι αρκετές στην Κρήτη.
0: Παράλληλα, όπως συμβαίνει κάθε χρόνο, τα εμπορικά καταστήματα και τα πολυκαταστήματα αναμένεται να λειτουργήσουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων στις 19 Ιουλίου, με προτινόμενο ωράριο από τις 11 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα.
1: Θα είναι η πρώτη Κυριακή πάντα των εκπτώσεων, είναι προαιρετικά ανοιχτά. Περιμένουμε να δούμε, δεν ξέρουμε πώς θα πάει. Κάθε χρόνο όμως η πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων είναι ανοιχτά. Περιμένουμε τον κόσμο και θα δούμε.
0: Όσον αφορά τη σεζόν έως τώρα, οι επιχειρηματίες την χαρακτηρίζουν υποτονική, ωστόσο υπάρχει αισιοδοξία για τη συνέχεια.
1: Η σεζόν το πρώτο διάστημα νομίζω ότι ήταν υποτονική. Περιμέναμε τον τουρισμό, υπήρχαν κάποια προβλήματα και με την ακρίβεια και με κάποιες επιδοτήσεις. Αυτό είχε κολλήσει την αγορά. Αλλά πιστεύω ότι στο επόμενο διάστημα θα δούμε περισσότερο κόσμο και περισσότερες αγορές.
0: Οι τουρίστες ναι μεν είναι αρκετοί, όμως δεν κάνουν ιδιαίτερους τζίρους σύμφωνα με τον κύριο Χουστουλάκη.
1: Ψωνίζουν τώρα είναι σχετικό. Καλώς κάνουν και υπάρχουν, καλώς καλοδεχούμενοι είναι, θέλουμε τουρισμό. Είναι το βασικό προϊόν για την Κρήτη, ειδικά την καλοκαιρινή περίοδο. Είναι το κάτι παραπάνω. Για όλους μας και για την οικονομία του νησιού. Είναι πιεσμένοι και αυτοί, το καταλαβαίνουμε όλοι. Υπάρχουν πολλά παράπονα ότι δεν υπάρχει κατανάλωση και στην εστίαση. Αλλά πρέπει πάντα να το βλέπουμε ότι ο τουρίστας πρέπει πάντα να έχει ποιότητα, καλό προϊόν και από εκεί και πέρα σεβόμαστε και τον περιμένουμε να έρθει στην αγορά.
2: Σε τροχιά σταθεροποίησης εισέρχονται οι τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ, καθώς οι έντονες διακυμάνσεις του προηγούμενου διαστήματος δείχνουν να υποχωρούν, αφήνοντας ωστόσο μία μεικτή εικόνα για την τσέπη των καταναλωτών. X-Factor θα αποτελέσει η πορεία στις τιμές των καυσίμων, καθώς πιθανή περαιτέρω αύξηση μπορεί να προκαλέσει ντόμινο ανατιμήσεων.
0: Η εικόνα που διαμορφώνεται στα ράφια των σούπερ μάρκετ το τελευταίο διάστημα δείχνει τάση σταθεροποίησης, καθώς οι έντονες διακυμάνσεις στις τιμές έχουν περιοριστεί σημαντικά. Οι περισσότερες κατηγορίες προϊόντων παρουσιάζουν μικρές μόνο μεταβολές, γεγονός που δημιουργεί μεγαλύτερη προβλεψιμότητα για τους καταναλωτές και τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Ωστόσο, σε ορισμένα προϊόντα αναμένονται νέες ανατιμήσεις, συγκεκριμένα τα κατεψυγμένα ψάρια εκτιμάται ότι θα αυξηθούν από 6% έως και 9%, ενώ τα αυγά αναμένεται να γίνουν ακριβότερα κατά περίπου 9%. Παράλληλα, ανωδική πορεία προβλέπεται και για τα επιτραπέζια εμφιαλωμένα νερά.
3: Αρχήν έχουμε πέρθει σε ένα ήδη πεδίο σταθεροποίησης των τιμών. Θεωρώ ότι από αρχές του καλοκαιριού έχουμε έρθει σε σχέση και με την κρίση που είχαμε στη Μέση Ανατολή, έχουμε έρθει σε μια σταθεροποίηση πλέον των τιμών. Έχουμε εισέλθει και στη θερινή περίοδο. Για το επόμενο χρονικό διάστημα από τις 15 εβδόμου και μετά θα δούμε αυξήσεις στα καταψυγμένα ψάρια περίπου 6 έως 9%, στα αυγά και τοπικά αλλά και εγχώρια περίπου στο 9%, στα αφιελωμένα νερά περίπου στο 5%.
0: Αντίθετα, μειώσεις καταγράφονται σε αρκετές κατηγορίες προϊόντων, προσφέροντας μια μικρή ανάσα στους καταναλωτές. Τα είδη προσωπικής φροντίδας εμφανίζουν πτώση τιμών, ενώ αντίστοιχη μείωση σημειώνεται και στο ελαιόλαδο. Ακόμη μεγαλύτερη αποκλιμάκωση παρατηρείται στον ελληνικό καφέ, όπου οι τιμές υποχωρούν κατά 9 έως 10%, ενώ και ο εσπρέσο γίνεται φθηνότερος, με μείωση που αγγίζει το 6%.
3: Και θα έχουμε αντίστοιχες υποτιμήσεις σε κάποια.

0: Δούμε μία μείωση περίπου στο 9 με 10% και στον εσπρέσο, στους καφέδες που φέρουμε, που εισάγονται, θα έχουμε και εκεί μία μείωση, όπως και στον φραπέ, περίπου στο 5 με 6%.
1: Στα τυροκομικά προϊόντα η αγορά φαίνεται να έχει ισορροπήσει χωρίς να καταγράφονται αξιόλογες μεταβολές στις τιμές. Αντίστοιχα, σταθερή παραμένει η εικόνα και στην αγορά του κρέατος, με εξαίρεση το μοσχαρίσιο, το οποίο εξακολουθεί να διατηρεί υψηλότερες τιμές σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, συνεχίζοντας να αποτελεί μία από τις ακριβότερες επιλογές για τους καταναλωτές.
0: Στα τυροκομικά ακόμα δεν έχουμε κάποια εξέλιξη, σταθεροποιούνται τιμές. Το κρέας πάλι, με εξαίρεση το μοσχαρίσιο κρέας, βρίσκεται και αυτό σταθεροποιημένο. Βέβαια, ακριβότερο σε σχέση με πέρυσι, περίπου όλη τύπη των κρεάτων, περίπου στο 3 με 4%, με εξαίρεση το μοσχαρίσιο που ήταν περίπου, η αύξηση του περίπου στο 17 με 18%. Θεωρώ όμως ότι και εκεί σταθεροποιούνται οι τιμές στα προϊόντα αυτά θεωρώ ότι και στο επόμενο χρονικό διάστημα δεν θα έχουμε ιδιαίτερες αυξομοιώσεις τόσο σε ένταση όσο και σε μέγεθος.
2: Η κίνηση στην εστίαση κρίνεται ικανοποιητική με την αυξημένη τουριστική δραστηριότητα, τις αφήξεις κρουαζιερόπλοιων και τον καλό καιρό να ενισχύουν την επισκεψιμότητα στα καταστήματα της εστίασης. Οι επαγγελματίες αναφέρουν ότι η εικόνα είναι αντίστοιχη σε σχέση με πέρυσι, ενώ οι ξένοι επισκέπτες δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις τοπικές γεύσεις και τα παραδοσιακά προϊόντα.
1: Ικανοποιητική χαρακτηρίζεται η κίνηση στην αγορά της εστίασης για την τρέχουσα περίοδο, σύμφωνα με εργαζόμενους και επιχειρηματίες του κλάδου. Όπως επισημαίνουν, σημαντική όθηση στη δραστηριότητα των καταστημάτων έχουν δώσει οι αφήξεις κρουαζιερόπλοιων, αλλά και η αυξημένη τουριστική κίνηση, η οποία ενισχύει καθημερινά την επισκεψιμότητα σε καφέ, εστιατόρια και χώρους αναψυχής.
3: Είναι ικανοποιητικά για την εποχή τα επίπεδα στο Ηράκλειο. Έχει κόσμο. Βοηθάνε και τα κουραζιερόπλαια, βοηθάνε και οι τουρίστες, βοηθάνε και ο εγχώριος τουρισμός. Προσπαθούμε και εμείς να δώσουμε το καλύτερο αποτέλεσμα, να βοηθήσουμε ώστε να είναι όλα καλά, γιατί είναι και δύσκολες εποχές, δύσκολη περίοδη.
1: Στην αυξημένη προσέλευση συμβάλλουν και οι ευνοϊκές καιρικές συνθήκες των τελευταίων ημερών. Ο καλός καιρός έχει οδηγήσει περισσότερους κατοίκους και επισκέπτες να επιλέγουν τα καταστήματα εστίασης για τον καθημερινό τους καφέ, αλλά και για το γεύμα ή το δείπνο τους, δίνοντας ζωή στην τοπική αγορά.
3: Καλά. Δηλαδή δείχνει ότι κρατάει, βοηθάει και ο καιρός. Δεν έχει κάνει καύσονες και αυτά. Άρα ο κόσμος έρχεται, μας θυμάει και προσπαθούμε κι εμείς το καλύτερο για αυτούς.
1: Παράλληλα, οι επαγγελματίες του κλάδου σημειώνουν ότι η κίνηση κυμαίνεται περίπου στα ίδια επίπεδα με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, χωρίς ιδιαίτερες αποκλίσεις. Την ίδια ώρα, οι επισκέπτες από το εξωτερικό δείχνουν έντονο ενδιαφέρον για την τοπική γαστρονομία, επιλέγοντας να δοκιμάσουν παραδοσιακές γεύσεις και τοπικά προϊόντα. Γεγονός που στηρίζει τόσο την εστίαση όσο και την προβολή της τοπικής παραγωγής.
3: Πιστεύω ότι είναι στα ίδια. Στα ίδια ακριβώς. Και απλά προσπαθούν με τις κουραζιέρες, γιατί πιστεύω ότι τα ξενοδοχεία είναι γεμάτα. Κουραζιέρες κάθε μέρα τονούν παραπάνω την αγορά.
4: Οι τουρίστες που έρχονται καταναλώνουν.
3: Θα πιούν τον καφέ τους, θα δοκιμάσουν τα παραδοσιακά προϊόντα και γενικά κάνουν το καλύτερο δυνατό.
2: Η οικογένεια του 21χρονου Νικήτα Γεμιστού κατέθεσε αναφορά στην ελληνική αστυνομία, ζητώντας να διερευνηθούν πιθανές ευθύνες αστυνομικών του αστυνομικού τμήματος Μαλεβιζίου για γεγονότα που προηγήθηκαν της δολοφονίας του. Η αναφορά παραδόθηκε στην ηγεσία της αστυνομίας του Ηρακλείου, με την οικογένεια να υποστηρίζει ότι υπήρξαν παραλήψεις πριν από το έγκλημα. Η αδελφή του θύματος δήλωσε στην τηλεόραση Κρέτα πως εξακολουθεί να εμπιστεύεται τη δικαιοσύνη και επιδιώκει την απόδοση ευθυνών. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η οικογένεια είχε απευθυνθεί επανειλημμένα στις αστυνομικές αρχές πριν τη δολοφονία, ενώ ευχαρίστησε τους πολίτες για τη συμπαράστασή τους.
1: Αναφορά στην Ελλάς για τα περιστατικά που προηγήθηκαν της δολοφονίας του Νικήτα Γεμιστού, κατέθεσε το πρωί του Σαββάτου η οικογένεια του δολοφονημένου 21χρονου, ζητώντας να αποδοθούν ευθύνες στους αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Μαλεβιζίου. Σύμφωνα με πληροφορίες του Κρέτα 24, συγγενείς του Νικήτα συναντήθηκαν με τον αστυνομικό διευθυντή Ηρακλείου, ταξίαρχο Χρήστο Χινόπουλο, και τον Γενικό Συντονιστή Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος, αντιστράτηγο Νίκο Σπυριδάκη, στους οποίους κατέθεσαν γραπτή αναφορά για τα περιστατικά που είχαν προηγηθεί της εμψυχρό εκτέλεσης του 21χρονου και που, όπως υποστηρίζουν, συνιστούν παραλήψεις που συντέλεσαν στον άδικο χαμό του.
5: Συναντηθήκαμε με τον ταξίαρχο κύριο Χινόπουλο και τον γενικό αντιστράτηγο κύριο Σπυριδάκη, όπου καταθέσαμε μία γραπτή αναφορά σχετικά με τα περιστατικά που είχαμε εμείς με το αστυνομικό τμήμα Μελευζίου και τους αστυνομικούς.

0: σχετικά με τα γεγονότα και όλες τις απόπειρες που τελικά οδήγησαν στη δολοφονία του αδερφού μας. Το μόνο που ζητήσαμε έτσι είναι να οδηγηθούν προς το δρόμο της δικαιοσύνης, δηλαδή να πάρει ο καθένας την ποινή που του αναλογεί.
1: Η αδελφή του Μαρία Γεμιστού, που βρέθηκε στη συνάντηση, υπογράμμισε μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα ότι εξακολουθεί να εμπιστεύεται την ελληνική δικαιοσύνη ακόμα και μετά από όλα όσα έχουν προηγηθεί, ενώ τόνισε πως η οικογένεια επιθυμεί τη δικαίωση της ψυχής του νικήστρατου.
0: Όσοι γενικά έχουν συμβάλει από το ελάχιστο έως το άπειρο στην δολοφονία του αδερφού μας. Πιστεύουμε γενικά το σύστημα της ελληνικής δικαιοσύνης ακόμα και τώρα και θέλω να δικαιωθεί η ψυχή του αδερφού μου.
1: Η Μαρία Γεμιστού υποστήριξε ακόμη ότι η οικογένεια έχει απευθυνθεί πολλές φορές στις αστυνομικές αρχές πριν από το έγκλημα, κραυγάζοντας για βοήθεια.
0: Προφανώς και το λέω ότι έχουν τεράστιο μερίδιο ευθύνης για εμένα, διότι οι απόπειρες ήταν πάρα πολλές, οι συστάσεις πάρα πολλές. Γενικά πηγαίναμε συχνά στο αστυνομικό τμήμα Μαλευζίου και ζητούσαμε βοήθεια, κραυγάζαμε για βοήθεια, ούτως ώστε αυτό θεωρώ ότι θα μπορούσε να είχε προληφθεί με κάποιο τρόπο, αλλά εν τέλει δεν έγινε, δυστυχώς. Γι' αυτό δεν θέλω να το αφήσουμε τώρα, για να πάρει ο καθένας αυτό που του αξίζει.
1: Παράλληλα, ούσα συγκινημένη ευχαρίστησε τον κόσμο για τη στήριξη που έχει δείξει στην οικογένεια μετά τη δολοφονία του αδερφού της.
0: Είναι τεράστια η αγκαλιά αυτή, δηλαδή ο κόσμος που δεν μας ξέρει, που μας ξέρει, μας έχουν συμπαρασταθεί πάρα πολύ. Δεν έχουμε μείνει λεπτό μόνοι μας, από φίλους, από οικογένεια, από ανθρώπους που δεν μας γνωρίζουν, αλλά μας γνώρισαν με τη δολοφονία του αδερφού μας. Και γενικά νιώθουμε μεγάλη ευγνωμοσύνη για όλους, γιατί βλέπουμε ότι δεν είμαστε μόνοι μας σε όλο αυτό.
2: Λύση πρώτων πυλών για έναν από τους πλέον προβληματικούς κόμβους, τον αστικό ιστό του Ηρακλείου. Με την εξασφάλιση των απαιτούμενων πιστώσεων, ανοίγει ο φάκελος για την πλήρη ανακατασκευή του συγκεκριμένου κόμβου στην Λεωφόρο 62 Μαρτύρων. Η παρέμβαση προβλέπει την ολοκληρωτική κατάργηση του υφιστάμενου κυκλικού κόμβου και τη δημιουργία ενός νέου, όπου μεταξύ άλλων θα τοποθετηθούν και φανάρια.
1: Ένα από τα πιο πολύ συζητημένα και προβληματικά σημεία του οδικού δικτύου του Ηρακλείου φαίνεται πως οδεύει προς οριστική λύση. Ο λόγος για τον κόμβο της 62 Μαρτύρων στο ύψος του Τζάμπο, για την ανακατασκευή του οποίου ο Δήμος Ηρακλείου εξασφάλισε χρηματοδότηση ύψους περίπου 850.000 ευρώ από την περιφέρεια Κρήτης.
3: Επιτέλους ολοκληρώθηκαν οι απαιτούμενες μελέτες, οι εγκρίσεις. Έχει πάρει το δρόμο του για την χρηματοδότησή του και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η διαγωνιστική διαδικασία. Χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης και ο συνολικός προϋπολογισμός του είναι γύρω στα 850 χιλιάρικα.
1: Ο σχετικός φάκελος είχε ήδη κατατεθεί στο πρόγραμμα Κρήτη 2021-2027 και απομένουν πλέον οι τελευταίες εγκρίσεις προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για την δημοπράτηση του έργου.
3: Αυτή η παρέμβαση θεωρούμε ότι είναι απολύτως αναγκαία. Όλοι γνωρίζουμε το πρόβλημα, το κυκλοφοριακό, αλλά και η ασφάλεια των πεζών που κινούνται στη συγκεκριμένη περιοχή. Περιλαμβάνει λοιπόν, εκτός από τα έργα οδοποιίας, περιλαμβάνει τα όμβρια, ακόμα τοποθετούνται φωτεινοί σηματοδότες, έχουμε τα ηλεκτρομηχανολογικά και προφανώς έχουμε και το πράσινο. Η παρέμβαση περιλαμβάνει ακόμα διαπλάτηση πεζοδρομίων για την ασφαλή λειτουργία και κίνηση των πεζών.
1: Η παρέμβαση προβλέπει σημαντικές αλλαγές στην λειτουργία του κόμβου με επανασχεδιασμό των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, νέες διαβάσεις για πεζούς και άτομα με αναπηρία, επέκταση των πεζοδρομίων και εγκατάσταση σύγχρονων φωτεινών σηματοδοτών.
3: Βασικά χαρακτηριστικά που έχει ο νέος ελλειψοειδής κόμβος είναι η μετατόπιση του υφισταμένου δυτικά. Αναπτύσσεται λοιπόν ένας ελλειψοειδής κόμβος με ένα μήκος στον κύριο άξονα περίπου 44 μέτρα και ένα πλάτος στο μικρό άξονα 15 μέτρα. Το συνολικό μήκος της παρέμβασης είναι περίπου 150 μέτρα, με το δυτικό τμήμα να είναι περίπου 40 μέτρα πριν από τη συμβολή της οδού Μεσαράς και να τελειώνει 20 μέτρα μετά την οδό Πετράκη.
1: Επί της ουσίας ο σημερινός κυκλικός κόμβος θα καταργηθεί και στη θέση του θα δημιουργηθεί ένας νέος, με την κυκλοφορία να ρυθμίζεται πλέον από φανάρια. Εφόσον δεν υπάρξουν απρόοπτα, οι εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν εντός του 2026.
3: Εμείς εκτιμούμε ότι το έργο θα ξεκινήσει εντός του έτους. Ναι, προς το τέλος του έτους πιστεύω ότι θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι διαδικασίες που προβλέπονται και το έργο θα αρχίσει μέσα στο 2026.
2: Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα εκπέμπει η Αθήνα στον απόϊχο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Η ειρήνη και η συνεργασία δεν μπορεί να συνάδουν με απειλές πολέμου, υπογραμμίζει ο Πρωθυπουργός.
4: Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία περιείχαν οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη μετά τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε το τουρκικό casus belli μια ιστορική ανορθογραφία, υπογραμμίζοντας ότι δεν συνάδει ούτε με το πνεύμα της συμμαχίας ούτε με τις προσπάθειες βελτίωσης των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Ο ίδιος τόνισε χαρακτηριστικά: «Είναι μια ιστορική ανορθογραφία η οποία δεν συντάσσεται ούτε με τη διακήρυξη των Αθηνών ούτε με το καλό κλίμα που θέλουμε να χτίσουμε ως δύο γειτονικές χώρες». Μήνυμα προς την Τουρκία ότι η διατήρηση του casus belli δεν μπορεί να συμβαδίζει με τη συμμετοχή της στη Διεθνή και Ευρωπαϊκή Αρχιτεκτονική Ασφαλείας, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η Ελλάδα δεν βρίσκεται σε ρολοθεατή στις γεωπολιτικές εξελίξεις, αλλά αποτελεί πρωταγωνιστή με ενισχυμένη διεθνή θέση. Ο ίδιος άσκησε κριτική και στον Αλέξη Τσίπρα.
5: Ο κύριος Τσίπρας στηρίζει το αφήγημα της πολιτικής του νεκρανάστασης σε ένα και μόνο στοιχείο, που είναι η λύθη των Ελλήνων πολιτών. Είπε λοιπόν ότι κατά τη διάρκεια της δικής του Πρωθυπουργίας η Τουρκία δεν ήταν στο πρόγραμμα των F-35. Πρόκειται περί ψεύδους. Η Τουρκία όχι μόνον ήταν πελάτης των F-35, ήταν συμπαραγωγός. Αντιθέτως, με τη δική μας διακυβέρνηση, η Ελλάδα μπήκε στο πρόγραμμα που δεν ήταν στην θητεία του κυρίου Τσίπρα και η Τουρκία βγήκε από το πρόγραμμα.
2: Η Γενική Συνέλευση της Τράπεζας Χανίων ενέκρινε τα οικονομικά αποτελέσματα του 2025 και έλαβε αποφάσεις για την έκδοση ομολόγων, ενώ παρουσιάστηκαν θέματα που αφορούν τις θυγατρικές και τις συμμετοχές της. Παράλληλα, η διοίκηση ενημέρωσε για την πορεία μετατροπής της τράπεζας σε ανώνυμη εταιρεία και γνωστοποίησε ότι υπάρχει έντονο ενδιαφέρον επενδυτών για συμμετοχή στο μετοχικό της κεφάλαιο.
4: Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ετήσια τακτική συνέλευση της Τράπεζας Χανίων. Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης συζητήθηκαν και λήφθηκαν οι σχετικές αποφάσεις για την έγκριση των οικονομικών αποτελεσμάτων της χρήσης 2025 και την έκδοση απλών ομολόγων μειωμένης εξασφάλισης. Παρά το ρευστό διεθνές περιβάλλον, σύμφωνα με τους παρευρισκόμενους, ο απολογισμός για την Τράπεζα Χανίων, τόσο οικονομικός όσο και ο διοικητικός, λύνει με θετικό πρόσημο, μάλιστα όπως αναφέρθηκε. Οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 3,8% αγγίζοντας τα 655,4 εκατομμύρια ευρώ.
6: Θέλω να πω ότι είμαστε σε ένα μεταβατικό στάδιο. Η Τράπεζα Χανίων, εκτός το ότι είναι η μεγαλύτερη οικονομική μονάδα του τόπου, πήρε πανελλαδική άδεια. Τι σημαίνει αυτό? Ότι φεύγουμε από στο επίπεδο Κρήτης και Αθήνα, που είχαμε πάρει μια ειδική άδεια από Αθήνα, και θα κάνουμε μια γεωγραφική επέκταση σε όλη την Ελλάδα και βεβαίως πιστωτική επέκταση. Για να γίνει αυτό χρειάζονται επενδύσεις. Γι' αυτό θεωρώ ότι τα 30 χρόνια είναι σημαντικά. Είμαστε σε ένα μεταβατικό στάδιο.
4: Στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, Μιχάλης Μαρακάκης, ενημέρωσε τους συνεταίρους για την πρόοδο των διαδικασιών μετασχηματισμού της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων σε ανώνυμη εταιρεία, καθώς και για την έντονη εκδήλωση ενδιαφέροντος επενδυτικών σχημάτων για τη συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας.
6: Ουσιαστική αλλαγή είναι ότι η τράπεζα από συνεταιρισμό, όπως έχετε καταλάβει, ο θεσμός δεν βοηθήθηκε και είναι μονόδρομος το να πάμε να αλλάξουμε το νομικό πρόσωπο. Δηλαδή, με την πανελλαδική άδεια και με τις ανάγκες τις κεφαλαιακές, θα πρέπει να μπουν επενδυτές. Οι επενδυτές υπάρχουν, υπάρχει ένα τεράστιο ενδιαφέρον και για τα asset που έχει η τράπεζα, που είναι οι διάφορες επενδύσεις που έχουμε κάνει, αλλά είναι και η προοπτική ενός πιστωτικού ιδρύματος που έχει προοπτική. Εμείς θα κυνηγήσουμε και να βοηθήσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μέχρι το Σεπτέμβριο υπολογίζω ότι θα φτάσουμε στο σημείο που θα έχουμε επιλέξει. Με τη διαδικασία αυτή αναγκαστήκαμε δηλαδή, και έτσι προβλέπει οι κανόνες, να πάρουμε ένα οικονομικό σύμβουλο, τον οποίο επιλέξαμε με τη σύμφωνη γνώμη της Τράπεζας Ελλάδος. Αυτοί θα έχουν την πληροφόρηση από εμάς ο σύμβουλος αυτός και θα επιλέξει και θα πάνε στο σύμβουλο κατευθείαν οι επενδυτές να τους αξιολογήσει. Και η αξιολόγηση αυτή θα έρθει σε εμάς και στην Τράπεζα της Ελλάδος για να κάνουμε τις επιλογές. Και είναι την εποχή λοιπόν, όταν θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο, η Τράπεζα θα κάνει μια έκτακτη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης και θα αποφασίσουμε την αλλαγή του νομικού προσώπου, να κάνουμε ΑΕ. Αυτό θα δώσει μεγάλη προοπτική για την εταιρεία.
2: Με μουσικές και μελωδίες να πλημμυρίζουν την πλατεία Μικρασιατών, το Ρέθυμνο υποδέχθηκε για 8η συνεχή χρονιά το Φεστιβάλ Φιλαρμονικών, Χοροδιακών και Μουσικών Συνόλων.

0: ήχους, μελωδίες και μουσικές από κάθε γωνιά της Κρήτης και όχι μόνο, το Ρέθυμνο υποδέχθηκε για 8η χρονιά το Φεστιβάλ Φιλαρμονικών, Χοροδιακών και Μουσικών Συνόλων, το οποίο φιλοξενείται στην πλατεία Μικρασιατών και θα διαρκέσει ως τις 12 Ιουλίου.
1: Χαιρόμαστε που για 8η φορά το Ρέθυμνο φιλοξενεί το Φεστιβάλ Φιλαρμονικών, Χοροδιακών και Μουσικών Συνόλων. Ένα φεστιβάλ που έχει αγκαλιαστεί όχι μόνο από την πόλη, αλλά και από ολόκληρη την Κρήτη. Για εμάς είναι διπλή χαρά, γιατί για 8η χρονιά η Περιφέρεια Κρήτης στηρίζει αυτή τη δράση μας. Και εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τόσο τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Σταύρο Ναρτάκη, όσο και την Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας, την κυρία Μέρη Γιονή, αλλά και σύσσωμα το Περιφερειακό Συμβούλιο, που για άλλη μια χρονιά μας στήριξε. Επίσης, ήταν σημαντική και όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και φέτος για άλλη μια χρονιά, ότι το Επιμελητήριο Κρήτης, το ΚΤΕΛ Ρεθύμνης Χανίων, αλλά και η εστίαση Γευσίνους είναι δίπλα μας και μας στηρίζει.
0: Ο θεσμός που πραγματοποιείται για 8η χρονιά έχει καθιερωθεί ως μία από τις σημαντικότερες πολιτιστικές διοργανώσεις του καλοκαιριού, αναδεικνύοντας τη μουσική παιδεία, τη συνεργασία και την συλλογική δημιουργία.
2: Είναι ένα φεστιβάλ το οποίο πλέον έχει γίνει θεσμός για το Ρέθυμνο και για την Κρήτη. Βλέπουμε πόσοι πολλοί συμμετέχουν, από μικρά παιδιά μέχρι μεγαλύτερα παιδιά και ακόμα πιο μεγάλα παιδιά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό τέτοιου είδους εκδηλώσεις να τις βοηθάει η περιφέρεια, να τις ενθαρρύνει, που το κάνει σε όλη την Κρήτη, γιατί η εποχή μας έχει σήμερα ανάγκη και από τον πολιτισμό και από τον αθλητισμό και από τέτοιου είδους εκδηλώσεις που τονώνουν το ηθικό των ανθρώπων.
3: Είναι ιδιαίτερη χαρά που βρισκόμαστε σε αυτήν την εκδήλωση, σε αυτή τη μουσική γιορτή, το φεστιβάλ, το 8ο φεστιβάλ του Μουσικού Καρπού, που είναι μια γιορτή που ενώνει όλες τις γενιές εδώ στην πόλη, στην πλατεία Μικρασιατών. Ευχόμαστε καλή επιτυχία σε αυτό το φεστιβάλ.
0: Σε ένα χώρο με ιδιαίτερο ιστορικό και συμβολικό χαρακτήρα, η μουσική λειτουργεί ως κοινή γλώσσα και ως γέφυρα που ενώνει διαφορετικές γενιές και κοινότητες, ενισχύοντας παράλληλα την πολιτιστική ταυτότητα του Ρεθύμνου και της Κρήτης.
1: Είναι μια σημαντική δράση αυτό που γίνεται το τετραήμερο, διότι μουσικοί, μαθητές, σπουδαστές, επαγγελματίες μουσική βρίσκονται σε αυτή την πλατεία, στην πλατεία Μικρασιατών, μια ιστορική πλατεία, όπως φέρει και η ονομασία της, το οποίο θα δημιουργήσουμε ένα ύφος μουσικής που έχει να κάνει με τα ιδιώματα του κάθε ξεχωριστού μαθητή, του κάθε ξεχωριστού επαγγελματία μουσικού, με διαφορετικές αφετηρίες, με διαφορετικές κουλτούρες και διαφορετικές σπουδές, αλλά όλοι με μία αγκαλιά ενώνουμε δυνάμεις όλοι μαζί για να μπορέσουμε να συνδράμουμε στην πολιτιστική και εκπαιδευτική ανέλυξη του τόπου μας.
0: Το Φεστιβάλ Φιλαρμονικών, Χοροδιακών και Μουσικών Συνόλων αποτελεί ακόμη μια ευκαιρία να αναδειχθεί η σημασία της μουσικής παιδείας και της καλλιτεχνικής συνέπειας μέσα από πρόγραμμα γεμάτο δημιουργία, συμμετοχή και στιγμές που θα μείνουν αξέχαστες.
1: Παντρεύουμε χοροδίες, φιλαρμονικές και μουσικά σύνολα που έχουν να κάνουν με μη επαγγελματικές μουσικά σχήματα, τα οποία έχουν να κάνουν καθαρά με τη μουσική και όσο αφορά το ελληνικό, παραδοσιακό και διεθνές ρεπερτόριο.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Εμπορικό πλοίο με κυπριακή σημαία δέχτηκε επίθεση στα στενά του Ορμούς με αποτέλεσμα σοβαρές ζημιές, πυρκαγιά στο μηχανοστάσιο και την εξαφάνιση ενός μέλους του πληρώματος. Γεγονός που οδήγησε τις Ηνωμένες Πολιτείες σε νέα αεροπορικά πλήγματα κατά του Ιράν. Οι Ινδικές Αρχές ανακοίνωσαν ότι ο αγνοούμενος είναι Ινδός υπήκοος, ενώ διευκρινίστηκε από τη Λευκωσία ότι στο πλήρωμα δεν συμμετείχαν Κύπριοι πολίτες.
1: Εμπορικό πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων υπό κυπριακή σημαία δέχθηκε επίθεση στα στενά του Ορμούς, σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ, η οποία ανακοίνωσε ότι προχώρησε σε νέο κύμα αεροπορικών πληγμάτων κατά του Ιράν ως απάντηση στο περιστατικό. Όπως ανέφερε η CENTCOM, το πλοίο επλήγει από δυνάμεις των φρουρών της Επανάστασης, με αποτέλεσμα ένα μέλος του πληρώματος να αγνοείται, ενώ εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο μηχανοστάσιο, προκαλώντας σοβαρές ζημιές που κατέστησαν αδύνατο να συνεχίσει το ταξίδι του. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ινδίας ανακοίνωσε ότι το μέλος του πληρώματος που παρέμενε αγνοούμενο είναι Ινδός υπήκοος, όπως και άλλα 10 άτομα που έχουν διασωθεί. Στα μέλη του πληρώματος δεν περιλαμβάνονται Κύπριοι υπήκοοι, έγινε γνωστό από τη Λευκωσία.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
0: Αγγλία και η Αργεντινή συμπληρώνουν την τετράδα των ημιτελικών του Μουντιάλ. Οι Άγγλοι νίκησαν 2-1 την Νορβηγία, ενώ οι Αργεντίνοι επικράτησαν με 3-1 τη Ελβετία στην παράταση.
3: Νορβηγία που ανέκτησε. Σέντρα σουτ στα δίχτυα! Απίθανο Σέλτρουπ! Ναι, απίθανο γκολ!
4: Ναι, εγώ το έκανα. Λέει με τον τρόπο του ο ακραίος επιθετικός της Μπενφίκα. Ένα αγόρι του 2004 και στη συνέχεια.
3: Έδωσε τον φάουλ οι Άγγλοι.
4: Αυτό εδώ. Από τον Σέλτερου που δεν ξέρει τι τον βρήκε. Ο Πίκφορντ το χάρηκε μέσα. Ο Στάστον Κόνσα. In your face που λένε. Αργεί λίγο να καταλάβει και ο Σολμπάκεν τι συνέβη.
3: Ωραία κατέβασε ο Άντερσον. Γκόρντον. Έκοψε την μπάλα και την έβγαλε ωραία για τον Μπέλιγχαμ που πατάει στην περιοχή. Ψάχνει τα αριστερό του και ισοφαρίζει ο Μπέλιγχαμ. Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων 1-1 για άλλη μια φορά η λύση από τον Τζουτ Μπέλιγχαμ.
4: Αφού έκανε μια καταμάχητη αλλαγή κατεύθυνσης με την μπάλα στα πόδια ο Γκόρντον και μετά ήρθε αυτός που βοήθησε στην απόδραση. Ή ο ένας θα ήταν ή ο άλλος. Την προηγούμενη φορά ήταν ο Κέιν, τώρα είναι ο Μπέλιγχαμ. Δύο σώματα, μία ψυχή για την Αγγλία, ο Χάρι Κέιν και ο Τζουτ Μπέλιγχαμ. Έξοχη ενέργεια από τον Γκόρντον και φυσικά είχε πολλή δουλειά να κάνει ακόμη και μετά από αυτή την καλή ενέργεια.

0: με τον Νέζε. Ζητάει ο Άντερσον, προτιμά τον Ρότζερς που σουτάρει, είναι καλό σουτ, δεν μπορούσε ο Νίλαν, σκοράρει η Αγγλία! 2-1, πάλι Μπέλιγκαμ!
1: Σαν να βλέπω τον Μίκελ Μερίνο, χθες, δεζαβού. Απόκρουση του τερματοφύλακα, η μπάλα δεν έφυγε προς τα πλάγια, ήρθε μπροστά. Ο Μπέλιγκαμ ήταν εκεί για να τραβήξει άλλη μια φορά την σκανδάλη. Λέγαμε για το ποιος θα βγάλει την Αγγλία από τη φυλακή μετά το 0-1 της Νορβηγίας. Με το Κονγκό χρειάστηκαν 2 γκολ του Κέιν. Σήμερα είναι 2 γκολ του Τζουντ Μπέλιγκαμ.
2: Δεύτερο συνεχόμενο κόρνερ για την Αργεντινή. 10 λεπτό της αναμέτρησης στο Κάνσα Σίτι. Τελεί με το αριστερό Μέση, κεφαλιά, γκολ! Μακάλιστερ, 1-0 η Αργεντινή. Στο 10.
3: Στην πρώτη απόπειρα στο προηγούμενο κόρνερ έκανε κεφαλιό Μακάλιστερ, δεν βρήκε στόχο, πήγε ο Μέση να εκτελέσει ξανά. Αυτή τη φορά ο Μακάλιστερ εδώ πανηγυρίζει, ο Αλέξης Μακάλιστερ.
2: Που έχει ούτως ή άλλως έναν από τους κορυφαίους goalkeeper της διοργάνωσης και της φετινής διοργάνωσης. Ωραίος συνδυασμός για την Ελβετία, γκολ! Εντόι! Είχε προειδοποιήσει νωρίτερα και τώρα στέλνει την μπάλα στα δίχτυα για το 1-1 στο 67. Σειρά των Ελβετών να πανηγυρίσουν έξαλλα. Ο Εντόι πνίγεται σ' αγκαλιές των συμπαικτών του. Είχε την ευκαιρία λίγο νωρίτερα στο 65 και τώρα στο 67 από δύσκολη γωνία. Πάνω που λέγαμε για τον Εμιλιάνο Μαρτίνες πόσο καλός γκολκίπερ είναι. Δεν μπόρεσε να σταματήσει αυτό το διαγώνιο πλασέ. Με τον Λόπες την πρώτη του ενέργεια στο παιχνίδι. Άκασε και να βγει προς τα έξω. Πασάρι στον Χούλιαν Άλβαρες. Σουτάρι Άλβαρες!

0: Έχουν φύγει νερά, έχουν φύγει πύρες στις εξέδρες από τους Αργεντινούς.
1: Και δίνει την απάντησή του ο Χουλιάν Άλβαρες με αυτό το καταπληκτικό γκολ.
0: Απίθανο σουτ, το ζήγησε πάρα πολύ καλά. Έστε την μπάλα ακριβώς εκεί που ήθελε και ακριβώς στο σημείο που δεν θα μπορούσε να φτάσει ποτέ ο Κόμπελ. Για το 2-1 της Αργεντινής στο δεύτερο ημίχρονο της παράτασης. Νίκο Γονσάλες βγήκε νικητής στη μονομαχία. Πρόλαβε, πρώτος πήγε στην μπάλα και την απομάκρυνε μέχρι τον Τζάκα. Τζάκα πάει να τριπλάρει το Χουλιάν Άλβαρες, ο οποίος εκεί κατάφερε να κλέψει και να βγει στην κόντρα η Αργεντινή με την πάσα και τον Τιάγκο Αλμάδα. Απέναντι ο Μέση, Αλμάδα μόνος του, αποκρούει ο Κόμπελ. Το πλασέ γκολ από τον Λαουτάρο Μαρτίνες.

0: τελείωσαν όλα.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
2: Εδώ κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Παρακολουθήστε στη συνέχεια την πρόβλεψη για τον αυριανό καιρό. Εμείς θα σας ευχαριστήσουμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε εδώ στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτας, στο 36ο box out της εφετινής σεζόν, του τρίτου κύκλου της τρίτης σεζόν της εκπομπής στην τηλεόραση Κρέτα, και με έχει πιάσει και μια μελαγχολία κιόλας, γιατί είναι η τελευταία εκπομπή, αλλά τι να κάνουμε, γιατί όπως έλεγε και ένας σοφός, τέλος είναι το σημείο από το οποίο αρχίζουμε, οπότε όσο νούπο μετά την τελευταία εκπομπή, την τελευταία και καλή, θα μπούμε και θα κάνουμε ένα γερό μπάσιμο στην επόμενη σεζόν. Λοιπόν, μαζί μας είναι η Ετανάπ, τα νερά Σαμαριά, ο Πηγαίος, ο Αγνός Θησαυρός των Λευκών Ωραίων, κατεβαίνουν από εκεί ψηλά, μας δίνουν δροσεράδα, δύναμη, υγεία, ευεξία, ό,τι πρέπει δηλαδή για να αντέχουμε στις σκληρές συνθήκες, και οι αθλητές και οι προπονητές αυτό το ξέρουν καλύτερα. Σήμερα είναι 9 Ιουλίου του 2026. Σαν σήμερα, 9 Ιουλίου του 1961, υπογράφτηκε η Συμφωνία της Ελλάδας με την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, και σήμερα εμείς θα μάθουμε πώς υπογράφτηκε με βουλοκαίρι και με χοντρό μαρκαδόρο μια μεγάλη ποδοσφαιρική συμφωνία ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Ολλανδία. Λοιπόν, θα γελάσει κάθε επικραμμένος. The best manier on dit τεντόεν.
1: Τεντούν.
0: Τεντούν. Καλά.
1: Το πας καλά.
0: Το πάλεψα, Γιάννη Αναστασίου, για να σου πω. Καλησπέρα και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλησπέρα και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα είχαμε κάνει εδώ πάλι, τότε η εκπομπή λεγόταν Pressing, το 2013, μια εξαιρετική συνέντευξη, τη θυμάμαι. Ήσουν τότε προπονητής στον Παναθηναϊκό, τώρα είσαι προπονητής στον Πανετολικό, και είδες πώς η τύχη περπατούσε από αυτές τα λιοντάρια.

0: Βλέπω μπροστά μου, σε τσίμισε. Απίστευτο. Πάμε Γιάννη να κάνουμε εκπομπή. Είναι ωραίες αποδράσεις αυτές όποτε μπορείς. Εδώ επειδή έχεις σχέσεις, έχεις και κουμπαριές.
1: Και κουμπαριές αρκετές. Εντάξει, είναι Κρήτη αγαπημένος τόπος. Έχω πάρα πολλούς φίλους και αυτό το είδα προχθές. Δηλαδή με το που έφτασα στην πόλη, βγαίνοντας έξω, όχι μόνο εσένα, σχεδόν από όπου πέρναγα, άκουγα Γιάννη και το οποίο ήταν πραγματικά. Ήταν πολύ όμορφο και είναι πολύ όμορφο γιατί κάθε φορά που έρχομαι στην Κρήτη, γιατί έρχομαι σχεδόν κάθε χρόνο, εισπράττεις μια ζεστασιά, μια θέρμη από τον κόσμο και παρόλο που είναι αρκετά τα χρόνια που έχω φύγει από το νησί, εισπράττω αυτή τη.
0: Ναι, σωστά. Πώς και, τώρα μου ήρθε αυτό. Πώς και δεν ξαναγύρισες με την προπονητική ιδιότητά σου?
1: Δεν έτυχε ποτέ. Δεν έτυχε ποτέ.
0: Δηλαδή είναι 28 χρόνια τώρα από τότε που έφυγε, ας πούμε.
1: Έφυγα το 98. Το 98, ναι. Θυμάμαι, 28 Δεκεμβρίου έφυγα, το 98 έφυγα για την Άντελεχτ, φεύγοντας από τον Όφη.
0: Είναι αυτό το αγαθό του ποδοσφαίρου, το να έρχεσαι εδώ, άγνωστος μεταξύ αγνώστων, από τη Μεσοποταμιά, καλά το λέω.
1: Ακροποταμιά.
0: Από την Ακροποταμιά και λέω από τη Μεσοποταμιά. Λοιπόν, από την Ακροποταμιά να βρίσκεσαι ξαφνικά να σε τσιμπάει ο Ολλανδός. Θα το κουβεντιάσουμε αυτό γιατί είναι πάρα πολύ ωραία ιστορία. Να βρίσκεσαι, να παίζεις δύο χρόνια σε μια εποχή που είναι καλά χρόνια για τον Όφη. Και να ξαναγυρίζεις χωρίς να έχεις επιστρέψει ως προπονητής και να σε βλέπουν στον δρόμο και όχι απλώς να σε θυμούνται, να σε αγκαλιάζουν. Δηλαδή είναι αυτό η κοινωνικοποίηση που προσφέρει το ποδόσφαιρο.
1: Ναι, σίγουρα. Δεν ήταν δύο, ήταν 2,5 χρόνια που έμεινα εδώ. Ναι, νομίζω ότι έχει να κάνει πάνω απ' όλα από τον άνθρωπο. Και αυτό εχθές πάλι περπατώντας και κάποιοι. Εδώ ντόπιοι με σταματήσαν στον δρόμο και μου μιλήσαν. Μου είπαν ότι το είναι στον άνθρωπο, γιατί εκεί πραγματικά αντιλαμβάνεις πώς εκτιμάει ο καθένας. Γιατί είναι πάλι σου πάντα χαμογελαστός, μιλάει σε όλο τον κόσμο. Δεν ήσουν ποτέ κομπλεξικός ή να είσαι υπερόπτης. Ναι. Ήσουν πάντα πρόσχαρος. Και εντάξει, αυτό έχει να κάνει με το χαρακτήρα του κάθε ανθρώπου. Είναι και τότε οι εποχές σίγουρα που ήμουν εγώ στον Όφη ήταν εντελώς διαφορετικά τα πράγματα και προχθές βρεθήκαμε στη βάφτιση, δηλαδή και ο λόγος που βρέθηκε εδώ, του σκέντρου.
0: Τι κουβεντιάζει, ήταν εκεί ο Κωνσταντινίδης, ο Νιόπλιας, ο Μακλάς, ο Κανιωτάκης. Τι κουβεντιάζει, ο Αδάμος, μπράβο. Μετά από τόσα χρόνια τα βρίσκεστε, τι κουβεντιάζει. Λέτε ανέκδοτα ιστορίες.
1: Πολλά, θυμόμαστε ιστορίες, ναι, εντάξει, πολλά λέμε, γιατί σίγουρα ο καθένας έχει προχωρήσει τη ζωή του, έχει κάνει πράγματα. Λίγο πολύ με τα παιδιά, με όλους αυτούς υπάρχει μια επαφή, γιατί αυτό που είχε καταφέρει τότε να δημιουργήσει ο Ολλανδός, ο Γκέραρντ. Ήταν ότι ήμασταν μια οικογένεια τα παιδιά όλοι, παρόλο που ήμασταν, το ποδόσφαιρο είναι αρκετά ανταγωνιστικό. Υπήρχε ένα κλίμα οικογένειας γιατί δεν είχαμε ποτέ προσωπικά και ήμασταν όλοι μαζί μια ομάδα, θα έλεγα, και μέσα στο γήπεδο αλλά και εκτός γήπεδου. Και αυτό φαίνεται τώρα μετά από τόσα χρόνια, παρόλο που έχουν περάσει αρκετά και ο καθένας έχει περάσει αρκετά, όταν βρισκόμαστε πάντα υπάρχει αυτή η ζεστασιά, η χαρά, η προσμονή, το να βρεθούμε, γιατί ξέροντας από πριν επικοινωνούμε ποιοι θα είναι. Και όταν βρισκόμαστε μαζί, είναι τόσα πράγματα που έχουμε να θυμηθούμε. Δηλαδή, και υπάρχουν πάντα οι πλακατζίδες, θα έλεγα δύο-τρεις που θυμούνται τα πιο ακραία και γελάμε. Αλλά ναι, είναι κάτι πολύ όμορφο.
0: Να πιαστούμε λίγο από την επικαιρότητα. Είναι και αυτή η ερώτηση που θα σου κάνω πάσχει. Πάσχει η δική μου ερώτηση και θα πάσχει και η δική σου απάντηση. Αλλά θα το πάρουμε το ρίσκο και δύο μαζί. Το λέω γιατί το Μουντιάλ τελειώνει σε 10 μέρες, είναι μια χαοτική διοργάνωση. Η εκπομπή γράφεται 10 ημέρες προτού προβληθεί, άρα μπορεί να συμβούν τα μοίρια όσα. Αλλά ο έμπειρος αναλυτής, παρατηρητής, προπονητής Γιάννης Αναστασίου, τι είδε από τις πρώτες δύο εβδομάδες του Μουντιάλ?
1: Εντάξει, δεν είδαμε κάτι να πω ότι ξεχωρεί, γιατί από τη στιγμή που αποφάσισε η FIFA να αυξήσει τον αριθμό των ομάδων, για μένα θεωρώ ότι τα group δεν έχουν τόσο πολύ σημασία πλέον. Ναι. Οι καλές ομάδες λίγο πολύ περάσαν χωρίς να εντυπωσιάσουν. Και νομίζω το μεγαλύτερο ενδιαφέρον θα πάει τώρα να πάει στα knockout, γιατί εκεί θα φανεί πραγματικά ποιες είναι οι καλές ομάδες, ποιες έχουν περισσότερο ποιότητα, βάθος, τύχη. Αλλά με μια πρώτη εικόνα. Δεν είδαμε κάτι που να μας εκπλήξει, τουλάχιστον εμένα ποδοσφαιρικά, σε αυτό το Μουντιάλ.
0: Η προσπάθεια που κάνουν οι ομάδες, ίσως δεν είχαν παίξει ποτέ, δηλαδή έγινε πολύ μεγάλη κουβέντα για το Κουράσαο. Έγινε πολύ μεγάλη νίκη για την επιτυχία του Εκουαδόρ.
1: Του Καπ Βέρντ.
0: Ναι,
1: το πράσινο ακροτήριο.
0: Του πράσινου ακροτήριου. Όλο αυτό, ας πούμε, ανοίγει λίγο την κουβέντα για το ποδόσφαιρο.
1: Εντάξει, είναι όμορφο και ωραίο για το ποδόσφαιρο από χώρες που ίσως πριν μερικά χρόνια δεν φανταζόντουσαν ποτέ ότι θα συμμετάσχουν σε διοργάνωση τέτοια, στο παγκόσμιο κύπελο. Αλλά από τη στιγμή που η FIFA αποφάσισε να ανοίξει τα σύνορα και αποφάσισε να κάνει να μεγενθύνει το εύρος των αγώνων και παράλληλα να αυξήσει τα μετατελεοπτικά δικαιώματα για να έσπραξει περισσότερων χρημάτων, σίγουρα νομίζω ότι είναι όλα πλέον βασίζονται

0: στο βωμό του θεάματος. Το θέαμα φέρνει χρήμα, το ένα φέρνει το άλλο. Αλλά ναι, είναι και μια ευκαιρία για να γνωρίσουμε και πολλοί κόσμος ίσως δεν ήξερε πολλούς παίχτες από αυτές τις ομάδες ή αυτές τις ομάδες. Γιατί αν κάτσεις και δεις τα ρόστερ που έχουν, είναι πολλοί παίχτες που παίζουν σε πολλές καλές ομάδες, σε καλά πρωταθλήματα και δεν είναι άγνωστοι. Απλά δεν είχαν ποτέ τη δυνατότητα ή την ευκαιρία να παίξουν σε ένα παγκόσμιο κύπελο.
1: Η πληγή είναι ακόμα ανοιχτή. Εμείς γιατί δεν χωρέσαμε?
0: Εγώ νομίζω ότι.
1: Και έχουμε να χωρέσουμε σε μια διοργάνωση από το 2014.
0: Εμείς θεωρώ ότι είμαστε μια ομάδα η οποία έχει αυτή τη στιγμή, και το έχω πει επανειλημμένως, αρκετό ταλέντο, ποιότητα σε όλες τις θέσεις. Έχει πραγματικά δηλαδή επιλογές ο προπονητής. Αλλά πιστεύω σαν ομάδα ότι ήμασταν πολύ αφελείς στη διαδικασία των προκριματικών. Ήταν νομίζω η πιο κατάλληλη λέξη για να περιγράψει αυτό που παίζαμε.
1: Δεν ξέρω μου το πει. Μου χρησιμοποιείς τη διαλέξη που αν θυμηθώ ποιο. Αυτό, ότι είχαμε αφέλεια.
0: Δεν παίζαμε να κερδίσουμε, να πετύχουμε κάτι. Παίζαμε απλά για να παίξουμε. Και είναι κάτι νομίζω ότι και με το πέρας των υποχρεώσεων. Και γιατί τελειώσαμε και νωρίς ουσιαστικά. Στην τέταρτη αγωνιστική είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν θα προκριθούμε. Ίσως να είναι ένα καλό μάθημα για τα παιδιά και για όλους και τους προπονητές και για τη διοίκηση εν ώψη της συνέχειας. Και δεδομένου ότι έχει ακολουθεί το Nations League, το οποίο είναι ένα δυνατό group, να έχουμε τουλάχιστον τη δυνατότητα να μπορέσουμε να γίνουμε λίγο πιο κοινικοί, να κοιτάξουμε να σκεφτούμε περισσότερο και για το αποτέλεσμα και όχι μόνο για το καλό παιχνίδι.
1: Επειδή είσαι κοσμογυρισμένος και έχεις περάσει 12 χρόνια νομίζω στην Ολλανδία και την ανοίγουμε την κουβέντα, μου φαίνεται μια ερώτηση που θέλω να κάνω αργότερα να την κάνω τώρα. Από όλους αυτούς με τους οποίους έχεις ταλαβεριστεί, που έχεις παίξει, με οποιαδήποτε ιδιότητα δική σου, είτε ποδοσφαιριστής είτε προπονητής, ποια είναι η πιο, πώς να το πω τώρα, η πιο σημαντική φιγούρα, η πιο γοητευτική προσωπικότητα που γνωρίζεις?
0: Στην Ολλανδία ή γενικά?
1: Γενικά.
0: Θα έλεγα ο Maxwell, ο Βραζιλιάνος,
1: ναι.
0: Που έπαιζε στην...
1: Γιατί?
0: Είναι ένα παιδί ο οποίος δεν είχε αυτό που λέμε την υπεροψία. Ήταν φανταστικός παίχτης, ο οποίος μπορείς να το βάλεις όποια θέση και να τον έβαζες, θα παίδευε το ίδιο καλά. Είχε τρομερή ευφυΐα, τρομερή αντίληψη του παιχνιδιού, ικανότητα να χειρίζεται την μπάλα εκπληκτικά, είτε με πίεση είτε όταν ήταν μόνος του. Και... εκτός γηπέδου ήταν ένας ταπεινός άνθρωπος. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος μπορείς να καθίσεις μαζί του και να συζητήσεις πολλά πράγματα. Χειριζόταν για Βραζιλιάνος, μίλαγε πάρα πολύ καλά αγγλικά, το οποίο έκανε ακόμη πιο εύκολη την επικοινωνία. Και ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν πάντα πρόθυμος και έτοιμος να βοηθήσει τον οποιονδήποτε. Και είναι λίγο δύσκολο όταν είσαι στα ποδητήρια και για εμάς που έχουμε υπάρξει μέσα στα ποδητήρια, σαν ποδοσφαιριστές, σαν προπονητές, μπορούμε να αντιληφθούμε τους χαρακτήρες των ποδοσφαιριστών και έτσι μπορείς να μιλήσεις πιο εμπεριστατωμένα για το χαρακτήρα.
1: Είναι άλλο ποδόσφαιρο ή άλλο άθλημα αυτό που παίζεται σήμερα?
0: Ναι.
1: Πολλοί λένε ότι είναι άλλο άθλημα.
0: Είναι
1: δηλαδή,
0: άλλο άθλημα.
1: Το λένε και για τον μπάσκετ ότι είναι άλλο άθλημα.
0: Κοιτάξτε, από τη στιγμή που αποφάσισε να γίνει το σπορ να γίνουν πιο γρήγορα, ναι. Πιο γρήγορα, πιο άμεσα, χάθηκε κάπου αυτή η ομορφιά του ποδοσφαίρου που υπήρχε παλιά, που το... που ψάχνουμε το νούμερο 10 να πάρει την μπάλα, να κάνει μια μαγική ενέργεια. Τώρα είναι πιο πολύ αθλητικό. Ναι, είναι εντελώς αντιφορτικό.
1: Αθλητικότητα έχει δύναμη.
0: Ναι, το ποδόσφαιρο ήταν ένα παιχνίδι. Πλέον είναι κάτι διαφορετικό πλέον. Δεν είναι ένα παιχνίδι. Πάει πιο πολύ στην ταχύτητα, πάει πιο πολύ στη μετάβαση, στη γρήγορη μετάβαση, στην άμεση μετάβαση και πάει πιο πολύ στη δύναμη. Δηλαδή έχει χαθεί λίγο το απρόσμενο, δηλαδή το προσδόκητο να συμβεί κάτι που το οποίο δεν το περιμένεις, δηλαδή που θα ευνηδιάσει τον αντίπαλο. Βλέπεις ίσως μια δυναμική ανθρώπων να τρέχουν πάνω κάτω, να πηγαίνουν σε μονομαχίες συνέχεια, πολλές φορές χωρίς σκέψη στο τι κάνουν. Απλά επειδή έχουν ταχύτητα, έχουν φυσικά προσόντα, πηγαίνουν, αλλά δεν έχουν πραγματικά αντίληψη ή σύνεση για το τι.
1: Γιάννη, αυτό διευκολύνει ή δυσκεραίνει τη δουλειά τη δική σας? Τη δουλειά του προπονητή.
0: Σε μεγάλο βαθμό δυσκεραίνει. Γιατί αν κοιτάξουμε το ποδόσφαιρο τα τελευταία χρόνια στο υψηλό επίπεδο, οι ομάδες δουλεύουν έτσι και έχουν τους ανάλογους σκάουτερ, οι οποίοι σκανάρουν όλο τον κόσμο για να βρουν τα ταλέντα που έχουν αντίληψη. Σήμερα στο ποδόσφαιρο αυτό που υστερεί πάρα πολύ είναι αντίληψη. Δεν υπάρχει η αντίληψη και η ευφυΐα. Πολλά πράγματα γίνονται μηχανικά, τα οποία είναι πολύ δύσκολο όταν είσαι στο υψηλό επίπεδο. Είναι πιο εύκολο γιατί σίγουρα σου φέρνουν τέτοιους παίχτες με τέτοια προοπτική, αλλά όταν είναι πιο χαμηλό το επίπεδο, είναι πολύ δύσκολο να βρεις λίγο αυτή την αντίληψη, αυτή την ευφυΐα, αυτό το απρόβλεπτο και παράλληλα και τη συνέπεια στο να κάνω τρεις πάσες συνεχόμενες.

0: επόμενες με την ίδια ταχύτητα, στον ίδιο χρόνο, στο ίδιο χώρο, στο ίδιο πόδι που λέμε, να το κάνουν σωστά. Γιατί ο ποδοσφαιριστής το κάνει μια φορά, το φαίνεται εύκολο, το κάνει δεύτερο, το φαίνεται εύκολο, στην τρίτη χάνει συγκέντρωσή του και θα προσπαθήσει να κάνει κάτι διαφορετικό, το ίδιο μένα, αλλά κάτι διαφορετικό, γιατί βαριέται, τον κουράζει. Οπότε είναι και θέμα συνέπειας σε μεγάλο βαθμό.
1: Λοιπόν, πάμε να ξεδιώξουμε λίγο τώρα το κουβάρι. Γεννιέσαι πού ακριβώς?
0: Στην Ακροποταμιά Άρτας.
1: Ακροποταμιά Άρτας. Και εκεί αρχίζεις να παίζεις.
0: Εγώ θυμάμαι από 3 ετών, 4, έπαιρνα μια μπάλα και είχαμε ένα τείχο στο σπίτι και πήγαινα με το που τελειώνα το σχολείο και το φαγητό μου. Εντάξει, τότε η εργασία του σχολείου δεν ήταν και τίποτα το ιδιαίτερο. Και θυμάμαι, πέρναγα αρκετές ώρες στον τείχο που να προσπαθώ
1: την μπάλα.
0: Και αυτό με βοήθησε μετά, γιατί κατάλαβα, αντιλήφθηκα το θέμα της τεχνικής, πόσο καλά μπορείς να χειριστείς την μπάλα. Και τώρα σήμερα αυτό λέω πολλές φορές στα παιδιά, ότι είναι δύσκολο. Παίζουν ποδόσφαιρο, αλλά δεν μπορούν να ξέρουν την μπάλα τι να την κάνουν.
1: Μια τέτοια ιστορία μου είχε διηγηθεί ο Γιώργος Κοκολάκης. Σε έναν τείχο μπροστά, έκανα το ίδιο πράγμα.
0: Ναι. Και εκεί ουσιαστικά ξεκίνησα, πήγα σχολείο και θυμάμαι τον στα 13 με πλαστό δελτίο τότε, γιατί επιτρεπόταν να παίξει στα 14.
1: Στα 14.
0: Ναι, με βάλαμε την ηλικία του αδερφού μου που ήταν ένα χρόνο μεγαλύτερος.
1: Συνωμοσία,
0: ναι, ο πρόεδρος της ομάδος. Και έπαιξα στο αντρικό. Στην ουσία μου ένα παιδάκι 13 ετών και έπαιζε με άντρες. Θυμάμαι κάτι μουσάτους, κάτι τεράστιους που. Αλλά.
1: Στην ομάδα του χωριού.
0: Στην ομάδα του
1: χωριού.
0: Ακράτητος Ακροποταμιάς.
1: Ακράτητος, μπράβο.
0: Στην οποία έπαιξα για 4 χρόνια. Στην ουσία, γιατί τότε ήταν η συμφωνία με τον πατέρα μου και τους γονείς μου βασικά, ότι αν θέλω να παίξω ποδόσφαιρο, θα πρέπει να τελειώσω το λύκειο.
1: Γιατί... Είχες αντιρρήσεις από την οικογένεια?
0: Όχι, καθόλου.
1: Όχι.
0: Καθόλου. Το βλέπανε.
1: Αλλά
0: ότι ήταν...
1: βάλανε τον όρο.
0: Ναι, βάλανε τον όρο ότι έπρεπε να τελειώσω το λύκειο, γιατί τότε στην επαρχία ήταν οι επιλογές και οι δυνατότητες να κάνεις κάτι ήταν δύσκολες. Οπότε αν είχες ένα πολιτήριο λυκείου και πόσο μάλλον γενικού, ήταν ίσως πολύ πιο εύκολο να βρεις κάποια δουλειά αργότερα, γιατί το σκεφτόντουσαν έτσι.
1: Ποια δουλειά θα μπορούσε να κάνει ο Γιάννης Αναστασίου αν δεν υπήρχε το ποδόσφαιρο και δεν είχες μπλέξει τα κρανάζια του ποδοσφαίρου?
0: Να πω την αλήθεια, έχουν περάσει αρκετές φορές από το μυαλό μου αυτές οι σκέψεις, αλλά πάντα έλεγα κάτι με τον αθλητισμό. Κάτι θα έκανα με τον αθλητισμό, γιατί μου άρεσε. Ναι, γιατί παρακολουθούσα πέραν του ποδόσφαιρου, παρακολουθούσα μπάσκετ πολύ.
1: Ξέρω, με τον μπάσκετ έχουμε κάνει πολλές κουβέντες.
0: Παρακολουθούσα βόλεϊ, κολύμβηση,
1: στίβο. Δεν ασχολήθηκες με κάποιο βαθμό, θα σου πω.
0: Όχι. Και τελειώντας το Λύκειο, στην ουσία την τελευταία μου χρονιά στο Λύκειο, ήταν και η τελευταία μου χρονιά στο χωριό, στην ομάδα, την οποία σημείωσα τότε 52 γκολ στην τελευταία σεζόν. Και ήρθε η πρόταση τότε από τον ΠΑΣ Πρέβεζα, Γάμα Εθνική. Πήγα, στην οποία έμεινα ένα χρόνο.
1: Έπαιξε σε κάποια άλλη θέση ή κατευθείαν?
0: Όχι, επιθετικός.
1: Επιθετικός.
0: Στο χωριό, στην ομάδα, έπαιζα μπροστά, με βάζαν όπου. Μπορεί να παίξει μπροστά και παίξει όπου θες, κάνει ό,τι θέλεις.
1: Πώς το καλλιέργησε αυτή την ικανότητα? Δηλαδή, έχεις βάλει σε 416 επίσημα μάτς γύρω στα 130 γκολ, μεγάλο νούμερο.
0: Αυτό που είπα, πήγαινα με τον τοίχο. Εγώ για μένα ήταν δηλαδή τα σημαντικά πράγματα ότι κάθε μέρα πέραγα αρκετές ώρες με την μπάλα στον τοίχο, το οποίο με βοήθησε πάρα πολύ την τεχνική. Μετά θυμάμαι είχα ένα δάσκαλο στο σχολείο, στο δημοτικό, ο οποίος είχε έρθει από τη Γερμανία. Ήταν αρκετά χρόνια στη Γερμανία και ήρθε μετά σαν εκπαιδευτικό στην Ελλάδα. Και αυτός με θυμάμαι στο διάλειμμα στο δημοτικό, με έπαιρνε και κάναμε προπόνηση κεφαλές. Πώς θα κάνω κεφαλές? Φαντάζομαι το δάσκαλο στο σχολείο να κάνει το.
1: Δάσκαλος, όχι καθηγητής τίποτα.
0: Όχι δάσκαλος, ναι.
1: Φυσικής αγωγής.
0: Όχι, όχι τίποτα, καμία σχέση. Δάσκαλος, ναι. Και μετά είχα πάλι κάποιους Έλληνες, κάποιους από το χωριό, κάποιους μετανάστες που ζούσαν και αυτοί στη Γερμανία. Και θυμάμαι ένας είχε τρέλα με το ποδόσφαιρο. Και ερχόταν το καλοκαίρι στο χωριό, που ήταν η περίοδος διακοπών θεωρητικά, και αυτός καθόταν περίπου 2 μήνες και είχε, θυμάμαι στο αυτοκίνητό του, είχε μπάλες ποδοσφαιρικές. Και με το που με έβλεπε, μου έλεγε το απόγευμα, πήγαινε για μπάνιο, και το μου έλεγε το απόγευμα το που θα γυρίσω, θα πάμε στο γήπεδο. Και πηγαίναμε, θυμάμαι αυτό στο γήπεδο και μου έκανε σέντρες αυτός και μου έλεγε θα τελειώνει τη φάση. Και θυμάμαι, μου έλεγε πάντα ότι μέσα στην περιοχή θα με τη μία.
1: Κατάλαβες πολύ νωρίς ότι το ποδόσφαιρο θα ήταν το επάγγελμά σου και ότι ήσουν αρκετά καλός για να προχωρήσεις, ή σου πήρε χρόνο για να συμβεί αυτό?
0: Έβλεπα από τα 15 μου, ήδη από τη δεύτερη χρονιά που έπαιζα στην ομάδα του χωριού, ότι με ζητούσαν ομάδες για να φύγω να πάω να παίξω ποδόσφαιρο. Οπότε τότε αντιλήφθηκα ότι κάτι καλό κάνω, κάτι έχω. Αλλά επειδή είχαμε τη συμφωνία με τους γονείς ότι έπρεπε να τελειώσω το λύκειο, δεν μπήκα ποτέ στη διαδικασία να σκεφτώ λίγο περαιτέρω αν πήγαινα εκεί πώς θα ήταν τα πράγματα. Αλλά ήξερα ότι έβλεπα δηλαδή ότι υπήρχε ζήτηση, οπότε κάποια στιγμή το είδα δηλαδή ότι θα παίξω ποδόσφαιρο, θα είναι κάτι που θα κάνω.
1: Είχες τότε, επειδή όλα τα παιδιά σε αυτή την ηλικία, στη μικρή ηλικία που διαμορφώνουν και διαπλάθουν το χαρακτήρα τους, Δεν ισχύει για όλους, αλλά πώς τους είχες κάποιο ίνταλμα.
0: Ναι, εμένα μου άρεσε τότε πολύ ο Φαν Μπάστεν.
1: Ο Φαν Μπάστεν.
0: Φαν Μπάστεν
1: και ναι, είναι και η ηλικία γλώσσα που είχε βάλει τον γκολ, ας πούμε. Δηλαδή, στο 88 και είναι το γκολ άρα που έβαλε.
0: Ναι, και πιο πριν που ήταν στη Μίλαν. Και που ήταν μπροστά στη Μίλαν, ναι. Και μου άρεσε τότε, θυμάμαι πολύ, έβλεπα τον Σίφο. Τον Έντζο Σίφο. Με τον οποίο μετά υπήρξαμε συμπαίχτες. Βρεθήκαμε στο γήπεδο στα ίδια αποδυτήρια, το οποίο ήταν για μένα ήταν απίστευτο. Ήταν απίστευτο. Ήταν το οποίο του είπα την πρώτη μέρα που δεν το πιστεύω. Του λέω: σε έβλεπα στην τηλεόραση και έλεγα τι παίχτης είναι αυτός. Και τώρα ξαφνικά είμαστε στον ημεραζόμενο στον ίδιο χώρο.
1: Η Πρέβεζα τι σου πόσα.
0: Η Πρέβεζα ήταν η πρώτη μου ουσιαστικά εμπειρία που έφυγα από τους γονείς μου. Έφυγα, ας πούμε, από την θαλπορή του σπιτιού και την προστασία που είχες από την οικογένεια. Και πήγες να ζήσεις σε μια πόλη όχι τόσο μακριά από την Άρτα, αλλά μένει 17 χρονών, μόλις είχα τελειώσει το Λύκειο, γιατί είχα κερδίσει χρονιά στο Λύκειο. Και ήταν κάτι εντελώς. Έπρεπε να ζήσεις μόνος σου και στην ουσία έπρεπε να προσαρμοστείς και να εξελιχθείς. Ήταν ένα μάθημα, ήταν ένα καλό μάθημα δηλαδή, γιατί ήταν η πρώτη μου εμπειρία φεύγοντας από το σπίτι. Και ήμουν τυχερός γιατί έπεσα πάλι σε ένα καλό γκρουπ ποδοσφαιριστών, σε ένα προπονητή ο οποίος πίστευε σε μένα ο Πέτρος ο Λεβεντάκος.
1: Ξεκινήσαμε με τον Γιώργο. Παίκτης της Παναχαϊκής. Ήταν μέλος της Χρυσής Πεντάδας.
0: Ναι, ξεκινήσαμε με τον Γιώργο το Σιόντι,
1: του Παζιάννενα.
0: Για κάποιους μήνες και μετά ήρθε ο Πέτρος ο Λεβεντάκος. Και στην ουσία εκεί ήταν που πήρα μπρος. Γιατί είχα προσαρμοστεί λίγο, αντιλήφθηκα το επίπεδο της ΓΑΜΑ Εθνικής πώς ήταν. Οι συμπαίχτες μου πλέον με είχαν καταλάβει τον τρόπο παιχνιδιού μου, το πώς λειτουργούσα. Γιατί όταν φεύγεις και σαν μικρός 17 χρονών, γιατί θυμάμαι τότε κάναμε προετοιμασία και πήγαινες μπροστά να τρέξεις και οι παλιοί, όπως λέγανε, μικρέ, πίσω.
1: Πίσω.
0: Οπότε όλα αυτά είναι λίγο. Αλλά ήταν κατά κάποιο τρόπο ήταν οι άγραφοι κανόνες που ισχύαν στις ομάδες τότε και ήταν, εσύ έπρεπε σαν πιο νέος έπρεπε να σεβαστείς και να ακούσεις τους.
1: Είχες φάει κανένα κλωτσίδι χοντρό τότε. Μου είχε πει μια ιστορία ο Μαχράς που έκανε ντεπούτο σε ένα μάτι στην Ξάνθη και μετά παίζει με τον Μπάουκ. Και δεν θυμάμαι ποιο ήταν τότε σε τερμπάκ του Μπάουκ. Του λέει μικρέ, δεν θα περάσει αυτή τη γραμμή. Για να μετανιώσει την ώρα και τη στιγμή που γεννήθηκε.
0: Υπήρχαν συνήθως ελεκτικές. Όχι, αλλά υπήρχαν συνήθως άκουγες κάποια πράγματα, αλλά. Εντάξει, πάντα όταν είσαι πιο νέος έχεις ενθουσιασμό, δεν τα λαμβάνεις σοβαρά υπόψη σου. Όταν θα φας όμως την κλωτσιά, τότε θα αρχίσεις να το σκέφτεσαι. Αλλά ναι, ήταν ένα σχολείο η Πρέβεζα, γιατί ήταν η πρώτη μου χρονιά που ζούσα μόνος μου και έπρεπε να προσαρμοστώ και έπρεπε στην ουσία να κάνω πράγματα χωρίς να έχω βοήθεια από κανέναν.
1: Ο εθνικός πώς προέκυψε. Εντάξει, αρχίζεις και φτιάχνεις εκείνη την εποχή το όνομά σου, αλλά είσαι ακόμα πόσο, 18.
0: Ήμουν 18, ναι. Εκείνη την εποχή έχει. Θυμάμαι, παίζοντας τη ΓΑΜΑ Εθνική στο Βόρειο Όμιλο, είχα σημειώσει 14 γκολ, αν θυμάμαι καλά, στα 33 μάτς. Και έρχεται τότε η Παναχαϊκή, ήταν η πρώτη ομάδα, το Λουκόπουλος. Έχει έρθει στην Πρέβεζα, με παίρνουν τηλέφωνο από την ομάδα. Και λέει: θα έρθει ο πρόεδρος της Παναχαϊκής, θέλει να σε δει και να μιλήσει. Και κάνω κάπου πηγαίνω για φαγητό, πηγαίνω, συστήνω με τον άντρα και μου λέει: έχουμε συμφωνήσει, λέει, με την ομάδα πάνω κάτω στο ποσό. Θα έρθεις, θα πάρεις αυτά. Εγώ δεν έλεγα, τι να πω. Ό,τι μου λέγανε, έλεγα ναι. Και κλείνοντας το τραπέζι, φεύγοντας μάλλον από το τραπέζι, με συνοδεύει ο πρόεδρος της ομάδας της Πρέβεζας και μου λέει ότι το πρωί θα έρθουν από τον Εθνικό. Και πρέπει να αποφασίσεις πού θες να πας.
1: Δεν κοιμήθηκες όλο το βράδυ.
0: Ναι, και το αστείο ποιο είναι. Ότι οι άνθρωποι του Εθνικού τότε ήρθαν και κάναν στάση στην Πάτρα για να πάρουν τον Γεωργάτο. Ναι, και ο πρόεδρος της Παναχαϊκής, ενώ θεωρητικά είχε έρθει να πάρει εμένα και μετά θα γύρισε στην Πάτρα για να πάρει τον Γρηγόρη. Και το πρωί 6:30-7 η ώρα χτυπάει που δούνει στο σπίτι που έμενα και λέει: σήκω, έλα στο ξενοδοχείο. Έχουν έρθει άνθρωποι του Εθνικού. Λέω: 7 η ώρα το πρωί.
1: Γάλα, μοιράζουνε.
0: Ήταν τότε ο αντιπρόεδρος της ομάδας, ο κύριος Μητσάκος, ο Κυριάκος, εξαίρετος άνθρωπος. Γνωρίζοντας στο ξενοδοχείο, το γνώρισα και μου είπε ότι με θέλουν. Μου εξήγησε λίγο το πλάνο, ότι είχαν πάει στην Πάτρα για να συμφωνήσουν με τον Γρηγόρη τον Γεωργάτο. Και τελειώνεται στην κουβέντα και με ρωτάνε οι άνθρωποι της Πρέβεζας. Λέει: εμείς έχουμε συμφωνήσει και με τους δύο. Καλύτερα χρήματα θα πάρουμε από τον Εθνικό. Και εσύ τι θες, πού θες να πας. Είχα σκεφτεί βέβαια το βράδυ πριν ότι πηγαίνοντας τότε στον,

0: Νίκο, αν πήγαινε σε ομάδα που ήταν στην Αθήνα κοντά, οι επιλογές ήταν σε περίπτωση αν αποτύχεις. Είχες περισσότερες επιλογές, δηλαδή ότι πολλές ομάδες γύρω θα μπορούσες να.
1: Έπαιζαν και οι δύο πρώτοι εθνικοί τότε.
0: Παίζανε και οι δύο.
1: Και η Παναχαϊκή,
0: ναι. Παναχαϊκή και ο Εθνικός. Ναι. Και η Παναχαϊκή και ο Εθνικός. Και τελικά τι γίνεται, λέω θα πάω στον Εθνικό και ο Γιωργάτος τότε πήγε στην Παναχαϊκή. Έγινε το ακριβώς αντίστροφο. Και η σκέψη ήταν πιο πολύ αυτή ότι αν σε περίπτωση δεν πετύχεις στον Εθνικό, στην Αθήνα υπάρχουν αρκετές ομάδες που μπορεί να έχεις μια δεύτερη ευκαιρία να ξανακάνεις κάτι. Γιατί για μένα δεν ήταν δηλαδή ο τρόπος να πάω στην Αθήνα και να επιστρέψω στην Πρέβεζα ή στην Άρτα. Δεν είχα δηλαδή τέτοιο στόχο, τέτοιες φιλοδοξίες.
1: Θυμάστε πού το στην πρώτη εθνική.
0: Με τον ΠΑΟΚ.
1: Με τον
0: ΠΑΟΚ, αυτό έλεγα προχθές με το γιο μου, ο οποίος είναι 24.
1: Κώστας.
0: Και του λέω, φίλε, στο παλιό Καραϊσκάκι.
1: Παίζει μπαλογιός.
0: Όχι. Παίζει παραστεχνικά. Του λέω, είμαι στο παλιό το Καραϊσκάκι, που είναι η εστία απέναντι από τη θύρα 7. Τώρα. Και βγαίνοντας λέω από την καταπακτή, κοιτάζω το γήπεδο και βλέπω γεμάτο το 91 και κοίταζα, γύριζε το κεφάλι μου και έκανα, κοίταζα και δεν το πίστευα, ήταν το γήπεδο γεμάτο εθνικούς, είχε 25.000 κόσμο και μου λέει αποκλείεται και το λέω κι όμως και ήταν οι εποχές, ήταν ωραίες και ήταν το μάτς εθνικός ΠΑΟΚ 1-1 στο Καραϊσκάκι τότε.
1: Ποιο ήταν ο προπονητής τότε στην πρώτη χρονιά στην Εθνική, με ποιον δηλαδή πρωτόπαιξε στην πρώτη Εθνική?
0: Αν θυμάμαι καλά, πρέπει να ήταν ο Αυστριακός, ο Βάλτερ Σκότσικ.
1: Ο Σκότσικ. Όχι στον ΠΑΟΚ μετά.
0: Όχι, ήταν πριν στον ΠΑΟΚ.
1: Πριν στον ΠΑΟΚ και
0: μετά. Ναι, Βάλτερ Σκότσικ.
1: Ήσουν αυτό που λέμε σπουγγάρι, δηλαδή.
0: Ναι, ναι.
1: Επειδή μου το έχουν πει πολλοί πρώην παίκτες και μετέπειτα προπονητές, ότι όχι ότι είχαν βάλει από την αρχή στο μυαλό του στόχο και σκοπό να γίνουν προπονητές, αλλά είχαν μικρόβιο. Δηλαδή, ξέρω προπονητές που γύριζαν μετά την προπόνηση όταν ήταν παίκτες και κρατούσαν σημειώσεις από αυτά που τους έλεγαν οι προπονητές. Το είχες αυτό καθόλου στο μυαλό
0: σου? Όχι.
1: Έπαιζες προπονητικά? Δεν το έκανα σε κολακεύσιο, επειδή είσαι καλός προπονητής. Έχεις δουλέψει σε μεγάλες ομάδες. Έχεις μια διαδρομή σημαντική. Πήρες την κουλτούρα την Ολλανδική. Έπαιζες προπονητικά?
0: Αυτό που είχα τότε ήταν σε συζητήσεις που κάνα ότι είχα πολύ καλή αντίληψη. Δηλαδή, πολύ γρήγορα αντιλαμβάνω
1: το πρόβλημα. Ψάχνετε τώρα να βρείτε παίκτες με αντίληψη.
0: Αντιλαμβάνω πολύ γρήγορα και είχα ευφυΐα. Μπορούσα και ήμουν και διορατικός πάρα πολύ. Δηλαδή, στο τι γινόταν, διάβαζα καλά το παιχνίδι και είχα. Στην ουσία, ήμουν πολλές φορές μία ή δύο σκέψεις μπροστά το τι θα συμβεί. Αλλά ήταν το καλό αυτό που είπα, ότι εμένα με βοήθησαν πάρα πολύ ένα γκρουπ παιχτών το οποίο. Ο καθένας είχε τις ιδιαιτερότητες του, αλλά και θυμάμαι τον Δημήτρη του Γιωργάρα, τον Αντώνη του Μαυρέα, παιδιά που παίζαν χρόνια στην Αλφα Εθνική και μου λέγαν πράγματα. Και εγώ τα έπαιρνα, δηλαδή θυμάμαι ότι μου λέγανε το κράταγα. Μετά ήρθε ο Γρηγόρης ο Τσινός, ο οποίος ήταν καθηγητής. Μίλαγες μαζί του και σου λέει, είχε τόσα πράγματα να σου πει και εγώ αισθανόμουν κάθε φορά, ήθελα δηλαδή σαν πιτσιρικάς. Πέρναγα πολύ χρόνο με τους μεγαλύτερους, με τον Τάκη το Λεμονί, υπήρξαμε συμπαίχτες τότε. Από όλους αυτούς άκουγα πολλά πράγματα στην Ελλάδα, από τους προπονητές που είχα. Δεν θυμάμαι κάποιον να μου έκανε προπόνηση εξειδικευμένη πώς να κινηθεί ο επιθετικός στον χώρο, πώς να χρησιμοποιήσει το σώμα του. Ήταν όλα, ήσουν αυτοδίδακτος, γιατί θυμάμαι, έβλεπα στην τηλεόραση του Βαν Μπάστεν, έβλεπα τον Ρονάλντο, τον Βραζιλιάνο, έβλεπα τον Κρέσπο, Μπατιστούτα, αυτούς τους παίχτες και προσπαθούσα να δω τι κάνουν. Γιατί οι προπονητές όλοι στην Ελλάδα μαθαίναν άμυνα. Ναι. Χάνουν ότι θα είσαι εκεί. Δηλαδή, πάντα υποσυνείδητα, δηλαδή, ήταν πήγαινε στο γήπεδο και ήξερε ότι θα κάνει περισσότερο, θα μάθει πώς θα κάνει άμυνα και όχι σαν επιθετικός και όχι πώς θα κάνει επίθεση.
1: Τα ραντάρ του Όφη πώς έτσι τσίμπησαν.
0: Ήταν ο Γκέρα τότε.
1: Είναι και μια εποχή που ψάχνει οι Έλληνες παίκτες, υπάρχει ένα δίκτυο, μαζεύονται παίκτες ο ένας, ο άλλος, από παντού. Από την Ελευσίνα, ξέρω εγώ, τη μια
0: από
1: είναι.
0: Από την Κατερίνη, από παντού.
1: Ο Προυσανίδης, ο
0: Κωνσταντινίδης.
1: Ο Σκέτζος, δηλαδή που δεν είναι.
0: Ο Παπαδόπουλος. Ο Νόμπλιας από την Κουζάνη.
1: Από την Γαλατινή, ναι.
0: Στον Όφη είχε φανεί ένα ενδιαφέρον για τον Νίκο, το Μαχλά. Δεδομένου ότι έπαιζε ο Νίκο στην εθνική ομάδα, είχε ήδη κάνει αυτό. Το exposure, όπως λέμε, την έκθεση, είχε βγει έξω με την εθνική, είχε παίξει το παγκόσμιο κύπελο. Οπότε ήταν ζήτημα χρόνο ότι θα ερχόταν πρόταση για τον Νίκο και έψαχνα να βρει κάποιον αντικαταστάτη. Και θυμάμαι, κάναμε τότε το. Πήρε τηλέφωνο ο συγχωρεμένος, ο Ευγένιος. Κάναμε το ραντεβού στα Ζαφόλια
1: στην Αλεξάνδρα. Λίγο πιο κάτω από το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
0: Ακριβώς, ναι. Εκεί πήγαινε τότε ο Φί όταν ερχόταν στην Αθήνα να παίξει. Και θυμάμαι, είχαν παιχνίδι τελευταία αγωνιστική και κλείνοντας το πρωτάθλημα, με φώναξαν εκεί, ήταν ο κ. Καζανάκης και ο Γκέραρτ. Και στην ουσία μου εξήγησαν λίγο το πλάνο και ποιο ήταν το σκεπτικό, τι θέλαν. Είχα ήδη μια πρόταση από την Ξάνθη, τη Σκόντα Ξάνθη, η οποία μόλις είχε πουλήσει το Βρίζα στον ΠΑΟΚ. Και είχα και μια πρόταση από τον ΠΑΟΚ. Οικονομικά που ήταν πολύ καλύτερη από όλους. Δηλαδή και

0: εκεί που δεν είχα κάτι. Ναι, ξαφνικά βρέθηκα με τρεις προτάσεις.
1: Να σκοτώνονται στην ποδιά σου.
0: Ναι, και οι τρεις ομάδες όμως είχαν κάτι. Αλλά μιλώντας τότε και με τους γονείς μου και με τους φίλους για ποια είναι η καλύτερη επιλογή, όλοι μου συστήναν επιφύλακτο τον ΠΑΟΚ. Την Ξάνθη έλεγα ότι αν δεν πάω στον ΠΑΟΚ θα πάω στον Όφη. Χωρίς να ήθελα να μειώσω την Ξάνθη τότε, για μένα ήταν ο Όφη, ήταν λόγω Γκέραντ, ήταν ένα σκαλοπάτι το οποίο ήθελα να κάνω. Και πήρα την απόφαση, παίρνω τηλέφωνο τον κύριο Καζανάκη και του λέω ότι συμφωνούμε. Και αυτό το ανακοίνωσα στους γονείς μου και όλοι νόμιζαν ότι είχα τρελαθεί, ότι κάτι πηγαίνει λάθος. Απλά αυτό που είπα πριν, ότι προσπαθούσα να δω λίγο μακριά, δεν κοίταζα το τώρα, αλλά σκεφτόμουν ότι αν ερχόμενο στον Όφη, δουλεύοντας με τον Γκέραντ, και δεδομένου ότι είχε φύγει τότε και ο Μαρινάκης.
1: Ο Μαχλάς είχε φύγει το καλοκαίρι και πήγε στη Φύτασε.
0: Ναι. Είχε φύγει ο Μαρινάκης, ο Πέτρος, και έβλεπες ότι ο Κωνσταντινίδης είχε φύγει τότε, πήγε στον Παναθηναϊκό. Πολλά παιδιά δηλαδή κάναν τις μεταγραφές. Ότι αν είμαι καλός, θα πάω και θα εξαρτηθεί καθαρά από μένα, γιατί στην ουσία ο Ολλανδός αυτό που μου είπε είναι θα εξαρτηθεί μάλλον. Από σένα.
1: Πόσο νιώθεις ότι αναβαθμίστηκε το παιχνίδι σου, πόσο καλύτερος έγινες στον Όφη και να τα δυόμιση χρόνια.
0: Γιατί στην ουσία ο Ολλανδός ήταν πιο μπροστά αυτό που λέω. Έβλεπε κάποια πράγματα, έβλεπε κάποια πράγματα, και δεδομένου ότι οι Ολλανδοί ήταν και λάτρες του επιθετικού ποδοσφαίρου και ερχόμενος από την Ολλανδία, είδε κάποια πράγματα και θυμάμαι ότι κάνα μια φορά προπόνηση και στις πρώτες μέρες και μας έβαζε να κάνουμε κάποια χτυπήματα την μπάλα και έλεγε να χρησιμοποιείτε δεξί-αριστερό, ξέρω εγώ, και κάνω με το αριστερό μια πάσα περίπου στα 30 μέτρα ακρίβειας. Και μου έκανε με το δεξί, ήταν αυτό, και του λέω όχι, με το αριστερό. Και λέει αποκλείεται. Μπορείς να το ξανακάνεις. Και του λέω γιατί, εύκολο. Και το ξανακάνω και μου λέει, χαριτολογώντας το Μαχλάς, μου λέει δεν μπορείς λες τα 5 μέτρα την έδε με το αριστερό. Το είχε το λεωφορείο. Λέω εντάξει, ο καθένας είναι διαφορετικός. Έβλεπε πράγματα σε μένα και θυμάμαι ότι περνούσε αρκετό χρόνο στο να συζητάμε στο γήπεδο. Αλλά ήταν το πιο αστείο για μένα τότε ήταν ότι με φώναξε στο γραφείο του και μου λέει ότι Γιάννη, όταν έχω άδικο, έχω πάντα δίκιο. Και μου λέει φύγε. Και πραγματικά τότε δεν κατάλαβα τι είπε. Και φεύγοντας από το γραφείο και λέω τι είπε. Και προσπαθούσα πηγαίνοντας στο σπίτι να καταλάβω, γιατί πάντα όταν μου έλεγε κάτι. Όταν έφερε το φίλτρο, προσπαθούσα να σκεφτώ ποιο είναι το νόημα πίσω από αυτό. Και δεν μπορούσα. Και όταν κάποια στιγμή πήγα σπίτι, τέλος πάντων ηρέμησε τέτοιο, το βράδυ ξαφνικά τρώω φλάς και λέω ότι με αυτό ότι πάντα έχει δίκιο. Πάντα έχει δίκιο που ήταν τότε το. Αλλά ήταν πραγματικά ήταν και ευφυής πάρα πολύ στο να μας κρατάει όλους σε εγρήγορση. Δεδομένου ότι όταν έβλεπε ότι υπάρχει πιθανότητα να χαλαρώσεις, δεν χαλάρωνες, αλλά σε φώναζε στο γραφείο και σου έλεγε ότι δεν σε βλέπω καλά. Ενώ πήγαινες καλά, ήσουν πολύ καλά, σου έλεγε δεν σε βλέπω καλά. Και λέει γιατί είμαστε. Νομίζω ότι τελευταία δεν πατάς καλά στο γήπεδο. Μέσα σου έλεγες τι λέει αυτός.
1: Καμία σχέση.
0: Ναι, και λέω βλέπω τον αντικαταστάτη από πίσω, τον δεύτερο επιθετικό, ότι πιέζει πάρα πολύ. Yes. Και μου χτυπάει την πόρτα και να μου λέει είμαι έτοιμος. Και ήταν πράγματα αυτά τα mind games που λέμε που σου έκανε και στην ουσία σε κράτηκε στην τζίτα. Δεν σ' άφηνε να χαλαρώσεις. Και είχε τον τρόπο ότι ήταν πραγματικά ευφυής.
1: Ποια εικόνα σου έχει μείνει από τον Όφη σε αυτή την εποχή?
0: Πολλές. Δεν έχω μία. Δεν έχω μία. Γιατί με τον Όφη πέρασα, δηλαδή για μένα ήταν 2,5 χρόνια, αλλά ήταν μπορεί κάποιος σαν όλα αυτά που έζησε στην Κρήτη, μπορεί να πει κάποιος και 10 χρόνια να ζει στην Κρήτη, μπορεί να μετά. Και ήταν όλα και εντός και εκτός γηπέδου, αλλά σίγουρα ήταν η χρονιά που βγήκαμε στην Ευρώπη, που τερματίσαμε τρίτη στο πρωτάθλημα. Και μετά η χρονιά με τα παιχνίδια στην Ευρώπη, το οποίο ήταν μεγάλο επίτευγμα τότε να. Και αποκλειστήκαμε την Auxerre, ναι. Μια ομάδα από τότε που είχε 5 ή 6 διεθνείς στο Μουντιάλ της Γαλλίας, που η Γαλλία πήρε το παγκόσμιο κύκλο και παίζαμε βασική. Και ήταν αυτές τις στιγμές στις ευρωπαϊκές, ήταν ό,τι καλύτερο.
1: Έχεις, δηλαδή που, να λες, αυτή είναι η στιγμή μου στον Όφη, η στιγμή Αναστασίου δηλαδή.
0: Όχι, κάτι δεν. Δηλαδή, τώρα έτσι όπως το λες, δεν μου έρχεται κάτι. Γιατί σου λέω, έζησα πολλές στιγμές. Δεν είναι για μένα, ήταν αγωνιστικά, ήταν. Και αυτό που είπαμε ήταν ο μαραθώνιος. Δεν ήταν.
1: Ναι.
0: Τώρα, όσο μιλάμε, προσπαθώ να σκεφτώ λίγο. Θα έλεγα ήταν το πρώτο μάτς. Παίζουμε τον ΠΑΟΚ. Στην ουσία, ο ΠΑΟΚ ήταν για να πάω στον ΠΑΟΚ.
1: Και με τον εθνικό κόντρα στον ΠΑΟΚ. Και με τον Όφη κόντρα στον ΠΑΟΚ. Κοίτα και να πα.
0: Παίζουμε εθνικό Όφη ΠΑΟΚ. Όφη ΠΑΟΚ πρώτη αγωνιστική. Εν τω μεταξύ το αστείο ποιο είναι. Έρχεται

0: ΠΑΟΚ τότε και είχαν ξεχάσει τις φανέλες, δεν είχαν φέρει φανέλες, τις ξεχάσαν, δεν τις φέραν και παίζανε στην ουσία, τους έδωσε όφη τις φανέλες σε ένα γήπεδο το Γεντικουλέο το οποίο έβραζε τότε, εκεί ήταν πρώτη αγωνιστική. Ναι, και βάζω τον γκολ στο 7ο-8ο λεπτό, κάνει ο Φραντζέσκος μια παράλληλη σέντρα και κάνω προβολή στο δεύτερο δοκάρι και βάζω γκολ. Και τότε ήταν η στιγμή δηλαδή που βάζω τον γκολ και λέω θα φύγω, θα ανέβω πάνω στα σύρματα και παράλληλα λέω αυτό που είχα σαν άνθρωπο ότι μην τρελαίνεσαι, ναι. Θα φας κάρτα, γιατί ήταν τότε με την κάρτα θα φας κάρτα και στην ουσία θα...
1: Επειδή έβαζες γκολ, έχεις βαλιά και πώς πανηγύριζες.
0: Όχι τίποτα.
1: Όχι γιατί, τίποτα εξαλωσίνες δηλαδή.
0: Όχι. Απλά τότε με τον Ρόβι ήταν
2: και
0: το πρώτο γκολ. Ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, είναι Δεκέμβριος. Πώς σκάει η πρόταση της Άντερλεκ.
0: Πρώτα
1: απ' όλα, από ό,τι έχω καταλάβει, τώρα, η Ολλανδία είναι λίγο στο πεπρωμένο σου. Δηλαδή, σου αρέσει ο Φαν Μπάστεν. Νταλαβερίζεσαι με τον Γκέραρτ. Έχεις παίξει με τον Τζινό. Δηλαδή...
0: Κάτι υπήρχε, ναι.
1: Ναι, μπράβο. Ναι. Κάτι σιγόκι, ξέρω εγώ.
0: Ναι, κοίτα, το καλό ήταν ότι...
1: Εγώ δεν λέω ότι είναι οικισμέτρη, παιδί μου, αλλά... Ναι.
0: Το καλό ήταν ότι είχε πάει ο Νίκος, ο Μαχλάς τότε, στη Βίτεσε και είχε...
1: Θράψει.
0: Ναι, πήγε πάρα πολύ καλά και στην ουσία άνοιξε κάπως η αγορά για τους Έλληνες ποδοσφαιριστές με το νόμο του Μπόσμαν το 96, το οποίο βοήθησε πάρα πολύ και βοήθησε ακόμα περισσότερο ο Νίκος, γιατί αυτά που έκανε ο Νίκος στην Ολλανδία ήταν απίστευτο τότε για την εποχή κάποιος Έλληνας ποδοσφαιριστής να πάει να κάνει αυτά τα πράγματα. Οπότε στην ουσία ο Νίκος άνοιξε την πόρτα και τους έκανε να προβληματιστούν μήπως υπάρχουν και άλλοι Έλληνες ποδοσφαιριστές καλοί. Και υπήρχε ένας Ολλανδός σκάουτερ τότε, ο Πίτερ Ρέσελ, που δούλευε για την Άντερλεχτ και είχε επαφές με τον Ολλανδό, με τον Γκέραντ. Και με φωνάζει στο γραφείο κάποια στιγμή και μου λέει: υπάρχει αυτή η προπήρυξη, γιατί τότε δεν υπήρχε το ίντερνετ και θυμάμαι τις βιντεοκασέτες. Προσπαθούσε να φτιάξεις κάποια, να βρεις κάποιον που να ξέρει να σου κάνει μια βιντεοκασέτα με τα γκολ, με τα highlight και τέτοια. Ναι. Και με φωνάζει στο γραφείο Ολλανδός και μου λέει: κοίτα, θα έρθουν σε κάποιο παιχνίδι να σε δούνε από την Άντερλεχτ. Έχω μιλήσει και θυμάμαι τότε η κουβέντα που έκανε, του λέω: Μίστερ, επειδή με ξέρεις, αλλά ξέρεις και εκεί αυτό το πρωτάθλημα, πιστεύεις ότι μπορώ? Γιατί για μένα ήταν σημαντικό να ακούσω κάποιον άνθρωπο που ήταν. Και μου λέει: μην το σκεφτείς, φύγε, μου λέει. Και αυτό μου έδωσε φτερά, δηλαδή με έκανε πάρα πολύ να πιστέψω ακόμη περισσότερο στο ότι μπορώ. Και ήρθαν οι άνθρωποι της Άντερλεχτ, θυμάμαι ήρθαν στο παιχνίδι, παίζαμε στη Νέα Σμύρνη με τον Πανιόνιο. Βάζω γκολ, προηγείται όφη 0-1 και στο 40 λεπτό, 38, σβήνουν τα φώτα. Και θυμάμαι μετά πήγαμε με τον σκάουτερ αυτόν της Άντερλεχτ και τον Φώτη, τον Μούκα, τότε που είχε πάει και το Μαχλά, είχε βοηθήσει ένας Έλληνας που ζούσε στις Βρυξέλλες. Πήγαμε για φαγητό κάπου στην Γλυφάδα και είχα άγχος, είχα αγωνιστεί και λέει αυτά που ήθελα να δω τα είδα. Και στην ουσία εκεί μπήκε το νερό στα βλάκι.
1: Λοιπόν, και ανοίγει ένας Ολλανδικός κύκλος που κρατάει 2 σεζόν στην Άντερλεχτ, 4 στη Ρόντα, 2 στον Άγιαξ, Σπάρτα Ρότερνταμ, η Άλμερε. Όλο αυτό το διάστημα της δεκαετίας, προτού επιστρέψεις προπονητικά εκεί, υπήρξε ποτέ ενδεχόμενο, έπαιξε σενάριο να γυρίσει στην Ελλάδα? Ή ήσουν πια τόσο εγκληματισμένος και επιτυχημένος προφανώς στην Ολλανδία που λες ότι εδώ είμαι?
0: Το πρώτο διάστημα το πρώτο εξάμεινο βασικά που είχε πάρει τότε η Άντερλεχτ τον Κόλερ, τον Τσέχο,
1: τον Ψηλό.
0: Και είχε τότε Κόλερ Ραζίνσκι σαν δίδυμο μπροστά και ο οποίο πήγαινε πάρα πολύ καλά. Ο χρόνος μου ήταν περιορισμένος. Έως μηδαμινός, θα έλεγα, το πρώτο εξάμεινο. Ναι, ακούγονταν τότε, γράφανε εφημερίδες, γιατί δεν υπήρχε αυτό που λέμε τώρα ότι είναι. Τάδε ομάδα θέλει τον Αναστασίου να επιστρέψει να κάνει. Αλλά δεν είχε μπει ποτέ στο μυαλό μου ότι θα γυρίσω στην Ελλάδα. Και δεν το σκέφτηκα καθόλου. Όλα αυτά τα χρόνια που ήμουν στο εξωτερικό, θυμάμαι, ήταν μόνο με την περίοδο που είμαι στον Άγιαξ, είναι η τελευταία μου χρονιά, ενώ έχω συμφωνήσει προφορικά, δεν έχω υπογράψει συμβόλαιο. Και η συμφωνία ήταν επιστρέφοντας από τις καλοκαιρινές διακοπές θα το υπογράψω. Με πήραν από τον Παναθηναϊκό τότε τηλέφωνο. Ήταν ο Σπύρος Ολιβαθινός. Και μου έκανε μια πρόταση για να πάω στον Παναθηναϊκό. Είχα στον Άγιαξ ένα χρόνο και ο Παναθηναϊκός μου έκανε 2 χρόνια πρόταση με τα ίδια χρήματα. Αλλά επειδή έβλεπα τον εαυτό μου ότι θα έμενα στην Ολλανδία και είπα: κύριε Σπύρο, γιατί ήταν προπονητής μου στον Εθνικό, είχαμε μια σχέση.
1: Α, ναι.
0: Κύριε Σπύρο, του λέω: Θα μείνω εδώ, θα μείνω. Δεν, λέει, μα δεν θες σκέψεις να γυρίσεις. Δεν είναι το θέμα του πάντα. Δεν θέλω να γυρίσω στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Νιώθω καλά εδώ. Και ήταν, αυτή ήταν ουσιαστικά η μόνη πρόταση επίσημη που είχα.
1: Η Άντερλεχτ είναι μεγάλη ομάδα, αλλά το να φοράς τη φανέλα του Άγιαξ είναι κάτι ιδιαίτερο, είναι κάτι ξεχωριστό.
0: Είναι.
1: Είναι.
0: Είναι.
1: Έχει και μια μαγεία μέσα. Τι έχει.
0: Είναι κάτι
1: το
0: που.
1: Λέτε, αυτό λέω. Το Άγιαξ, ας πούμε, ξέρω.
0: Αυτό λέω. Είναι πολύ δύσκολο πολλές φορές να το περιγράψεις με λόγια. Όταν μπαίνεις μέσα στα αποδυτήρια, όταν μπαίνεις γενικά, ζεις το να είσαι ποδοσφαιριστής του Άγιαξ. Είναι κάτι που όταν το ζεις θα το καταλάβεις. Όσο και να το πεις, δεν μπορεί να το καταλάβει κάποιος. Το ακούει, οκ, okay, εντάξει, ναι, αλλά είναι. Είχε άλλη που παρόλο αυτά η Άντερλεχτ τότε ήταν το 2000, έφτασε στα προημιτελικά στο Champions League και με παίχτες τότε Σίφο, Στάλενς, Κρασόν, Ραζίνσκι, Κόλερ, είχε μιλάμε τρομερούς παίχτες, αλλά ήταν πηγαίνοντας στον Άγιαξ ήταν κάτι άλλο, ήταν το κάτι άλλο, το εισέπρατες αυτό.
1: Και εντάξει, είναι και το περιβάλλον, η ιστορία, είναι από τα λεφτριών, προφανώς είναι όλα αυτά μαζί, έτσι.
0: Σίγουρα, αλλά ήταν εντελώς διαφορετικό. Για παράδειγμα, στο Βέλγιο, στην Άντερλεχτ, είχε ένα ποδόσφαιρο το οποίο ήταν πολύ physical. Ήταν πάρα πολύ στη δύναμη, στις μονομαχίες, όχι τόσο το Βέλγιο, όχι τόσο τεχνικά καλό ή τακτικά, αλλά πήγαινε πάρα πολύ στις προσωπικές μονομαχίες και στην ατομική ικανότητα των παιχτών. Πηγαίνοντας στον Άγιαξ, εκεί αντιλήφθηκες τι σημαίνει ταχύτητα, τι σημαίνει τεχνική, τι σημαίνει αντίληψη και όλα αυτά σε κάνανε να το βλέπεις διαφορετικά.
1: Αυτές οι δύο χώρες, εντάξει, μετά πέρασε και από την Αγγλία, αλλά πας έδωσε. Τι σου έδωσαν, δηλαδή, πόσο εμπλούτησαν και διεύρυναν τον ποδοσφαιρικό οριζοντά σου?
0: Κοίτα, στην Άντερλεχτ, για παράδειγμα, ήταν ό,τι καλύτερο από πλευράς mental. Δηλαδή.
1: Νοοτροπία.
0: Είχα νοοτροπία καλή σαν αθλητή, σαν ποδοσφαιριστή, σαν άνθρωπο βασικά. Αλλά αυτό που εισέπραξα εκεί και κέρδισα, για μένα ήταν ό,τι καλύτερο. Δηλαδή, εκεί αντιλήφθηκα ότι δεν υπάρχει λέξη κούραση. Είχαμε έναν Έλληνα, τον Κουνενάκη, τότε στην Άντερλεχτ. Τελειώνει η προπόνηση, έχει τελειώσει η προπόνηση, πιεστική, έντονη. Και κάθεται ο Νίκος και βογκάει εκεί στον πάγκο που κάθεται στην άκρη και στα αποδυτήρια μέσα. Πω, έκανε. Και περνάει ο προπονητής και του λέει: Νίκος, τι έχεις, γιατί. Και λέει: Είμαι κουρασμένος, κότς. Κουρασμένος, του λέει: Αποκλείεται. Του λέει: Να πας στο νοσοκομείο να κάνεις αιματολογικές εξετάσεις. Κάτι λάθος πάει. Και φεύγει και με κοιτάζει: Τι είπε αυτός. Εγώ είπα: Είμαι κουρασμένος και αυτός λέει: Να πάω να κάνω αιματολογικές εξετάσεις.
1: Ναι, ναι.
0: Και ήταν, δηλαδή, ήταν το mentality της Άντερλεχτ, όταν έπαιζε στην Άντερλεχτ. Και γενικά στο Βέλγικο ποδόσφαιρο, αλλά στην Άντερλεχτ, ειδικά όταν έπαιζες, το οποίο δεν υπάρχει λέξη κούραση και το οποίο το ξεχνάς, το αφαιρείς από το λεξιλόγιο σου. Και αυτό ήταν για μένα, ήταν πραγματικά στις αρχές, ήταν τρομερά δύσκολο να το αντιληφθώ, δεδομένου ότι έπαιζες παιχνίδι Σάββατο βράδυ. Θυμάμαι τα παιχνίδια μέσα στα Σάββατο βράδυ, 8 η ώρα, ώρα Βελγίου. Και την επόμενη μέρα το πρωί, 10.30 είχαν προπόνηση. Αυτοί που παίζανε το βράδυ το παιχνίδι, την προπόνηση που κάνανε το πρωί την επόμενη για αποκατάσταση, τρέχαν περισσότερο από αυτού που δεν παίξανε. Και κάποια στιγμή, στις αρχές ειδικά, εγώ απορούσα και προσπαθούσα να σκεφτώ μήπως παίρνουν κάτι. Δεν μπορεί να τρέχουν έτσι. Με το μυαλό το δικό μου, με αυτά που είχα δει στην Ελλάδα, γιατί δεν είχα παραστάσεις. Και δεν μπορούσα να αντιληφθώ να καταλάβω πώς τρέχουν έτσι αυτοί. Και όσο πέρναγε ο καιρός και οι προπονήσεις γινόταν για μένα πλέον συνήθεια. Αντιλήφθηκα ότι τελικά ήταν όλα θέμα μυαλού, θέμα θέλησης, αλλά το κυριότερο προπόνησης. Δηλαδή η προπόνηση ήταν το α και το μ.
1: Μπήκε στο τρυπάκι αυτού που λέμε και που ξέρω εγώ, και η Εθνική Ολλανδίας και ο Άγιαξ το έκαναν λαβαρό τους στο ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο.
0: Ναι, γιατί πηγαίνοντας στην Ολλανδία, πηγαίνοντας στον Άγιαξ, εκεί αντιλήφθηκε στη λεπτομέρεια, αντιλήφθηκε στην ταχύτητα, δηλαδή το πόσο πρέπει να παίζεις, πώς πρέπει να κινείσαι μέσα στους χώρους, πώς πρέπει να είναι το σώμα σου όταν υποδέχεις την μπάλα, η ταχύτητα που πρέπει να παίξεις στο σωστό πόδι, στο σωστό χρόνο, αλλά δεν ήταν ότι έπρεπε να το κάνεις συνέχεια. Και μετά είχε αφορούσει τακτικά τρίκ, τα οποία οι Ολλανδοί για μένα ήταν, δηλαδή και πόσο μάλλον ο Κούμαν που θεωρώ ότι για μένα μπορεί να ήταν μαέστρο στο κομμάτι της τακτικής, διάβαζε τόσο καλά τα παιχνίδια, στα παιχνίδια που έπρεπε να κερδίσει, τα διάβαζε τέλεια, τέλεια. Και η προετοιμασία δηλαδή ήταν και ανάλογη. Αλλά ήταν απίστευτο, πηγαίνοντας στον Άγιαξ, αυτό το πράγμα, τα τριγωνάκια που κάναμε στις προπονήσεις και πώς έπρεπε να πασάρεις, πώς έπρεπε να κινηθείς, με τι ταχύτητα έπρεπε να τα κάνεις όλα σε μικρούς χώρους γρήγορα και πώς έπρεπε να έχεις αίσθηση του χώρου. Ήταν αυτό που λέμε το ολοκληρωτικό.
1: Δεν λέω ποιον αντέγραψες, γιατί έχεις τη δική σου προσωπικότητα και τη δική σου κουλτούρα. Από όλους αυτούς τους προπονητές, είτε στην Ελλάδα είτε στο Βέλγιο είτε στην Ολλανδία, ποιος νιώθεις ότι άφησε πάνω σου έντονο αποτύπωμα? Ο Κούμαν.
0: Ήταν ο Γκέραρτ, σίγουρα. Με βοήθησε πάρα πολύ. Και θεώρησε μεγάλο τακτικά ο Κούμαν, σίγουρα είδα πολλά πράγματα, αλλά αυτό, ένας αυτός που πιστεύω ήταν ο Σεφ Βεργόσεν στην Ρόντα. Αυτός που πήγα τον πρώτο μου χρόνο. Τρομερά ευφυής σαν άνθρωπος. Ένας προπονητής ο οποίος είχε κάποιες αρχές και τις οποίες δεν τις διαπραγματευόταν με τίποτα, αλλά εκεί αντιλήφθηκα πραγματικά, άρχισα να σκέφτομαι βασικά την προπονητική. Γιατί έβλεπα αυτόν και αυτός ερχόταν πολλές φορές που μου έλεγε ότι, δεν ξέρω τώρα αν το πίστευε, αλλά έλεγε ότι αν είχες λίγο περισσότερο έκρηξη στα πρώτα σου μέτρα, πιστεύω με το μυαλό που έχεις θα έπαιζε στη Real Madrid. Και νόμιζα ότι με κορόιδευε στην αρχή. Και αυτός πραγματικά, γιατί κάποια στιγμή μετά από χρόνια, γιατί μένα μου είχε μείνει βέβαια, αλλά του είπα το πίστευε αυτό και μου λέει εννοείται. Μου λέει, έχω δει πολλούς ποδοσφαιριστές. Λέει, όταν έπαιρνε την μπάλα, ήδη ήξερε τι θα γίνει. Και ήταν πραγματικά αυτό στο παιχνίδι που κάναμε με την ομάδα τότε με τη Ρόντα. Έλεγε στους παίκτες, δώσε την μπάλα στο Γιάννη και αρχίζετε και τρέχετε. Και από τη στιγμή που θα τρέχετε, μην αγχώνεστε, θα έρθει την μπάλα εκεί που πρέπει. Και ήταν για μένα σημαντικό ότι ένας προπονητής με πίστευε τόσο και έβλεπε κάποια πράγματα. Και από την άλλη μου έλεγε ότι αν θες να γίνεις προπονητής, γιατί έχεις κάτι, ναι, θα πρέπει να μάθεις να επικοινωνείς. Γλώσσες, μου λέει, πρέπει να μάθεις ξένες γλώσσες. Και ήταν ο πρώτος πραγματικά που με έβαλε από την πρώτη μέρα. Όχι, ήθελα να μιλάω Ολλανδικά. Από την πρώτη μέρα μου μίλαγε Ολλανδικά, μόνο μου μίλαγε Ολλανδικά. Και το μίστερ δεν καταλαβαίνω. Εγώ να απαντάω στα αγγλικά και αυτό στα Ολλανδικά. Αλλά είχε τον τρόπο του, είχε τον τρόπο του να με κάνει να μάθω Ολλανδικά. Και πραγματικά εγώ έμαθα Ολλανδικά. Στην ουσία σε 3,5 μήνες μιλούσα Ολλανδικά.
1: Ποιο είναι το ωραίο γκολ που έχει βάλει?
0: Το ωραιότερο.
1: Που. Έχω διαβάθμιση. Το ωραιότερο, το δυσκολότερο και το κρισιμότερο.
0: Τώρα πρέπει να.
1: Το κρισιμότερο.
0: Κρισιμότερο ήταν με τον Άγιαξ στο Champions League που έπρεπε να κερδίσουμε. Παίζαμε την Τούν. Δηλαδή ήμασταν ο Άγιαξ, η Άρσεναλ, η Σπάρτα Πράγα. Άρσεναλ, Άγιαξ, Σπάρτα Πράγα και Τούν. Και έπρεπε να είχαμε χάσει από την Άρσεναλ, είχαμε φέρει χ στην Πράγα και έπρεπε να κερδίσουμε την Τούν για να μπαίνουμε στη δεύτερη θέση για. Δεδομένου ότι η πρώτη ήταν για την Arsenal. Και κερδίσαμε την Τούν 2-0 με δύο γκολ δικά μου, αλλά το πρώτο γκολ ήταν γιατί στην ουσία ξεκλείδωσε.
1: Ξεκλείδωσε το.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Έχεις χαμένη ευκαιρία που σε στοιχιώνει. Εντάξει, δεν υπάρχει what if στο ποδόσφαιρο, το ξέρεις πολύ καλά. Ναι. Στη ζωή γενικότερα. Υπάρχει ένα πολύ...
1: Όχι, γιατί... Εντάξει, είναι κάτι που πάντα αυτό λέω ότι σαν ποδοσφαιριστής είχα πάντα την... Θα έλεγα την αντίληψη και ήξερα το τι θα κάνω. Απλά ίσως μπορεί να μην βγει και κάτι.
0: Πες μου ένα μάτσο που θα ήθελες να ξαναπαίξεις.
1: Ένα μάτσο που θα ήθελα να ξαναπαίξω. Ναι.
0: Γιατί σου άφησε πληγή ή γιατί είχες παίξει τόσο καλά που θα ήθελες να ξαναζήσεις αυτή τη.
1: Θα ήθελα να ξαναπαίξω το παιχνίδι του Όφη με την Οξέρ. Mm. Γιατί το 3-1 που χάσαμε εκεί, γιατί θεωρώ ότι ήταν ένα μάτσο που ουσιαστικά. Θα μπορούσε ίσως να μας οδηγήσει ακόμη πολύ μεγαλύτερα, γιατί φάγαμε τα γκολ φάγαμε δύο κόκκινες και στην ουσία φάγαμε τα γκολ ένα στο 89, αν θυμάμαι καλά, και ένα στο 95. Το οποίο ήταν.

0: Ναι. Πόνεσαι πάρα πολύ. Πόνεσαι.
1: Μάτς που θα ήθελες να το ξανακοουτσάρεις.
0: Θα ήταν το μάτς του Παναθηναϊκού με την PSV στη Λεωφόρο. Γιατί θέλαμε νίκη οπωσδήποτε. Ήμασταν 2-1 μπροστά και βάζει γκολ ο Ντε Γιόνγκ, σοφαρίζει τότε, κάνει το 2-2 με... Δεν υπήρχε το VAR. Δεν υπήρχε το VAR, ήταν offside. Αλλά ήταν οι λεπτομέρειες και θα ήταν ένα μάτς που θα ήθελα να το ξαναπαίξω.
1: Υπάρχει παίχτης που στο πλαίσιο αυτής της αντίληψης, ή μάλλον για να το κάνω λίγο πιο επιστημονικό, της συναντήληψης που σε χαρακτήριζε να είχατε τέλεια χημεία, που να ξέρει πού θα σε βρει, πού να σε ταΐσει για να βάλεις τον γκολ.
0: Ήταν ο Νίκος Νόμπλιας, ήμασταν 2,5 χρόνια δωμάτιο στον Όφι, ήταν, νομίζω είχαμε μια επικοινωνία με κλειστά μάτια και μπορούσε να με βρει εύκολα. Ναι, στον Άγιαξ ήταν ο Σνάιντερ, ο Βαντεβάρτ. Οι οποίοι ήταν πραγματικά λέγανε ότι με το που έπαιρναν την μπάλα ξέραν ακριβώς τι θα γίνει και το αντίστροφο. Με το που έπαιρναν την μπάλα αυτοί ξέραν που θα.
1: Εκείνη την εποχή ποιος ήταν, ας πούμε, αμυντικός φόβητρο. Είτε γιατί βάραγε, είτε γιατί ήταν πολύ καλό.
0: Στην Ελλάδα ή γενικά.
1: Γενικά,
0: που να έχει. Ο Σταμ.
1: Για κάποιο λόγο το Σταμ πιστεύω να μου πει.
0: Ναι, ήταν. Ήταν τρομακτικό.
1: Ήταν
0: φόβητρο.
1: Λοιπόν, επειδή λέγαμε τώρα ότι υπάρχει ένα κισμέτ, ένα πεπρωμένο Ολλανδικό δηλαδή. Είπαμε, ο Φαν Μπάστεν, ο Τσινός, ο Γκέραρτ. Πας στην Ολλανδία, παίζεις. Τελειώνεις, κρεμάς τα παπούτια σου. Και εμφανίζεται ο Τενκάτε. Σωστό.
0: Ναι, εγώ έχω ξεκινήσει τη σχολή προπονητών στην Αγγλία. Γιατί ξεκίνησα βασικά να κάνω στην Ολλανδία την Ολλανδική Ομοσπονδία. Αλλά μπαίνοντας λίγο πιο βαθιά στο κομμάτι της προπονητικής, δεν είδα κάτι διαφορετικό στο κομμάτι της προπόνησης, γιατί ουσιαστικά η Ολλανδική προπόνηση ήταν δομημένη. Ζέσταμα, το passing drill, κατοχή μπάλας και παιχνίδια μικρά και μετά πήγαινε στο τακτικό αν ήθελες κάτι προς το τέλος της εβδομάδας. Οπότε η δομή ήταν η ίδια. Και έκανα τότε μια αίτηση στην Αγγλική Ομοσπονδία. Αν μπορώ να πάω να παρακολουθήσω σεμινάρια προπονητική εκεί, γιατί ήθελα να δω λίγο κάτι διαφορετικό.
1: Και
0: λόγω γλώσσα θα ήταν πιο εύκολο να παρακολουθήσω από το να πάω στην Ισπανία ή στη Γερμανία. Με δεχτήκανε και ξεκίνησα. Έκανα το πρώτο μου course το Μάιο, μόλις τελείωσε το ποδόσφαιρο, το 2008. Και θυμάμαι τότε είχα συμφοιτητές, ας πούμε, ήταν ο Dwight York. Της Manchester United, ο Σάντε Ολίσε, ο Νιγηριανός που έπαιξε Γιουβέντους, ο Ντόρτμουντ και ο Τόνι Πόποβιτς που είναι προπονητής τώρα στην Εθνική Αυστραλίας και είχε αρκετά ενδιαφέρον το κόρς και ουσιαστικά ήμουν σε μια διαδικασία εκμάθησης. Έχω συμφωνήσει, σταματώντας το ποδόσφαιρο, η Αλμύρια City τότε ήταν, μόλις είχε δημιουργηθεί, είχε 3-4 χρόνια ιστορίας και ήταν έξω από το Άμστερνταμ και στην ουσία συνεργαζόταν με τον Άγιαξ. Και μου είχαν προτείνει ότι σταματώντας το ποδόσφαιρο να δουλέψω για αυτούς και να ξεκίνησα μαθητευόμενος, να μάθω. Ήταν καλοκαίρι, ήμασταν διακοπές εδώ, στην Ελλάδα, οικογενειακός και κάποια στιγμή, θυμάμαι, ήταν Κυριακή βράδυ, Τετάρτη εγώ επέστρεφα Ολλανδία γιατί θα ξεκίναγε Πέμπτη Παρασκευή θα πράγμα με τα εργομετρικά με την ομάδα και έπρεπε να είμαι στην πρώτη πάρα. Κυριακή βράδυ χτυπάει ένα τηλέφωνο άγνωστο, Ολλανδικό μεν. Εντάξει, λέω, φαντάζομαι θα είναι κάποιος από Ολλανδία, αφού ζούσα εκεί. Και μου λέει, Γιάννης, Χένκ Τενκάτε.
1: Τον ήξερες.
0: Τον ήξερα, ναι.
1: Είχατε βρεθεί που είχατε μιλήσει.
0: Είχαμε βρεθεί μια φορά στη Βαρκελόνη πριν τον τελικό του Champions League, την Arsenal με την Μπαρτσελώνα. Είχα πάει για τριήμερο στη Βαρκελόνη και κάπου εκεί περπατάγαμε στο δρόμο. Τον είδα και πιάσαμε λίγο μια κουβέντα και μου έλεγε: θυμάμαι η Μπαρτσελώνα πόσο ωραία πόλη είναι. Και του λέω: ξέρεις στην Αθήνα. Αν είσαι στην Αθήνα, θα μου πεις. Και κάναμε έτσι μια ωραία κουβέντα. Ήταν και τότε, θυμάμαι, ο Jack Van Helder, ένας Ολλανδός sportscaster που ήταν στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο, στην κρατική τηλεόραση Ολλανδίας και είχε πάει μια συνέντευξη εν ώψη του τελικού. Και μου λέει στο τηλέφωνο, ήταν και θυμάμαι αργά, ήταν 10 η ώρα, 10.30, Γιάννης, Χένκ, Τενκάτε. Μου λέω, καλησπέρα, ξέρω εγώ στα Ολλανδικά. Μου λέει, θέλω να σου μιλήσω. Εν τω μεταξύ είχα διαβάσει ότι ο Παναθηναϊκός, την επόμενη μέρα πήγαινε Αυστρία για προετοιμασία. Είχε ξεκινήσει ήδη μια εβδομάδα προπονήσεις. Και λέω, να βρεθούμε, λέω, όταν θα γυρίσετε, γιατί φαντάζομαι, φεύγετε το πρωί. Όχι, μου λέει, πρέπει να

0: βρεθούμε. Τώρα. Τώρα. Πού τώρα. Εγώ ήμουν το μεταξύ, ήμουνα στην Γλυφάδα μια επίσκεψη οικογενειακή και του λέω πρέπει να γυρίσω. Αυτό ήταν στο Καβούρι, το είχε ο Παναθηναϊκός στο Καβούρι. Του λέω πρέπει να γυρίσω Αγία Παρασκευή, να αφήσω την οικογένεια, γιατί ήταν μικρά τα παιδιά, και να ξαναεπιστρέψω στο Καβούρι. Και αυτό δεν θα είναι, θέλει κανένα δίωρο τουλάχιστον. Και του λέω θα πρέπει να είμαι, νομίζω θα είμαι 12-12,5 ώρες στο ξενοδοχείο. Μου λέει δεν πειράζει, περιμένω. Λέω στην οικογένεια.
1: Πάμε.
0: Πηγαίνω σπίτι, του αφήνω και πηγαίνω στο ξενοδοχείο. Και καθόμαστε και είναι και ο συνεργάτη τότε, ο Γκέραντ Μαντελέμ, τον οποίο τον είχα εγώ βοηθό. Ήταν βοηθό προπονητή του Ντάνι Μπλίντ στον Άγιαξ όταν ήμουν παίχτη. Και μου λέει ο Χένκ, μου λέει χρειάζομαι κάποιον στο staff. Εγώ ξέρω το καλά τον Νίκο, το Μαχλά, γιατί με τον Νίκο συνεργάστηκα στη Βίτες, αλλά ο Νίκος δεν θέλει να ασχοληθεί με την προπονητική και μου είπε ο Γκέραντ για εσένα. Λέει μου ότι σου αρέσει η προπονητική, ότι. Και του είπα, του λέω, κοίτα, έχω συμφωνήσει με την. Αλλά εντάξει, αν υπάρχει προοπτική να συνεργαστούμε τον Παναθηναϊκό, δεν το συζητάμε, είναι για μένα όνειρο να ξεκινήσω την προπονητική μου καριέρα. Και πόσο μάλλον, γιατί ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ο Χένκ δεν μπορεί να καθένας να πει οτιδήποτε, αλλά ήταν φανταστικός σαν άνθρωπος και ήταν στο γήπεδο, ήταν ό,τι καλύτερο. Δηλαδή αυτό που έβλεπε δεν έπεφτε έξω, δηλαδή δεν θυμάμαι να έχει πέσει έξω σε ποδοσφαιριστή για αυτά που έλεγε. Και μου είπε το πώς. Δουλεύει, γιατί μου λέει: Ξέρεις το μοντέλο που θέλω να παίξω. Ξέρεις, μιλάς Ολλανδικά, μιλάς Ελληνικά, ξέρεις την κουλτούρα εδώ, ασχολείσαι με την προπονητική. Είναι πράγματα που για μένα είναι σημαντικά να έχω έναν άνθρωπο δίπλα μου. Και του λέω: Σίγουρα, αλλά επειδή θέλω να εξελιχθώ σαν προπονητής, δεν θέλω να με έχεις μόνο στο γήπεδο και να φαντάζομαι σαν διερμηνέας να λέω κάτι. Εγώ θέλω να ασχοληθώ με την προπονητική. Και μου λέει: Όχι, θα έχεις χώρο και χρόνο. Και πραγματικά, δηλαδή, προς τιμή του ήταν ό,τι είπαμε, το έκανε.
1: Μια σεζόν. Μείνατε μαζί.
0: Μια μισή. Έφυγε. Απολύθηκε. Δεν θα το ξεχάσω γι' αυτό γιατί ήταν η πρώτη απόλυση και την πρώτη απόλυση δεν την σου γυψουμένη. Ναι. Γιατί εκ των υστέρων πάντα όλοι οι προπονητές απολύονται δύσκολα.
1: Καλά, βέβαια.
0: 9 Δεκεμβρίου. Ναι, γιατί ήταν τα γενέθλιά του. Ήταν 9 Δεκεμβρίου, τη μέρα που απολύθηκε για το τη Αγία Άννη. Η οποία ήταν δηλαδή η σημαντική ημέρα. Και ήταν και αυτό που είπα. Η πρώτη απόλυση δεν ξεχνιέται ποτέ. Φύγα μαζί. Και μετά.
1: Πας στην Ολλανδία πίσω.
0: Όχι, για μένα ήταν λίγο δύσκολο μετά η καθημερινότητα, δεδομένου ότι ξύπναγε το πρωί, πήγαινε τα παιδιά σχολείο και δεν είχα κάτι. Δεν είχα ένα κίνητρο, ένα στόχο. Και προσπαθούσα να δω πώς θα εξελίχνουν τα πράγματα. Τελειώνει η σεζόν, γιατί αυτό που έφυγε 9 Δεκεμβρίου, ο Χένκ, φύγαμε όλοι. Τελειώνει η σεζόν το καλοκαίρι και σε μια διαδικασία το τι θα κάνω. Και μου λέει ένας φίλος μου, ο οποίος ήταν στην Ολλανδία χρόνια, γιατρός εκεί, οδοντίατρος, μου λέει: Τζόνι, μου λέει, γιατί δεν πας στον Άγιαξ να πας να παρακολουθείς, να κάνεις κάποια πρακτική, αφού τους ξέρεις όλους και κάθε φορά που πας εκεί, όλοι σε έχουν. Και του λέω: Λες. Εγώ αν ήμουν στη θέση σου θα πήγαινα, γιατί δεν. Ναι, αφού δεν κάνεις κάτι. Για το εξής σκεφτόμουν, λέω τώρα να πάω κάπου να ζητήσεις πού να πας, να πεις, να πας να κάνεις λίγο εκπαίδευση εδώ, πού να πας, να πρακτική, να πας να καθίσεις, ξέρω εγώ, στην ΑΕΚ, στο Ολυμπιακό. Αφού είχες υπάρξει στον Παναθηναϊκό, υπήρχε λίγο αυτή η προκατάληψη εδώ στην Ελλάδα, δύσκολο οπότε. Και του λέω, ναι. Και τότε έρχεται ένα email από τον Άγιαξ που κάνανε, ήταν το πρώτο reunion που ξεκίνησε ο Άγιαξ τότε να κάνει το 2009, το. Σεπτέμβριο, σε ένα παιχνίδι και λέω: Εννοείται, θα πάω. Πηγαίνω πάνω. Είδα αρκετούς γνωστούς εκεί. Ήταν ο Ντάνι Μπλίντ, ο οποίος ήταν βοηθός του Μάρτιν Γιόλ. Και μου λέει: Τι κάνεις και αυτά. Και του λέω: Τώρα προς το παρόν ξεκίνησα την προπονητική. Μετά τον Παναθηναϊκό δεν υπάρχει κάτι. Και σκέφτομαι, του λέω: Να έρθω. Αν είμαι καλοδεχούμενος, να έρθω εδώ. Και μου λέει: Εννοείται. Και μου λέει: Πάρε με τηλέφωνο, πότε θες να έρθεις. Και το γυρίζω πίσω, κοιτάζω λίγο το πρόγραμμα και προγραμματίζω ένα ταξίδι 6 εβδομάδων στο Άμστερνταμ. Και είμαι 6 εβδομάδες, τις οποίες πήγαινα το πρωί, θυμάμαι 8 η ώρα πήγαινα στο γήπεδο και έφευγα 9 το βράδυ. Αλλά περνούσα από όλα τα τμήματα που αφορούσε προπονητές, πρώτης, δεύτερης ομάδος, ακαδημίας, τους διατροφολόγους, τους σκάουτερ, εργοφυσιολόγους, ό,τι ανάλυση, οτιδήποτε υπήρχε μέσα. και το καθόμουν και πέναγα χρόνο, το... χρόνο για να δω. Και σημειώσεις, αυτό που λες, σημειώσεις. Σημειώσεις.

0: Και τελειώνοντας το πέρας των 6 εβδομάδων, ήταν πριν τα Χριστούγεννα, με ρωτάει ο Μπλίντ, μου λέει, τι θα κάνεις. Του λέω, δεν έχω κάτι αυτή τη στιγμή, σκέφτομαι, λέω, να ξανάρθω το Μάρτιο, αν όλα πάνε καλά. Του λέω, και είμαι καλοδεχούμενος ακόμη. Άρα. Μου λέει, πάντα είσαι εδώ, η πόρτα είναι ανοιχτή για σένα. Και έφυγα. Και με το που φτάνω στην Αθήνα, μετά από μία εβδομάδα, ήταν αυτό που έγινε με τον Κρόιφ, που ξεκίνησε το... να φέρει τους παλιούς ποδοσφαιριστές και στην ουσία άλλαξε όλο το... Και μου παίρνει τηλέφωνο ο Μπλίντ και μου λέει, υπάρχει μία θέση στη δεύτερη ομάδα σαν βοηθός προπονητή. Γιόνγκ Άγιαξ, σαν βοηθός προπονητή. Μου λέει, θα σε ενδιαφέρε? Το συζητάς, του λέω. Ήταν ό,τι καλύτερο. Και πήρα τα πράγματα, έφυγα, πήγα μόνος μου, η οικογένεια έμεινε στην Αθήνα, γιατί στην ουσία ήταν ένα συμβόλαιο το οποίο ήταν 1,5 χρόνο, αλλά οι 6 μήνες για μένα τους είπα, τους λέω, θα είναι λίγο να δω πώς θα είναι να μπω λίγο στο... και μετά ήρθε η οικογένεια και...
1: Τον Κρόιφ το γνωρίζεις?
0: Ναι, ναι, είχε τότε αρκετές φορές, ειδικά το πρώτο διάστημα, πέρασε αρκετό χρόνο.
1: Μιλάγε, τόσο όσο...
0: Ήταν, έβλεπες δηλαδή το.
1: Αυτό
0: είναι η άβρα που έχει κάποιο, η άβρα. Γιατί ό,τι για να μπορεί σαν άνθρωπο να περνάσει και να είσαι κάποιο και να περνά απαρατήρητο. Γιατί αυτό είχε μία άβρα με το που έμπαινε, το εισέπρατε.
1: Ένιωθε. Ακολουθεί Ρέντινγκ.
0: Τελειώνει ο Άγιαξ και μου κάνουν πρόταση να μείνω για ένα χρόνο ακόμη. Λέω ότι ήταν, για μένα ήταν αρκετό αυτό που είδα, αλλά επειδή είχα βλέψει να γίνω πρώτος προπονητής σε αντρικό, όχι σε ακαδημίες, γιατί πάντα πριν, όταν ξεκίνησα την προπονητική, έλεγα, μπορεί να είναι, εγώ θέλω να γίνω πρώτος προπονητής σε αντρικό, αλλά μπορεί να μου ταιριάζει το...
1: Ναι,
0: το
1: μπράβο,
0: οπότε δεν, θα δεν, πρέπει δεν, να το δοκιμάσω, να δω, για να μπορέσω να ξέρω τι μου ταιριάζει. Και τότε είχα πλέον μια εμπειρία σαν προπονητής σε νέους. Οπότε βλέπω ότι μου πήγαινε πιο πολύ το αντρικό και έχω συμφωνήσει τότε να πάω στην Ατλέτικο Μαδρίτης, Σιμεώνε, να καθίσω, γιατί ο Λουίς Φελίπε, ο προπονητής τώρα της Μονακό, είναι φίλος, πολύ καλός φίλος, υπάρχει τρομερή σχέση και αυτός ήταν παίχτης τότε στην Ατλέτικο και έχω μιλήσει μαζί του και μου έχει κανονίσει, έχει μιλήσει με τον Σιμεώνε και έχω κανονίσει να πάω στην Ατλέτικο. Και πάλι αυτός ο φίλος μου, καλή ώρα, αυτός ο γιατρός από το Άμστερνταμ,
1: ο
0: οδοντίατρος, μου λέει...
1: Έλληνας είναι ο οδοντίατρος.
0: Έλληνας, ναι, ναι. Ο Κώστας, και μου λέει, να σου πω κάτι, γιατί δεν πας στη Ρέντινγκ? Γιατί τότε με τον Κώστα πέραγα αρκετό χρόνο, συζητάγαμε πολλά πράγματα και του είχα πει ότι τελειώντας το 2012, παίρνω στο πτυχίο μου την Αγγλική Ομοσπονδία, το Pro License, είχα γνωριστεί με τον Brian McDermott, ο οποίος ήταν προπονητής τότε στη Ρέντινγκ. Και η Ρέντινγκ ήταν στη Premier League. Και με είχε καλέσει ανοιχτά, μου είπε, όποτε θες,
1: έλα
0: εδώ. Γιατί γνωριστήκαμε και είχαμε μια πολύ καλή χημία από την πρώτη στιγμή. Και μου λέει, γιατί δεν πας, μου λέει, στην Αγγλία, στη Reading. Ήταν πιο εύκολο για σένα τα αγγλικά. Τώρα στην Ισπανία θα πας, δεν μίλαγα ισπανικά τότε, δεν είχα ξεκινήσει δηλαδή να μιλάω ισπανικά. Και θα πας, εντάξει, ένας προπονητής ότι σημειώνει τότε, μόλις ήταν top, αλλά και πόσοι Έλληνες προπονητές, μου λέει, έχουν δουλέψει στην Ισπανία.
1: Έλατε.
0: Και του λέω, έχεις ένα δίκιο. Και αλλάζω και μιλάω με τον Brian και του λέω, μπορώ να έρθω? Και θυμάμαι, ήταν τότε ένα απίστευτο μάτς, Reading Arsenal 5-7, αν θυμάμαι καλά. Αλλά ήταν πριν το μάτς, με παίρνει και πηγαίνω στα αποδυτήρια, στην ομιλία που κάνει, στους παίκτες πριν το παιχνίδι, και με παρουσίασε και εγώ ήμουν, ήταν δηλαδή... Πρωτόγνωρο να μπει σε αποδυτήρια ομάδος που παίζει Premier League και μόλις είχα πάει στο... Αλλά ήταν, για αυτός ήταν κάτι
1: φυσιολογικό.
0: Και κάθομαι μια εβδομάδα, παρακολουθούσα τις προπονήσεις, όλες βγαίνα έξω κανονικά, συμμετείχα σε όλα τα meeting που έκανε και μου λέει ο τεχνικός διευθυντής τότε, ο Νίκ Χάμοντ, ο οποίος μετέπειτα κάποια στιγμή ήταν στη Celtic, και όταν πήγε ο Μπάρκας, ο Βασίλης εκεί, με πήρε τηλέφωνο για το Βασίλη. Και μου δίνει τότε ο Νίκ, και αυτός τότε μου δίνει κάποια DVD. Φύγαμε στις βιντεοκασέτες, πήγαμε στα DVD και μου δίνει 6 DVD με παιχνίδια της Reading και μου λέει, θέλω να τα δεις, να τα αναλύσεις και να μου κάνεις μια παρουσίαση για το πώς εσύ μπορείς να έρθεις να βοηθήσεις εμάς. Εδώ τι μπορεί να προσφέρεις στην ομάδα, τι παραπάνω μπορείς να προσφέρεις. Γύρισα πίσω στο Άμστερνταμ, γιατί η βάση ήταν το Άμστερνταμ. Έχασα τα παιχνίδια, έκανα τις αναλύσεις μου, δούλεψε την παρουσίαση. Για κάποια στιγμή πριν τα Χριστούγεννα το...

0: Τον παίρνω τηλέφωνο, του έχω πει ότι είμαι έτοιμος, οπότε και με καλεί να πάω πάνω. Και κάνω τώρα την παρουσίαση. Είναι ο τεχνικός διευθυντής, ο προπονητής και ο βοηθός προπονητή και εγώ. Και πώς θα να παρουσιάσω, δηλαδή την ομάδα, τι αδυναμία έχει και πώς μπορώ εγώ να βοηθήσω.
1: Να συμβάλλεις.
0: Ήταν πάρα πολύ δύσκολη στιγμή και πολύ λεπτή, γιατί είχες τον προπονητή και τον βοηθό. Τέλος πάντων, ξεκινάω την παρουσίαση και κάποια στιγμή στο τρίτο slide μου κάνει ο τεχνικός διευθυντής τότε, ο Νίκ, μου λέει, πότε έχεις βγάλει εισιτήριο επιστροφής? Του λέω, δεν έβγαλα, δεν ήρθα για να φύγω, του λέω, ήρθα για να μείνω. Και μου λέει, οκ. Συνεχίζει, τελειώνει και με φωνάζει μετά στο γραφείο του μέσα και μου λέει, μ' αρέσεις γιατί έχεις πολύ αυτοπεποίθηση. Λέει, είναι σημαντικό, δεν ήταν καθόλου εύκολο.
1: Έβαλα να κάνεις αυτό που έκανα.
0: Να κάνεις αυτό. Εγώ, δηλαδή είπα στον Brian, του λέω, πάρτον. Και μετά με φωνάζει ο Brian, πηγαίνουμε για φαγητό και μου προσέφερε τη θέση στη Ρέντε και μου είπε ότι εκτίμησε το ότι ήμουν πάρα πολύ διακριτικός στο αυτό, χωρίς να προσβάλλω κανένα. Ναι, και στην ουσία μου προσέφερε τη δουλειά και εκεί ξεκίνησε το story reading Premier League, το οποίο ήταν μια άλλη εντελώς διαφορετική...
1: Και κάποια στιγμή έφυγε ο Μακδέρμοντ, έφυγε και ανέλαβες εσύ. Όχι.
0: Φεύγει κάποια στιγμή ο Μακδέρμοντ, τη μέρα που ανακοινώνεται η απόλυση του Μακδέρμοντ, θυμάμαι... Έχω πάει τότε στο Λονδίνο, έφυγα από το Ρέντι, πήγα στο Λονδίνο, τον Καραγκούνη, τον Γιώργο, ο οποίος ήταν στη Φούλαμ.
1: Στη Φούλαμ.
0: Και του λέω, όπως θα βλέπω τα πράγματα, του λέω, θα φύγω. Γιατί είχαν πει στον Brian ότι τελειώσανε, αλλά δεν είχαν ανακοινώσει τους υπόλοιπους. Και με παίρνει ο διευθυντής κάποια στιγμή που είμαστε εκεί, που είμαι και στο Λονδίνο με τον Γιώργο, και μου λέει, Γιάννη, μου λέει, δεν θέλει ο κοινός ο προπονητής, θέλει να φέρει το δικό του επιτελείο. Έλα να σου δω αύριο, αλλά για τις λεπτομέρειες, αλλά ξέρετε, δεν θα συνεχίσεις. Και λέω, OK. Και θυμάμαι ακριβώς τον δρόμο από το Λονδίνο πηγαίνοντας για το Reading. Και με παίρνει τηλέφωνο ο Αλαφούζος και μου λέει, έχω δύο θέσεις για εσένα και μου λέει τεχνικός διευθυντής ή προπονητής. Και πιστεύω μπορείς να τις κάνεις και τις δύο.
1: Καμία σχέση με τον Αλαφούζο.
0: Εγώ πριν πάω στη Reading για πρακτική, κάποια στιγμή είχε καλέσει στην Ελλάδα για να πάει στο γραφείο του στο Φάληρο.
1: Στο Φάληρο.
0: Και κάνα μια κουβέντα και ήταν μια πρώτη κουβέντα, αλλά όχι καθόλου, ξέρεις, ναι. Πιο πολύ γνωριμίας και αν θα μπορούσα να με χρησιμοποιήσει, ξέρω, σαν σκάουτερ ή κάτι. Του λέω, δεν με ενδιαφέρει το σκάουτινγκ, είναι κάτι που... Και το αφήσαμε εκεί, δεν. Και με παίρνει τηλέφωνο τότε, θυμάμαι τον Απρίλιο, και μου λέει, έχω δύο θέσεις, τεχνικός διευθυντής ή προπονητής. Πιστεύω ότι μπορείς να τις κάνεις και τις δύο, μου λέει. Και μου λέει, τι σε ενδιαφέρει. Και του λέω, επειδή τελείωσε τώρα την προπονητική και επένδυσα σε αυτό και είναι κάτι, λέω, την προπονητική. Και έτσι ξεκίνησε το story Παναθηναϊκός.
1: Εδώ είμαστε στο 36ο box out της εφετινής σεζόν στην τηλεόραση Κρέτα. Να ευχαριστήσω παρεμπιπτόντως τη διεύθυνση του ξενοδοχείου Ibis που μας φιλοξενεί σήμερα εκτάκτως για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα. Μακροσκελή, αλλά πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Προφανώς με τον Γιάννη τον Αναστασίου θα κάνουμε ρεκόρ διάρκειας. Μαζί μας είναι τα νερά Σαμαριά, ο πηγαίος θησαυρός και ο αγνός θησαυρός των Λευκών Ωραίων. Λοιπόν, έχουμε μείνει εκεί που κάνει την κουβέντα με τον Αλαφούζο.
0: Τηλεφωνικά.
1: Τηλεφωνικά.
0: Ναι. Και.
1: Και αναλαμβάνει που μαζί πάνε.
0: Ναι, και είναι η πρώτη.
1: Διαδέχεσαι ποιον, συγγνώμη.
0: Ήταν ο Φάμπρι. Και ήταν ουσιαστικά η πρώτη δουλειά σαν πρώτος προπονητής σε ένα μεγάλο κλαμπ. Συντώντας τότε με την οικογένεια στο Άμστερνταμ, τα παιδιά λένε ότι εμείς δεν γυρίζουμε Ελλάδα. Με τη σύζυγο μια κουβέντα λέω, κοίτα, έτσι πως φαντάζω τα πράγματα, με τα προβλήματα που είχε ο Παναθηναϊκός τότε, λέω, το πιο πιθανό ότι σε 3-4 μήνες θα είμαι πίσω εγώ, λέω, από το να πάμε όλοι μαζί στην Ελλάδα και να... όχι, μα ήταν, εντάξει, ήταν η σκληρή πραγματικότητα. Πρέπει να είσαι και
1: ρεαλιστής. Κυνικός,
0: ναι. Και στην ουσία, ναι, ξεκίνησε εκεί το Παναθηναϊκό. Το story το οποίο διέρχεσαι 2,5 χρόνια τελικά. 2,5 χρόνια.
1: Παίρνεις ένα κύπελο.
0: Παίρνει ένα κύπελο.
1: 4-1 στο τελικό του ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Κάνεις μια πολύ μεγάλη νίκη επί του Ολυμπιακού 3-0 ναι. Που
0: νομίζω ήταν,
1: σπανίζει κιόλα.
0: Ήταν όλο το project πώς δημιουργήθηκε και είχε ενδιαφέρον γιατί ήταν. Είναι πολύ δύσκολο να το εξηγήσει. Δηλαδή, μια ομάδα τεχνημέλεια του Παναθηναϊκού με τέτοιο budget, γιατί το budget ήταν τραγικό τότε για τα δεδομένα του Παναθηναϊκού και στους παίχτες και στους προπονητές. Αλλά υπήρχε αυτό το πράγμα. Για μένα ήταν ουσιαστικά ό,τι είχα μάθει σαν ποδοσφαιριστής και σαν προπονητής. Αυτό που έπρεπε, προσπάθησα να φτιάξω ένα κλίμα, ένα περιβάλλον το οποίο οι ποδοσφαιριστές θα έρχονται, θα νιώθουν ασφαλείς, θα υπάρχει όμως η πίεση.

0: ότι θα πρέπει να γίνουν καλύτεροι και το κυριότερο έπρεπε να βρει κάποιου πυλώνε που θα μπορούσαν μέσα σε αυτό να σε βοηθήσουν. Για μένα ήταν σημαντικό ο συνεργάτη τότε, ο Άγγλο, ο Στίβο Ρούτερ, ο οποίο ήταν δίπλα μου και με βοηθούσε πάρα πολύ. Και μετά ήταν οι ποδοσφαιριστέ που ήταν.
1: Θύμησε μου ποιου ζήγε τότε που νιώθει κιόλα ότι του βοήθησε να εξελιχθούν.
0: Σε ποδοσφαιριστέ. Ήταν τότε να δούμε ότι. Έκανε μεταγραφή ο Καπίνο, τότε πήγε στη Μάιντς. Ήταν ο Καρέλης που έκανε μεταγραφή, πήγε μετά στη Γκένγκ. Ήταν ο Φιγκερό που έκανε μεταγραφή, πήγε στη Μαλαισία, πήρε μα. Ήταν ο Μπέργκ, ο Ζέκα, ο Πράνιτς, ο Νάνο, ο Σίντεφελντ. Εντάξει, και υπήρχαν και οι πιτσιρικάδες, οι Έλληνες, ας πούμε, που ήταν ο Τριανταφυλόπουλος, ο Μαρινάκης, ο Χουχούμης, ο Ρισβάνης, ο Καρέλης, ο Πλωναρίδης, αυτά τα παιδιά. Αλλά υπήρχε ένα γκρουπ το οποίο έρχονταν στο γήπεδο. Αυτό που ήθελα και προσπαθούσα τότε ήταν να έρχονται στο γήπεδο, να γίνετε καλύτεροι και να είστε με διάθεση στο γήπεδο.
1: Έπρεπε να κάνει υπέρβασμα να είχε εκείνη την εποχή.
0: Ναι, βέβαια. Με το budget που υπήρχε. Ναι, είχε υπήρχε τότε.
1: Δηλαδή, από τη μίγα ξύγη.
0: Το budget
1: έπρεπε να βγάλει από τη μίγα ξύγη.
0: Ήταν 4,5 εκατομμύρια μεικτά. Το μπάτζετ του Παναθηναϊκού.
1: Το οποίο... Και δεν μιλάμε τώρα για προϊστορική εποχή, μιλάμε για 11 χρόνια πίσω, 12.
0: Ναι. Και τότε, για παράδειγμα, το προπονητικό κέντρο, μόλις έχουν πάει στην Ολλανδία για προετοιμασία και μας ειδοποιούν από την Ολλανδία ότι θα βγάλουν τα αυτοκίνητά σας έξω από την Παιανία, γιατί ήταν τότε που έφυγε ο Παναθηναϊκός από την Παιανία και πήγαμε στο Κοροπή. Το πήγαμε στο Κοροπή, δεν υπήρχε τίποτα. Υπήρχε ένα κτίριο το οποίο ήταν, όταν είχε αέρα, βροχή, γινόταν πλημμύρες. Οι πόρτες θυμίζαν σαλούν στο Far West. Ναι, δεν υπήρχε γυμναστήριο. Θυμάμαι, κάναμε πολλές φορές το βάρη, βγάζαμε το πάγκο έξω στο γήπεδο. Και στην ουσία οι αθλητές κάνουν έξω. Πώς δείχνεις ταινίες, κάτω φυλακισμένος, ξέρω εγώ που κάνουν ταινίες. Αλλά είναι πολύ δύσκολο να πει σε κάποιον 2013 στον Παναθηναϊκό με αυτές τις συνθήκες ότι δουλεύεις έτσι, γιατί ο κόσμος, οι δημοσιογράφοι, οι συνάδελφοί σου, όλοι είχαν απέτηση ο Παναθηναϊκός να είναι πρωταγωνιστής. Ναι. Δεν ήταν εύκολο, αλλά ήταν ένα γκρουπ, ήταν μια ομάδα τότε ανθρώπων οι οποίοι πίστευαν σε κάτι, δουλεύανε και το κυριότερο το έδειχνε στο γήπεδο η ομάδα, γιατί πιστεύω ότι. Ήταν από τις καλύτερες ομάδες, εγώ σου θυμάμαι τον Παναθηναϊκό που πολλά χρόνια, δηλαδή το ελληνικό ποδόσφαιρο, που έπαιζε πολύ καλή μπάλα, ναι. Με pressing, με γρήγορο παιχνίδι, με τον Μπέργκ μπροστά, που ο οποίος έβαζε γκολ, αλλά βοηθούσε πάρα πολύ τους συμπαίχτες του και γενικά ένα γκρουπ παιχτών, οι οποίοι ήταν όλοι θέλουν να γίνουν καλύτεροι, δηλαδή από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο και οι προπονητές.
1: Πώς ήταν ο κοουτσάρης ο Champions League?
0: Δεν είχα την τύχη να παίξαμε τα προκριματικά με τον Παναθηναϊκό, ναι. Παίξαμε τα προκριματικά, αλλά είναι σαν ποδοσφαιριστής το έζησα, σαν προπονητής δεν το έζησα. Εντάξει, είναι άλλο επίπεδο, γιατί εκεί η λεπτομέρεια μετράει και για εμάς, για παράδειγμα, τότε στον Παναθηναϊκό, θυμάμαι ότι ήταν η Σταντάρ Λιέγγες, δηλαδή ένα μάτς που στην ουσία με 38 τελικές εμείς και 5 η Σταντάρ και καταφέραμε και αποκλειστήκαμε. Δηλαδή, εντάξει, ήταν
1: 2-1, πώς
0: είχε. 1-2, ναι. Αλλά, εντάξει, μερικές φορές θέλει και τύχη, το ποδόσφαιρο θέλει και τύχη.
1: Και μετά πέσατε στην Καμπάλα, πού ήταν το...
0: Μετά είναι η τρίτη χρονιά, ναι, που ξεκινάει η σεζόν, παίζουμε την Καμπάλα, ήταν για τους ομίλους, για το UEFA, τότε ήταν το UEFA, δεν είχε γίνει Europa League. Και εντάξει, αυτό που λέω θέλει και τύχη μερικές φορές, γιατί σε ένα παιχνίδι που ουσιαστικά είσαι καλύτερος, αλλά δεν μετουσιώνεις τις ευκαιρίες σου και οι αντίπαλοι με δύο ευκαιρίες κάνουν δύο γκολ και τρέχεις.
1: Από εκεί και πέρα, όταν έχεις διατελέσει προπονητής του Παναθηναϊκό, όταν έχεις πάρει κύπελο, όταν η ομάδα έχει βγει νομίζω δύο φορές πρώτη στα play-offs,
0: ναι.
1: Πίσω από τον Ολυμπιακό πήρε το πρωτάθλημα. Ανεβαίνει ο πήγης, ανεβαίνουν οι απαιτήσεις, ανεβαίνουν οι προσδοκίες. Πώς το διαχειρίζεις από εκεί πέρα?
0: Μετά ήταν...
1: Δηλαδή όταν ουσιαστικά η πρώτη σου δουλειά ως head coach και καλή δουλειά κιόλας, γιατί είναι το όνομα και το στάτους του Παναθηναϊκού, μετά νιώθεις ότι πρέπει να είσαι ανά πάσα στιγμή έτοιμος να γραπώσεις μια ευκαιρία?
0: Κοίτα, την περίοδο που ήμουν στο Παναθηναϊκό είχα μια πρόταση η οποία την απέρριψα από την Γκένγκ. Η οποία, ναι, δεν ξέρω τότε πραγματικά αν το έκανα συναισθηματικά ή το έκανα, ήμουν αφελής, γιατί το μέγεθος της Γκένγκ στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο είναι σίγουρα, ειδικά στη Βόρεια Ευρώπη, ναι, αλλά ναι, έγινε τόσο γρήγορα, το οποίο δεν είχα χρόνο και ήταν πριν τα ευρωπαϊκά μάτς με τη Μίντιλαντ, με τον Παναθηναϊκό, και έρχεται η Γκένγκ και μου κάνει μια πρόταση τρελή τότε για τα δεδομένα με βάση τα χρήματα που έπαιρνε στον Παναθηναϊκό. Η Γκένκ μου προσέφερε τρεις φορές παραπάνω χρήματα από ό,τι έπαιρνε στον Παναθηναϊκό. Και ήταν. Θυμάμαι, πήρε ο πρόεδρος της Γκένκ και για να τον αποφύγω, γιατί δεν ήθελα να πάω. Για να τον αποφύγω τον άνθρωπο, του είπα στο τηλέφωνο ευγενικά ότι έχω ένα buyout 500.000 ευρώ, το οποίο είπα ένα ποσό 500.000, το οποίο λέω εντάξει. Και αυτός μου λέει, αν το πληρώσουμε σήμερα, έρχεσαι αύριο. Πήγα να πέσει το τηλέφωνο. Λέω, τι λέει αυτός τώρα. Ξέρεις, εγώ προσπαθώ να βρω τρόπο να τον αποφύγω ευγενικά, ότι δεν μπορώ να πάω, και αυτός επέμενε. Ναι, και ήταν. Τέλος πάντων, εκτίμησε βέβαια το γεγονός ότι ήμουν πιστός αφοσιωμένος στην ομάδα, γιατί μου είπε ότι είναι σημαντικό να είσαι αφοσιωμένος, γιατί είχα μια παρόμοια εμπειρία με τον Βερκάουτερεν, τον προπονητή του, ο οποίος παίζανε παιχνίδι ευρωπαϊκό στη Μόσχα και τους παράτησε και έφυγε, πήγε στη Σαουδική Αραβία. Και λέει, είναι σημαντικό να μπορέσεις να παραμείνεις αφοσιωμένος. Και λέει, η πόρτα της Γκένκ θα είναι πάντα ανοιχτή για σένα όποτε θες. Μετά σίγουρα οι προσδοκίες μεγαλώσαν. Για μένα ήταν, είχα στο μυαλό μου όμως να επιστρέψω στην Ολλανδία κοντά στην οικογένεια.
1: Γιατί
0: ήμουν 2,5 χρόνια μακριά από την οικογένεια. Και ήταν τότε στα τελειώματα, τελείωνε η κόρη το σχολείο. Και 2,5 χρόνια ήταν αρκετό το διάστημα. Και ήθελα να είμαι κάπου κοντά τους. Βέβαια, για να πω την αλήθεια, ήταν και εγώ μετά τον Παναθηναϊκό. Δεν το κυνήγησα πολύ, γιατί πίστευα ότι θα έρθει, ίσως θα έρθουν ευκαιρίες, αλλά μετά αντιλήφθηκα ότι Έλληνας προπονητής στο εξωτερικό είναι διαφορετικό. Είναι κάτι διαφορετικό, δεν είναι εύκολο.
1: Είναι η Ρόντα, η Κόρτρικ, η Ομόνια, ο Ατρόμητος, πρώτη θητεία στον Πανετολικό, Κηφισιά, Ομόνια και ξανά πίσω.
0: Πανετολικός.
1: Αντί του Πετράκη. Στην αρχή τη σεζόν.
0: Τον Οκτώβριο, τον περσμένο Οκτώβριο.
1: Τι σου έμεινε από τη φετινή σεζόν?
0: Εντάξει, ότι ήταν μια δύσκολη σεζόν, γιατί ήταν, συνέπεσε η φετινή σεζόν με τα 100 χρόνια ιστορίας του Πανετολικού, οπότε έπρεπε η ομάδα να πηγαιτεί όταν ανέλαβα, ήταν πρώτη-τελευταία στη βαθμολογία και έπρεπε οπωσδήποτε να μείνει στη Super League, το οποίο το καταφέραμε.
1: Δεν είχαμε διάρκεια, συνέπεια και πάθος, είπες στην τελευταία συνέντευξη.
0: Ναι, η διάρκεια και η συνέπεια ήταν σημαντικά πράγματα, γιατί ενώ παίζαμε καλά σε πολλά παιχνίδια, δεν τα τελειώναμε όπως έπρεπε.
1: Κάναμε πολλά δώρα και χάσαμε πολλά πέναλτι επίσης.
0: Αυτό ήταν νομίζω ότι.
1: Μην γελάμε τώρα, εντάξει. Ναι, η καρδούλα το ξέρει. Όταν χάνατε πέναλτι.
0: Χάσαμε πέναλτι, 5 πέναλτι, τα οποία ήταν βαθμοί, δηλαδή, και ειδικά 2 ή 3 ήταν στα τελευταία λεπτά. Το οποίο αν το έβαζε, μπορεί να άλλαζε εντελώς την θέση της ομάδας στο πρωτάθλημα.
1: Δεν λέει εύκολα ο προπονητής αυτό που είπες, ανεξαρτήτως αν είναι αλήθεια ή όχι, ότι δεν γίνεται και πολύ ελκυστικός προορισμός στο Αγρίνιο. Το πες κάποια στιγμή.
0: Ναι, εντάξει, αλήθεια.
1: Δεν πάει εύκολα. Στο Ηράκλειο έρχεσαι εύκολα.
0: Κοίτα, αυτά είναι πράγματα όμως που πολλοί κόσμοι δεν τα ξέρει. Αλλά όταν μιλάς με ποδοσφαιριστές, μιλάς με μάνατζερ, έχει να κάνει ο ποδοσφαιριστής για να έρθει στο Αγρίνιο. Μπορεί να έχει μια σύντροφο, μια σύζυγο. Και κάτι και τον μπαίνει πλέον στο ίντερνετ, βλέπεις τα πάντα και δεν μπορείς. Παλιά μπορεί να ξεγέλαγες κάποιον, του λέγες εκεί και σου λέει: «Οκ, Ελλάδα». Ενώ τώρα βλέπουν και κοιτάζουν τα πάντα. Δεν είναι κάτι εύκολο.
1: Όντας ο τελευταίος προπονητής που κοούτσαρε, διαχειρίστηκε και κουλάντρισε τον Ανδρέα τον Μπουχαλάκη. Σε ποια φάση πιστεύεις ότι φεύγοντας από τον Πανετολικό, στον οποίο εσύ παραμένεις, έρχεται εδώ στο Ηράκλειο? Που είναι τα γονικά του, έχει παίξει εδώ, δεν έχει παίξει τον Όφη, είναι παιδί του Εργοτέλη.
0: Παιδί του Εργοτέλη.
1: Ο Μπουχαλάκης είναι ο Μπουχαλάκης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
0: Ο Ανδρέας είναι.
1: Με την καριέρα που έχει κάνει εννοώ.
0: Νομίζω ότι φέτος στον Όφη, κάνοντας προετοιμασία από την αρχή, γιατί όταν πήγε στον Πανετολικό, πήγε το Σεπτέμβριο, δεν είχε κάνει προετοιμασία με την ομάδα, ήταν πολύ δύσκολο και για τον ίδιο να διαχειριστεί τη διάρκεια. Γιατί είχε κλάμψεις, αλλά δεν είχε διάρκεια. Και αυτό ήταν μια απόρρεια, ίσως δεν έκανε προετοιμασία με την ομάδα. Φέτος στον Όφη σίγουρα έχει τη δυνατότητα να κάνει προετοιμασία την πρώτη μέρα με την ομάδα. Οπότε θα είναι. Και πίστευα ότι αν έμενε στον Πανετολικό κάνοντας προετοιμασία με την ομάδα θα ήταν εντελώς διαφορετικός. Αλλά αυτό κάτι που θα το δούμε στο γήπεδο, γιατί ένας παίκτης ο οποίος είναι ευφυής, είναι νομίζω το κέντρο πλέον στη θέση του. Ελάχιστοι παίκτες έχουν αυτή την ικανότητα να παίζουν με πλάτη, να μπορούν να παίξουν την μπάλα μπροστά εύκολα. Ο οποίος μπορεί να παίξει την μπάλα εύκολα μπροστά. Είναι ένα πολύ εργαλείο, θέλω, για τον προπονητή, αν θέλει να παίξει ποδόσφαιρο. Γιατί μπορεί να μεταφέρει την μπάλα ανάμεσα στις γραμμές με ποιότητα, με ταχύτητα και με ευφυΐα. Είναι καθαρά θεματικό του να είναι υγιής και να το.
1: Αν δεν είναι unfair εκ μέρους μου η ερώτηση, και γιατί το λέω αυτό, γιατί είσαι προπονητής του Πανετολικού, αλλά δρατώμενος σε ευκαιρίες ότι είμαστε στο Ηράκλειο, ότι έχεις παίξει τον Όφη και έχεις πολύ ισχυρούς δεσμούς. Πώς θα αξιολογούσεις την περσινή πορεία του?
0: Του Όφη.
1: Και εγώ πάντα το προσέχω πώ διατυπώνω μια
0: ερώτηση. Ναι, όχι, εντάξει, τι κοίτα.
1: Αλλά από την άλλη πλευρά, εντάξει.
0: Βασικά έχω δείξει ότι δεν έχω πρόβλημα να μιλήσω. Γιατί εντάξει, δεν είναι.

0: όταν ο Όφη φτάνει σε ένα σημείο να μπορεί να κερδίσει το κύπελλο Ελλάδος με ό,τι αυτό συνεπάγεται και να πάρει το καλύτερο ευρωπαϊκό εισιτήριο, αποφύγοντας πίσω Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Αυτό λέει κάτι από μόνο του. Ήταν η χρονιά του Όφη ήταν λίγο, θα έλεγα, όχι τόσο καλή το πρώτο διάστημα. Νομίζω από το Γενάρη και μετά κάποια στιγμή, όταν άλλαξε το σύστημα, πηγαίνοντας
1: πέντε. Που πήγε με τη τριάδα.
0: Με τρεις πίσω. Φάνηκε ότι βρήκε αυτό που του έλειπε. Είχε μια πάρα πολύ καλή σεζόν και την έκλεισε ιδανικά με το κύπελλο. Νομίζω ότι ήταν ό,τι καλύτερο θα μπορούσαν να ονειρευτούν οι φιλαθλητοί του Όφη και οι άνθρωποι της ομάδος.
1: Τι πρόσημο θα έβαζες στη σεζόν που ολοκληρώθηκε και εν όψη τη σεζόν που βρίσκεται επί θύρες για το ελληνικό πρωτάθλημα?
0: Θα έλεγα θετικό, δεδομένου ότι βλέπουμε σιγά σιγά από έναν παίχτη που Έλληνα μικρό που έπαιζε στο κύπελο, πλέον γίνονται δύο, ότι γίνεται σιγά σιγά μια στροφή, ότι προσπαθούν να δώσουν περισσότερο έμφαση στον Έλληνα ποδοσφαιριστή. Τα γήπεδα πλέον, ο κόσμος πηγαίνει στα γήπεδα, βλέπουμε δηλαδή γεμάτα γήπεδα, βλέπουμε καλό ποδόσφαιρο, έχουμε δει αρκετά καλά παιχνίδια. Όσο αυτή η τοξικότητα σταματήσει να υφίσταται, νομίζω ότι μόνο καλύτερα θα είναι τα πράγματα.
1: Τι πλασάρει ο προπονητής Γιάννης Αναστασίου?
0: Πουλάει βασικά ότι μπορεί να είναι ηγέτης, ότι μπορεί να εξελίξει ποδοσφαιριστές και ότι μπορεί να διαχειριστεί οποιαδήποτε κατάσταση, συνθήκη μέσα στα ποδητήρια, στο γήπεδο, εντός και εκτός, θα έλεγα, για μια ομάδα.
1: Ποιος είναι ο πιο χαρισματικός παίκτης που έχει κοτσάρει?
0: Που έχω κοτσάρει. Θα έλεγα με διαφορά ο Μπέρκ, ο Μάρκος. Ο Μάρκος. Ήταν, όταν μίλαγες μαζί του, και έβλεπες από ποδοσφαιριστή, ο οποίος αντιλαμβάνεται πράγματα. Είναι σημαντικό αυτό που είπα πριν. Δεν υπάρχει πλέον τόσο πολύ αντίληψη στο ποδοσφαιρικό.
1: Αυτό που λέτε, μου έχει μείνει αυτό.
0: Η τεχνολογία.
1: Επειδή θεωρητικά, γιατί το λέω αυτό. Γιατί λένε ότι τα παιδιά της νέας γενιάς είναι πιο έξυπνα, πιο μπασμένα από την αρχή, αλλά.
0: Ναι, δεν είναι. Γιατί η τεχνολογία έχει χαλάσει το μυαλό του.
1: Μπορεί να τα έχει ευνουχίσει κιόλας.
0: Ναι, έχει χαλάσει το μυαλό του και δεν είναι. Γιατί στο ποδόσφαιρο είναι εντελώς. Δεν είναι μόνο πώς θα πάρω την μπάλα, το θέμα είναι πώς θα κινηθώ, πού θα κινηθώ, γιατί θα κινηθώ, τι θέλω και μπορώ να αντιληφθώ την ικανότητα που έχει ο συμπαίχτης μου και τι μπορεί να κάνει εκείνη τη στιγμή. Και αυτό είναι κάτι που αν δεν έχει αντίληψη δεν μπορεί να το καταλάβει.
1: Ρισκάρεις τον αγρόγονα ή πας by the book με.
0: Ρισκάρω, ναι. Είναι λίγο δύσκολο. Γιατί πλέον οι ποδοσφαιριστές σήμερα δεν είναι τόσο δυνατοί σαν χαρακτήρες και πολλές φορές όταν γίνεται μια αλλαγή, όταν κάνεις κάτι αρκετά νωρίς, το εισπράττουν περισσότερο αρνητικά. Και οπότε μετά πρέπει να αφιερώσεις πολύ χρόνο στο να τον εξηγήσεις, να τον πείσεις ότι αυτός είναι ο σωστός τρόπος. Ότι ήταν ο σωστός ο τρόπος, μάλλον.
1: Δύο πράγματα έχω ακόμα να σε ρωτήσω. Το ένα είναι, ποια είναι η τελευταία λέξη που τους λες στα ποδητήρια ή λίγο πρωτού τους χτυπήσεις τα οπίσθια και τους στείλεις να παίξουν?
0: Να το απολαύσω.
1: Να το απολαύσω. Enjoy. Λες,
0: enjoy. Βέβαια, εντάξει, είναι παιχνίδι. Είναι και παιχνίδι.
1: Και το άλλο είναι, με το οποίο θα κλείσουμε κιόλας, πρωτού σε ευχαριστήσω, γιατί είχαμε μια πολύ έτσι, γόνιμη και επικοδομητική. Έμαθα πάρα πολλά πράγματα και σε ευχαριστώ γι' αυτό. Δεν εξαρτάται από σένα, προφανώς. Είναι και συγκυρίες. Αλλά τι θα ήθελες να σου συμβεί στο μέλλον? Προπονητικά, ποδοσφαιρικά?
0: Αυτό είναι κάτι δεν μπορώ να το. Δεν μπορώ, γιατί αυτό που είπες είναι συγκυρίες και ποτέ δεν ξέρεις τι θα ξημερώσει. Για μένα αυτό που λέω τώρα με αυτά που ακούω τελευταία και με τα πρόσφατα δυσάρεστα περιστατικά, να έχουμε την υγεία μας. Ψυχική υγεία είναι σημαντικό πράγμα και πολλές φορές ο κόσμος δεν μπορεί να αντιληφθεί, να καταλάβει μάλλον τη ζωή ενός προπονητή και νομίζω ότι θα γίνει ενδιαφέρον σε ένα ίσως του ενώψει καινούριο σεζόν, ίσως να μπούμε τον Χρήστο τον Κόντα, να πας να κάνεις μια καθημερινότητα για να δεις, για να αντιληφθεί και ο κόσμος έξω το τι κάνει ένας προπονητής, γιατί δεν είναι μόνο παίρνει τους παίχτες και τους βάζει να παίξουν, γενικότερα τη διαχείριση και την καθημερινότητα, τα προβλήματα που υπάρχουν. Οπότε για μένα το πιο σημαντικό αυτό είναι να υπάρχει υγεία και μετά νομίζω ότι, ότι το μέλλον μας επιφυλάσσει είναι καλό
1: δεχόμενο. Γιάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ.
1: Λοιπόν, αυτό ήταν ο Γιάννης Αναστασίου. Αυτό ήταν το 36ο Box Out, η τελευταία εκπομπή της χρονιάς. Νύφ, στενοχωριό μας. Αλλά όπου να είναι, πρώτα ο Θεός, να έχουμε την υγεία μας, που λέει και ο Γιάννης Αναστασίου. Και αυτό είναι προφανώς το πιο χρειαζόμενο αγαθό. Θα τα πούμε σε λίγες εβδομάδες από τώρα. Να σε ευχαριστώ πάρα πολύ που και απόψε ήσασταν μαζί μας. Παρέα με τα νερά Σαμαριά και την ΕΤΑΝΑΠ. Να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά το ξενοδοχείο Ίμπις στο κέντρο του Ηρακλείου, αφού φιλοξενηθήκαμε σήμερα εδώ.

αντί τη συνηθισμένη στέγη μας στα καταστήματα Κόσμο Σπορ, 36ο box out στην τηλεόραση, Κρέτα. Καλή συνέχεια, καλό καλοκαίρι και θα τα πούμε λίαν συντόμως. Να είστε καλά.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Αναφορά στην Ελλάδα για τα περιστατικά που προηγήθηκαν της δολοφονίας του Νίκη Ταγιαμιστού, κατέθεσε το πρωί του Σαββάτου η οικογένεια του δολοφονημένου 29χρονου, ζητώντας να αποδοθούν ευθύνες στους αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Μαλεβιζίου. Σύμφωνα με πληροφορίες του Κρέτα 24, συγγενείς του Νικήτα συναντήθηκαν με τον αστυνομικό διευθυντή Ηρακλείου, ταξίαρχο Χρήστο Χινόπουλο, και τον Γενικό Συντονιστή Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος, αντιστράτηγο Νίκο Σπυριδάκη, στους οποίους κατέθεσαν γραπτή αναφορά για τα περιστατικά που είχαν προηγηθεί της εμψυχρό εκτέλεσης του 29χρονου και που, όπως υποστηρίζουν, συνιστούν παραλήψεις που συντέλεσαν στον άδικο χαμό του.
1: Συναντηθήκαμε με τον ταξίαρχο κύριο Χινόπουλο και τον γενικό αντιστράτηγο κύριο Σπυριδάκη, όπου καταθέσαμε μία γραπτή αναφορά σχετικά με τα περιστατικά που είχαμε εμείς με το αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου και τους αστυνομικούς, σχετικά με τα γεγονότα και όλες τις απόπειρες που τελικά οδήγησαν στη δολοφονία του αδερφού μας. Το μόνο που ζητήσαμε έτσι είναι να οδηγηθούν προς το δρόμο της δικαιοσύνης, δηλαδή να πάρει ο καθένας την ποινή που του αναλογεί.
0: Η αδελφή του Μαρία Γεμιστού, που βρέθηκε στη συνάντηση, υπογράμμισε μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα ότι εξακολουθεί να εμπιστεύεται την ελληνική δικαιοσύνη ακόμα και μετά από όλα όσα έχουν προηγηθεί, ενώ τόνισε πως η οικογένεια επιθυμεί τη δικαίωση της ψυχής του νικήστρατου.
1: Όσοι γενικά έχουν συμβάλει από το ελάχιστο έως το άπειρο στην δολοφονία του αδερφού μας. Πιστεύουμε γενικά το σύστημα της ελληνικής δικαιοσύνης ακόμα και τώρα και θέλω να δικαιωθεί η ψυχή του αδερφού μου.
0: Η Μαρία Γεμιστού υποστήριξε ακόμη ότι η οικογένεια έχει απευθυνθεί πολλές φορές στις αστυνομικές αρχές πριν από το έγκλημα, κραυγάζοντας για βοήθεια.
1: Προφανώς και το λέω ότι έχουν τεράστιο μερίδιο ευθύνης για εμένα, διότι οι απόπειρες ήταν πάρα πολλές, οι συστάσεις πάρα πολλές. Γενικά πηγαίναμε συχνά στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου και ζητούσαμε βοήθεια, κραυγάζαμε για βοήθεια. Ούτως ώστε αυτό θεωρώ ότι θα μπορούσε να έχει προληφθεί με κάποιο τρόπο, αλλά εν τέλει δεν.

0: Δεν έγινε, δυστυχώς. Γι' αυτό δεν θέλω να το αφήσουμε τώρα, για να πάρει ο καθένας αυτό που του αξίζει.
1: Παράλληλα, ούσα συγκινημένη ευχαρίστησε τον κόσμο για τη στήριξη που έχει δείξει στην οικογένεια μετά τη δολοφονία του αδερφού της.
0: Είναι τεράστια η αγκαλιά αυτή.

0: τη δολοφονία του αδερφού μας. Και γενικά νιώθουμε μεγάλη ευγνωμοσύνη για όλους, γιατί βλέπουμε ότι δεν είμαστε μόνοι μας σε όλο αυτό.
1: Σημαντικές πιέσεις εξακολουθεί να δέχεται ο κλάδος της εστίασης, προκαλώντας έντονο προβληματισμό στους επαγγελματίες για την πορεία της φετινής τουριστικής περίοδου και κυρίως για την επόμενη ημέρα ως την έναρξη της χειμερινής σεζόν. Όπως επισημαίνει η πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρηματιών Εστίασης και Διασκέδασης Νόμου Ηρακλείου, Μαρία Αντωνακάκη, μπορεί η Κρήτη να καταγράφει αυξημένες αφίξεις επισκεπτών, ωστόσο η καταναλωτική κίνηση δεν ανταποκρίνεται στις αρχικές προσδοκίες των επιχειρηματιών, καθώς οι τουρίστες εμφανίζονται ιδιαίτερα συγκρατημένοι στις δαπάνες τους.
2: Εδώ και πάρα πολύ καιρό βλέπουμε ότι τα μαγαζιά της εστίασης και γενικότερα η διασκέδαση περνάει ένα πλήγμα σοβαρό, το οποίο μας προβληματίζει όλους τους επιχειρηματίες για το πώς θα είναι η επόμενη μέρα. Και όταν εννοώ επόμενη μέρα, εννοώ τους επόμενους μήνες μέχρι και τη χειμερινή σεζόν. Διότι όλοι μας περιμένουμε την εστίαση να δουλέψει μέσα στην περίοδο του καλοκαιριού, όπως και με τον τουρισμό, μια και ένα αναπόσπαστο κομμάτι. Δυστυχώς τα πράγματα φέτος ακούμε για πολύ τουρισμό, όμως δεν είναι τόσο πολύ έντονα όσο περιμέναμε και δεν υπάρχουν καταναλώσεις ιδιαίτερες.
1: Η κυρία Αντωνακάκη τονίζει ότι η διεθνής οικονομική αβεβαιότητα αποτυπώνεται πλέον ξεκάθαρα και στην τοπική αγορά, επηρεάζοντας άμεσα τη συμπεριφορά των καταναλωτών. Όπως αναφέρει, οι επιχειρήσεις της εστίασης καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια να διατηρήσουν τις τιμές τους σε προσιτά επίπεδα, προκειμένου να ανταποκριθούν στις οικονομικές δυνατότητες των επισκεπτών, οι οποίοι εμφανίζονται ιδιαίτερα φιδωλοί στις αγορές και τις εξόδους τους. Παρά τις δυσκολίες, εκφράζει την αισιοδοξία ότι η εικόνα της αγοράς θα παρουσιάσει βελτίωση τους επόμενους μήνες με την ενίσχυση της τουριστικής κίνησης.
2: Αυτό είναι το κακό, γιατί υπάρχει μια παγκόσμια κρίση, η οποία αντικατοπτρίζεται σε όλες τις τσέπες των πελατών και των επισκεπτών. Άρα λοιπόν δεν είναι μόνο εδώ, στην τόπια αγορά δηλαδή, είναι γενικότερα. Εμείς επιχειρηματίες προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο με χαμηλές τιμές, προκειμένου να κρατάμε τον κόσμο στα μαγαζιά μας. Όμως δυστυχώς παρά τα αυτά, ο επισκέπτης μας είναι πολύ φιδωλός. Θέλω να πιστεύω ότι οι επόμενοι μήνες θα υπάρχει παράταση του τουρισμού, τουλάχιστον μέχρι τον Νοέμβριο, όπως ήθιστε κάθε χρόνο και γίνεται, και να πάνε καλύτερα τα πράγματα.
1: Σύμφωνα με την πρόεδρο του Συνδέσμου, οι μήνες Μάιος και Ιούνιος δεν εξελίχθηκαν όπως ανέμενε ο επιχειρηματικός κόσμος της εστίασης, καθώς η κίνηση και ο τζίρος παρέμειναν σε χαμηλά επίπεδα για πολλές επιχειρήσεις. Αν και τα καταστήματα στο κέντρο του Ηρακλείου καταγράφουν επισκεψιμότητα, αρκετοί επαγγελματίες εκφράζουν έντονα παράπονα για τη μειωμένη κατανάλωση. Η ίδια προειδοποιεί ότι αν η κατάσταση δεν βελτιωθεί το προσεχές διάστημα, δεν αποκλείεται να υπάρξουν νέα λουκέτα σε επιχειρήσεις του κλάδου, γεγονός που προκαλεί έντονη ανησυχία στην τοπική αγορά.
2: Η σεζόν είναι ο Μάιος και ο Ιούνιος, πολύ κακοί μήνες. Δεν είχαμε, ξαναλέω, αυτό που περιμέναμε, την κατανάλωση που περιμέναμε. Βλέπαμε τα μαγαζιά να έχουν κόσμο, κυρίως στο κέντρο του Ηρακλείου, που εκεί ο κόσμος συνοστίζεται περισσότερο, γιατί είναι το σημείο αναφοράς όλων. Και μόνο εκεί. Γενικότερα όλοι παραπονιούνται και φοβόμαστε ότι θα έχουμε και πάρα πολλά λουκέτα το επόμενο διάστημα.
3: Ένα από τα πιο πολύ συζητημένα και προβληματικά σημεία του οδικού δικτύου του Ηρακλείου φαίνεται πως οδεύει προς οριστική λύση. Ο λόγος για τον κόμβο της 62 μαρτύρων στο ύψος του Τζάμπο, για την ανακατασκευή του οποίου ο Δήμος Ηρακλείου εξασφάλισε χρηματοδότηση ύψους περίπου 850.000 ευρώ από την περιφέρεια Κρήτης.
4: Επιτέλους ολοκληρώθηκαν οι απαιτούμενες μελέτες, οι εγκρίσεις. Έχει πάρει το δρόμο του για την χρηματοδότησή του και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η διαγωνιστική διαδικασία. Χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης και ο συνολικός προϋπολογισμός του είναι γύρω στα 850 χιλιάρικα.
3: Ο σχετικός φάκελος είχε ήδη κατατεθεί στο πρόγραμμα Κρήτη 2021-2027 και απομένουν πλέον οι τελευταίες εγκρίσεις προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για την δημοπράτηση του έργου.
4: Αυτή η παρέμβαση θεωρούμε ότι είναι απολύτως αναγκαία. Όλοι γνωρίζουμε το πρόβλημα, το κυκλοφοριακό, αλλά και η ασφάλεια των πεζών που κινούνται στη συγκεκριμένη περιοχή. Περιλαμβάνει λοιπόν, εκτός από τα έργα οδοποιίας, περιλαμβάνει τα όμβρια, ακόμα τοποθετούνται φωτεινοί σηματοδότες, έχουμε τα ηλεκτρομηχανολογικά και προφανώς έχουμε και το πράσινο. Η παρέμβαση περιλαμβάνει ακόμα διαπλάτηση πεζοδρομίων για την ασφαλή λειτουργία και κίνηση των Μπεζόν.
3: Η παρέμβαση προβλέπει σημαντικές αλλαγές στην λειτουργία του κόμβου με επανασχεδιασμό των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, νέες διαβάσεις για πεζούς και άτομα με αναπηρία, επέκταση των πεζοδρομίων και εγκατάσταση σύγχρονων φωτεινών σηματοδοτών.
4: Βασικά χαρακτηριστικά που έχει ο νέος ελιψοειδής

0: Της κόμβος είναι η μετατόπιση του υφισταμένου δυτικά. Αναπτύσσεται λοιπόν ένας ελλειψοειδής κόμβος με ένα μήκος στον κύριο άξονα περίπου 44 μέτρα και ένα πλάτος στο μικρό άξονα 15 μέτρα. Το συνολικό μήκος της παρέμβασης είναι περίπου 150 μέτρα, με το δυτικό τμήμα να είναι περίπου 40 μέτρα πριν από τη συμβολή της οδού Μεσαράς και να τελειώνει 20 μέτρα μετά την οδό Πετράκη.
1: Επί της ουσίας, ο σημερινός κυκλικός κόμβος θα καταργηθεί και στη θέση του θα δημιουργηθεί ένας νέος, με την κυκλοφορία να ρυθμίζεται πλέον από φανάρια. Εφόσον δεν υπάρξουν απρόοπτα, οι εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν εντός του 2026.
0: Εμείς εκτιμούμε ότι το έργο θα ξεκινήσει εντός του έτους. Ναι, προς το τέλος του έτους. Πιστεύω ότι θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι διαδικασίες που προβλέπονται και το έργο θα αρχίσει μέσα στο 2000.
2: Η υποστελέχωση στα νοσοκομεία της Κρήτης έχει φτάσει σε οριακό σημείο, με τις ελλείψεις προσωπικού να επιβαρύνουν καθημερινά τη λειτουργία των δημόσιων δομών υγείας. Χαρακτηριστική είναι η κατάσταση που επικρατεί στο νοσηλευτικό προσωπικό, καθώς χιλιάδες ημέρες κανονικής άδειας και ρεπό παραμένουν αδιάθετες, αφού οι εργαζόμενοι αδυνατούν να τις λάβουν εξαιτίας των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζονται, μόνο στο προσωπικό της νοσηλευτικής υπηρεσίας οφείλονται περισσότερες από 35.000 ημέρες κανονικής άδειας και πάνω από 3.000 ημέρες ρεπό, γεγονός που αποτυπώνει το μέγεθος της πίεσης που δέχονται οι εργαζόμενοι.
3: Αυτή τη στιγμή, μόνο από την νοσηλευτική υπηρεσία απουσιάζουν 350 εργαζόμενοι μόνιμοι στις θέσεις νοσηλευτικής υπηρεσίας, πάνω από 700 για όλο το υπόλοιπο ειδικότητες, και βεβαίως οι άδειες που οφείλονται στο προσωπικό της νοσηλευτικής υπηρεσίας είναι πάνω από 35.000 μέρες άδεια, πάνω από 3.000 μέρες ρεπό, 800 μέρες περίπου οφείλονται άδειες στους τεχνολόγους, ακτινολόγους του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου και πάνω από 2.000 μέρες άδεια στην καθαριότητα.
2: Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του ΠΑΓΝΗ, Δημήτρης Βρύσαλης, η κατάσταση έχει φτάσει σε τέτοιο βαθμό, ώστε εάν δίνονταν σήμερα όλες οι οφειλόμενες άδειες και τα ρεπό στο προσωπικό, τα νοσοκομεία θα αδυνατούσαν να λειτουργήσουν.
3: Λέω ενδεικτικά, γιατί αυτό ακριβώς δείχνει και ο αριθμός, ότι αν δοθούν όλες αυτές οι άδειες και άλλες τόσες που οφείλονται και στις υπόλοιπες ειδικότητες, το νοσοκομείο θα έπρεπε να κλείσει πάνω από 4-5 χρόνια για να μπορέσουμε να πάρουμε τις άδειές μας. Το αφήγημα της κυβέρνησης καθημερινά καταραίει.
2: Ενδεικτική της υποστελέχωσης είναι και η κατάσταση που καταγράφηκε την Τετάρτη στα επίγοντα του ΠΑΓΝΗ, όπου οι ασθενείς χρειάστηκε να περιμένουν ακόμη και 8 ώρες μέχρι να εξυπηρετηθούν.
3: Χαρακτηριστικά, μόνο χτες η αναμονή είχε φτάσει περίπου 8 ώρες στο τμήμα επιγόντων περιστατικών, γιατί τα βραχιολάκια ούτε πολλαπλασιάζουν τους γιατρούς, ούτε τους νοσηλευτές, ούτε τους μεταφορείς, ούτε τους τεχνολόγους, ακτινολόγους και βεβαίως καμιά ειδικότητα. Για όλους αυτούς τους λόγους και την προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση να άρει τη μονιμότητα στους δημοσίους υπαλλήλους με την αναθεώρηση του συντάγματος, προχωράμε την Τρίτη και συμμετέχουμε στην πανελλαδική στάση εργασίας της ΑΔΔ από τις 11 μέχρι τις 3 και συγκέντρωση 12 ώρες στα Λιοντάρια.
1: Την κατηγορηματική καταδίκη του για το περιστατικό άσκηση σωματικής βίας σε βάρος ανήλικου εργαζόμενου από διευθυντικό στέλεχος ξενοδοχειακής επιχείρησης στο Ηράκλειο εκφράζει το Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων Νομού Ηρακλείου, με τον πρόεδρό του Νίκο Κοκολάκη να υπογραμμίζει ότι τέτοια περιστατικά πρέπει να καταγγέλλονται άμεσα.
4: Εμείς έχουμε πληροφορίες ότι ο εργαζόμενος, ενώ εργαζόταν, πήγε κάπου να καθίσει και εκεί τον βρήκε ο διευθυντής και είχαμε το συγκεκριμένο περιστατικό. Υπάρχουν άλλοι τρόποι να αντιμετωπίζονται όλα αυτά τα περιστατικά, εφόσον υπάρχουν, μέσω του διαλόγου και στο κάτω-κάτω, εάν ο εργαζόμενος δεν έκανε στον εργοδότη, θα μπορούσε να του δώσει την απόλυση του. Τόσο απλά είναι, και να μην έχουμε τέτοια περιστατικά.
1: Ο ίδιος κάνει λόγο για μια απαράδεκτη πράξη που προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχει καμία ανοχή σε φαινόμενα βίας, εκφοβισμού και παρενόχλησης στους χώρους εργασίας.
4: Απαράδεκτη, και την καταδικάζουμε αυτή τη συμπεριφορά του συγκεκριμένου διευθυντή απέναντι στον εργαζόμενο, προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Εμείς απαιτούμε να υπάρχει σεβασμός στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, σεβασμό στον εργασιακό χώρο, Θέλουμε εργαζόμενους που να εργάζονται σε ασφαλείς εργασίες.

0: εργασιακούς χώρους. Εμείς τονίζουμε σε κάθε περίπτωση ότι όταν υπάρχουν τέτοιου είδους περιστατικά λεκτικής βίας, σωματικής βίας, να απευθύνονται όλοι οι εργαζόμενοι στο σωματείο μας, στις δημόσιες αρχές και να τα καταγγέλνουν. Πρέπει να τονίσουμε επίσης και να πούμε ότι το σωματείο μας έχει πρωτοστατήσει σε πολλές περιπτώσεις σε καταγγελίες με τη συνένεση πάντα του εργαζόμενου, αλλά υπάρχουν πολύ περισσότερες περιπτώσεις που δυστυχώς οι εργαζόμενοι ενώ μας τα καταγγέλνουν εδώ στο σωματείο μας.
1: Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος του σωματείου, το συγκεκριμένο περιστατικό αναδεικνύει παράλληλα και το ζήτημα της απασχόλησης ανηλίκων με το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την εργασία τους να είναι ιδιαίτερα αυστηρό.
0: Με το συγκεκριμένο περιστατικό αναδεικνύεται επίσης η απασχόληση όσον αφορά τους ανηλίκους. Το νομοθετικό πλαίσιο είναι αυστηρός, πρέπει να υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να εργαστεί κάποιος ανήλικος σε κάποια ξενοδοχειακή επιχείρηση είτε σε οποιοδήποτε εργασιακό χώρο, πρέπει να συνενεί ο κηδεμόνας, ο πατέρας του κάθε ανήλικου παιδιού για να εργαστεί. Γι' αυτό πρέπει και οι γονείς να προσέχουν πού στέλνουν τα παιδιά τους για να εργαστούν. Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει πρόβλημα στην οικογένεια και προσπαθούν και οι ανήλικοι να εργαστούν και να ενισχύσουν το οικογενειακό εισόδημα. Σίγουρα υπάρχει το νομοθετικό πλαίσιο και οι νόμοι που στηρίζουν την ανήλικη απασχόληση, από εκεί όμως και μετά πρέπει να υπάρχουν και οι απαιτούμενοι έλεγχοι αν πραγματικά υπάρχει η σωστή απασχόληση για αυτά τα εργαζόμενα παιδιά, γιατί τα ανήλικα αυτά είναι επί της ουσίας παιδιά.

0: ήχους, μελωδίες και μουσικές από κάθε γωνιά της Κρήτης και όχι μόνο, το Ρέθυμνο υποδέχθηκε για 8η χρονιά το Φεστιβάλ Φιλαρμονικών, Χοροδιακών και Μουσικών Συνόλων, το οποίο φιλοξενείται στην πλατεία Μικρασιατών και θα διαρκέσει έως τις 12 Ιουλίου.
1: Χαιρόμαστε που για 8η φορά το Ρέθυμνο φιλοξενεί το Φεστιβάλ Φιλαρμονικών, Χοροδιακών και Μουσικών Συνόλων. Ένα φεστιβάλ που έχει αγκαλιαστεί όχι μόνο από την πόλη, αλλά και από ολόκληρη την Κρήτη. Για εμάς είναι διπλή χαρά, γιατί για 8η χρονιά η Περιφέρεια Κρήτης στηρίζει αυτή τη δράση μας. Και εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τόσο τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Σταύρο Νανωτάκη, όσο και την Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας, την κυρία Μέρη Γιονή, αλλά και σύσσωμα το Περιφερειακό Συμβούλιο, που για άλλη μια χρονιά μας στήριξε. Επίσης, ήταν σημαντική και όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και φέτος για άλλη μια χρονιά, ότι το Επιμελητήριο Κρήτης, το ΚΤΕΛ Ρεθύμνης Χανίων, αλλά και η εστίαση γευσίνους είναι δίπλα μας και μας στηρίζει.
0: Ο θεσμός που πραγματοποιείται για 8η χρονιά έχει καθιερωθεί ως μία από τις σημαντικότερες πολιτιστικές διοργανώσεις του καλοκαιριού, αναδεικνύοντας τη μουσική παιδεία, τη συνεργασία και την συλλογική δημιουργία.
2: Είναι ένα φεστιβάλ το οποίο πλέον έχει γίνει θεσμός για το Ρέθυμνο και για την Κρήτη. Βλέπουμε πόσοι πολλοί συμμετέχουν, από μικρά παιδιά μέχρι μεγαλύτερα παιδιά και ακόμα πιο μεγάλα παιδιά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό τέτοιου είδους εκδηλώσεις να τις βοηθάει η περιφέρεια, να τις ενθαρρύνει, που το κάνει σε όλη την Κρήτη, γιατί η εποχή μας έχει σήμερα ανάγκη και από τον πολιτισμό και από τον αθλητισμό και από τέτοιου είδους εκδηλώσεις που τονώνουν το ηθικό των ανθρώπων.
3: Είναι ιδιαίτερη χαρά που βρισκόμαστε σε αυτήν την εκδήλωση, σε αυτή τη μουσική γιορτή, το φεστιβάλ, το 8ο φεστιβάλ του Μουσικού Καρπού, που είναι μια γιορτή που ενώνει όλες τις γενιές εδώ στην πόλη, στην πλατεία Μικρασιατών. Ευχόμαστε καλή επιτυχία σε αυτό το φεστιβάλ.
0: Σε ένα χώρο με ιδιαίτερο ιστορικό και συμβολικό χαρακτήρα, η μουσική λειτουργεί ως κοινή γλώσσα και ως γέφυρα που ενώνει διαφορετικές γενιές και κοινότητες, ενισχύοντας παράλληλα την πολιτιστική ταυτότητα του Ρεθύμνου και της Κρήτης.
1: Είναι μια σημαντική δράση.

0: αυτό που γίνεται το τετραήμερο, διότι μουσικοί, μαθητές, σπουδαστές, επαγγελματίες μουσικοί βρίσκονται σε αυτή την πλατεία, στην πλατεία Μικρασιατών, μια ιστορική πλατεία, όπως φέρει και η ονομασία της, το οποίο θα δημιουργήσουμε ένα ύφος μουσικής που έχει να κάνει με τα ιδιώματα του κάθε ξεχωριστού μαθητή, του κάθε ξεχωριστού επαγγελματία μουσικού, με διαφορετικές αφετηρίες, με διαφορετικές κουλτούρες και διαφορετικές σπουδές, αλλά όλοι με μία αγκαλιά ενώνουμε δυνάμεις όλοι μαζί για να μπορέσουμε να συνδράμουμε στην πολιτιστική και εκπαιδευτική ανέλυξη του τόπου μας.
1: Το Φεστιβάλ Φιλαρμονικών Χοροδιακών και Μουσικών Συνόλων αποτελεί ακόμη μια ευκαιρία να αναδειχθεί η σημασία της μουσικής παιδείας και της καλλιτεχνικής συνέπειας μέσα από πρόγραμμα γεμάτο δημιουργία, συμμετοχή και στιγμές που θα μείνουν αξέχαστες.
0: Παντρεύουμε χοροδίες, φιλαρμονικές και μουσικά σύνολα που έχουν να κάνουν με μη επαγγελματικές μουσικά σχήματα, τα οποία έχουν να κάνουν καθαρά με τη μουσική και όσο αφορά το ελληνικό, παραδοσιακό και διεθνές ρεπερτόριο.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Αρετός όμως, πάμε. Αγγελιανά. Αγγελιανά Ρεθύμνο. 21 χιλιόμετρα από το Ρέθυμνο. Μπροστά ο Άρης και θα μπουστάρεις. Και έχουμε και κάτι άλλο εμείς εδώ.

0: Πάμε. Άρης, πρόεδρος πολιτιστικού συλλόγου Αγγελιανών και μαγαζί Γωνία.
1: Καλώς ήρθατε στο χωριό μας.
0: Τι έγινε.
1: Να είσαι καλά. Καλώς ήρθατε στα Αγγελιανά Μυλοποτάμου.
0: Αγγελιανά.
1: Αγγελιανά Μυλοποτάμου Ρεθύμνου.
0: Ναι.
1: Για να καταλάβεις που βρισκόμαστε, είμαστε περίπου στα 90,
0: όχι, κόσμο, εγώ κατάλαβα,
1: στα 90 μέτρα υψόμετρο.
0: Ναι. Α, είμαστε, τόσο ψηλά,
1: Είμαστε ένα χωριό περίπου 700 κατοίκων.
0: Ναι.
1: Είμαστε κατεξοχήν αγροτικό χωριό και ασχολούμαστε και με τον τουρισμό τα τελευταία χρόνια. Έχει ανέβει πάρα πολύ τουριστικά το χωριό μας.
0: Μια παραλία έχετε για μπάνια?
1: Έχουμε παραλία φυσικά. Είναι η παραλία του Γεροποτάμου. Έτσι το ονομάζουμε εμείς. Λοιπόν, καλώς ορίσατε. Ευχόμαστε να κάνουμε μια πάρα πολύ ωραία εκπομπή. Έχουμε πάρα πολλές ομορφιές να σας δείξουμε.
0: Μην το χαλάς τώρα, άστα αυτά τώρα.
1: Τι να, πρέπει να είμαστε λίγο σοβαροί.
0: Σοβαρός είσαι από μόνος σου.
1: Πάμε να σου δείξουμε
0: για προσωπικότητα. Ωραία.
1: Πάμε.

0: πλατεία του χωριού και πίσω μας εκκλησία, η οποία είναι τρίκλητη από ό,τι ξέρω, Κωνσταντίνου και Ελένης.
1: Αβαντζισμός του Θεοτόκου και Αγία Κατερίνη.
0: Είδες τι ωραία.
1: Τρίκλητη.
0: Και ωραία η εκκλησία, και ωραία πλατεία, και ωραίος χώρος και κάνετε εδώ και πανηγύρια.
1: Τα πανηγύρια μας είναι πάρα πολύ μεγάλα.
0: Από τα μεγαλύτερα στο
1: Μελοπόταμο.
0: Και από τα καλύτερα, να υποθέσω.
1: Έτσι το λέμε τουλάχιστον εμείς.
0: Ο καθένας ό,τι θέλει λέει, ό,τι θέλει πιστεύει.
1: Σωστά.
0: Ελεύθερα.
1: Έχουμε κάνει λοιπόν μέχρι και 2.000 άτομα έχουμε κάνει πανηγύρι. Αρχές του Αυγούστου συνήθως είναι το πανηγύρι του χωριού μας.
0: 2001 γιατί θα έρθω και εγώ φέτος.
1: Περνάμε πάρα πολύ καλά, να είναι καλά όλος ο κόσμος. Η πλατεία μας είναι πάρα πολύ ωραία. Οι άνθρωποι του χωριού πάρα πολύ ζεστοί. Και κάθε χρόνο εξελισσόμαστε και είμαστε καλύτεροι.

0: Γεια. Λοιπόν, εδώ το χωριό, τόσο από καλό λάδι που είναι και το top, όπου ορεκυπευτικά πολλά.
1: Σωστά.
0: Έτσι, φρούτα λαγανικά, έχει να κάνει με το μικροκλίμα.
1: Έχουμε και πάρα, πολύ, πάρα πολλούς ανθρώπους που πάνε στη Λαϊκή.
0: Από εδώ.
1: Ναι.
0: Ναι. Τουλάχιστον... Γιατί βλέπω πολλές βάρκες δεξιά τουλάχιστον... και αριστερά σχολεία.
1: Αφού είμαστε πάρα πολύ κοντά στη θάλασσα.
0: Όλα τα έχετε.
1: Ανέκαθεν.
0: Θάλασσα. Βουνό.
1: Βουνό. Όπως και πεφτικά.
0: Ημιωρινό το χωριό.
1: Σωστά. Τουρισμό.
0: Ακούστε με κι εσείς. Έλα και εσύ να μ' ακούσεις. Πες τώρα ότι δεν προλαβαίνεις να δεις την εκπομπή στην τηλεόραση. Πού πας. Πού την ψάχνεις.
1: Στο YouTube.
0: Πού χτυπάς. Πού κάνεις εγγραφή.
1: Πας μαγειρεύοντας. Πας μαγειρεύοντας.
0: Αυτό είναι. Χτυπάω πόρτα, με περιμένει Νίκη, λαγό στη φάδο. Έχουμε και ιστορία εδώ μέσα, με κρασιά και τα λοιπά, θα τα δούμε όλα. Προς το παρόν πάμε να μαγειρέψουμε. Χτυπάω. Ευχαριστώ, είμαι πρόσδεκτος. You're welcome.

0: Αγγελιανά.
1: Αγγελιανά Μυλοποτάμου, Ρέθυμνο Κρήτης. Καλώς ήρθατε.
0: Καλώς σας βρήκαμε, κυρία Νίκη μας.
1: Σήμερα θα σας δείξουμε πώς μαγειρεύεται ο λαγός στη Φάδο. Εγώ τον λέω βέβαια μεθυσμένο λαγό, διότι ψήνεται μόνο με κρασί. Mm-hmm. Μόνο με κρασί, καθόλου νερό ή αν χρειαστεί έστω λίγο.
0: Δεν το μαρινάρεις, να υποθέσω.
1: Όχι,
0: δεν βλέπω,
1: όχι, όχι.
0: Δεν το βάζεις σε κρασιά και τα λοιπά, μπαχαρικά από την προηγούμενη.
1: Όχι, δεν
0: βάζω. Ατόφιο.
1: Έτσι.
0: Κάτι οσμίζομαι, γιατί έχω ξανακάνει μια παρόμοια συνταγή πάλι κάπου εδώ στο Ρέθυμνο. Σιγά σιγά το κρασί.
1: Ναι.
0: Όσο ζητάει.
1: Ναι, ναι. Μαρτυράει ούτως ή αλλιώς το φαγητό όταν χρειάζεται κάποιο υλικό, διότι τσιτσιρίζει πολύ, οπότε αντί να προσθέσουμε νερό για να μην μας κολλήσει, βάζουμε κρασί.
0: Πολλά μπαχαρικά βλέπω εκεί, δεν
1: ναι,
0: κάνω λάθος.
1: Το μυστικό είναι αυτό.
0: Θυμάρια βλέπω.
1: Θυμάρι, ρίγανη, κανέλα, δάφνη, γαρίφαλο. Πιπέρι, γαρίφαλο σε σκόνη, κανέλα σε σκόνη.
0: Κερακί.
1: Ναι, κερακί. Αυτό είναι το μυστικό μας.
0: Για να το μαλακώσει.
1: Ναι, όταν γδάρουμε ένα λαγό, καλός ή κακός, δεν γνωρίζουμε πόσο χρονών είναι.
0: Για πες.
1: Αν είναι πολύ παλιός ή όχι. Και βάζουμε ρακί για να ψηθεί πιο γρήγορα.
0: Το μαλακώνει.
1: Ναι, το μαλακώνει και ψήνεται πιο γρήγορα. Λοιπόν, βάζουμε το ελαιόλαδο. Τόσο όσο να σκεπάσει το πάτο του τσικαλιού.
0: Και ξεκινάς με κρεμμύδια.
1: Βάζουμε λίγα κρεμμύδια για να μπορούμε να τσιγαρίσουμε το λαγό.
0: Ναι. Α, όπως ξεκινάμε ένα φαγητό και τσιγαρίζουμε κάποια κρεμμύδια
1: πολύ
0: για
1: σωστά,
0: να τα καραμελώνεις, ναι, τα σουτάρεις.
1: Ναι. Πολύ σωστά. Περιμένουμε να κάψει λίγο.
0: Ωραία, περιμένουμε να κάψει, να τσιγαριστούν για να συνεχίσουμε μετά με τον λαγό.
1: Το σοτάρουμε λίγο.
0: Και βάζεις μετά το κρασί, τα μπαχαρικά να υποθέσω, αλάτι δεν βάζεις από την αρχή, θα βάλεις.
1: Θα βάλω στην αρχή λίγο για να πιάσει το κρέας μας και μετά στο

0: Τέλος, μισή ώρα πριν κλείσουμε το φαγητό μας, προσθέτουμε τα κρεμμύδια και ξαναβάζουμε αλάτι και ζάχαρη.
1: Και για λέει να και στην γρασία για να γλασάρει, ε.
0: Ναι.
1: Περτέ, να... βλέπω, έχεις περτέ.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ωραία. Συμπληρώνεις κρασάκι.
0: Ναι, συμπληρώνω κρασάκι. Σιγά σιγά θα βάζω τα μυρωδικά μου.
1: Σταδιακά.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και
1: πώς κάνουμε το ριζότο και προσθέτουμε ζουμίες και προσθέτεις κρασί.
0: Έτσι.
1: Χαμηλώνεις τη φωτιά, όμορφα, ήσυχα, ωραία και όπως πρέπει.
0: Τώρα ήρθε η ώρα.
1: Έτσι μαγειρεύεις, εσύ και στο σπίτι, ζεν, τελειώς.
0: Ναι, έτσι. Το φαγητό θέλει αγάπη, όπως όλοι οι άνθρωποι.
1: Εσύ κάνεις κινήσεις, τελείως.
0: Βάζουμε δάφνη, κανέλα.
1: Α, τη βάζεις την κανέλα.
0: Γαρίφαλο.
1: Την αφήνεις την κανέλα συνέχεια μέσα.
0: Βέβαια.
1: Δεν την αφαιρείς.
0: Όχι.
1: Ωραία. Κόκκος, πιπέρι, δύο κανέλα.
0: Γαρίφαλο και δάφνη. Όλα αυτά, δάφνη, ρίγανη, θυμάρι, είναι από την περιοχή μας.
1: Είναι τι, που
0: θα μαζεύουμε.
1: Την Κρήτη
0: τώρα είμαστε. Βάζουμε ρίγανη.
1: Μάλλον στην Ελλάδα είμαστε, παντού στα χωριά υπάρχουν αυτά. Εκεί τι έχεις μοσχοκάρι εδώ.
0: Όλα θέλεις να τα μάθεις.
1: Τι, μάγειρα.
0: Σιγά σιγά. Τώρα βάζουμε θυμάρι.
1: Όπου εκεί εγώ, θα μυρίσω.
0: Κανέλα σε
1: σκόνη. Να πας λίγο την κανέλα βλέπω. Το ριζόγαλο πρέπει να το πηγαίνεις
0: φέρα. Πιπέρι.
1: Κάνεις ριζόγαλο. Κάνεις ριζόγαλο, λέγε.
0: Ναι, αμέ.
1: Κανέλα.
0: Κανέλα σε σκόνη. Πάντα με το μάτι.
1: Ναι.
0: Γαρίφαλο σε σκόνη.
1: Οπότε ό,τι βάζεις ξυλάκια και τα λοιπά, βάζεις και σε σκόνη αντίστοιχα, ε.
0: Ναι.
1: Σκόρδο δεν έβαλες.
0: Ακούστε τώρα, ποτέ.
1: Γιατί?
0: Το σκόρδο θα λιώσει την κριτική για παραδοσιακή συνταγή.
1: Πάει, δεν την πεις. Μπορούμε να ζήσουμε. Πάντως μυρίζει ωραία, ρε παιδί μου.
0: Ήδη.
1: Τη δίνεις όλη την ενέργεια εκεί.
0: Έτσι.
1: Τα βάλεις τα μπαχαρικά όλα.
0: Αλάτι. Και βάζουμε λίγο αλάτι τώρα.
1: Τυρακί.
0: Τυρακί, είπαμε στο μισάωρο, μαζί με την ντομάτα.
1: Τέλεια. Έχεις και λίγο νερό εκεί. Κάνω μάθος.
0: Ναι.
1: Αν χρειαστεί.
0: Αν χρειαστεί. Σπάνια. Αλλά πολύ λίγο.
1: Ναι, μωρά, αυτό τώρα επειδή όλα τα κυνήγια είναι άγρια και είναι σκληρά τα κρέατα, θέλουν χαμηλή φωτιά.
0: Αυτό.
1: Ναι,
0: καταλάβατε ότι χαμήλωσα το. Ναι.
1: Να το χαϊδεύει ουσιαστικά το φαγητό. Πάλι κρασάκι.
0: Προσθέτουμε λίγο πάλι κρασάκι.
1: Εντάξει, κατ' εξοχήν χειμωνιάτικο φαγητό, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν το τρώμε και το καλοκαίρι.
0: Ναι, έχουμε τους φιλούς μας, μπαίνουν στην κατάψυξη οι λαργοί, με την προβιά τους πάντα.
1: Ναι,
0: φυλάσσονται.
1: Το ξέρω αυτό.
0: Ναι, το μόνο που κάνει ο κυνηγός, βγάζει τα εντόστια και μετά μπαίνει στην κατάψυξη.
1: Οπότε.
0: Θέλει φυσικό ξεπάγωμα, όχι νερά και αυτά.
1: Στη συντήρηση από το προηγούμενο βράδυ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ούτε ζεστά νερά, ούτε.
0: Έτσι. Και μετά το γδέρνουν. Το γδέρνουν όταν είναι έτοιμος ξεπαγωμένος και τον κόβουν στο μερίδες.
1: Τον γδέρνουν, τον φέρνουν.
0: Και εγώ τον ψήνω.
1: Και τον
0: περιποιούμε.
1: Τον υπεραναλύεις εδώ.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, μισή ώρα ρίχνεις πελτέ, ντομάτα. Ναι. Πασάτα βλέπω και ντομάτα πούλπα βλέπω.
0: Ναι, φρέσκια ντομάτα, πολτός.
1: Ναι. Πασάτα.
0: Ναι, σωστά. Και βάζουμε και το ποτηράκι τυρακί.
1: Θες να ξανάρθω ή θα κάνεις μόνη σου φράκι να πάω καμιά βόλτα εγώ.
0: Μπορείς να, σου δίνω την άδεια.
1: Θα μου δώσεις την άδεια, Κώστα. Μου δίνει την άδεια, φεύγω και δεν λέω που πάω. Γεια.

Καθαρίζουμε με ένα πιλεράκι ή με ένα μαχαιράκι το μήλο, το κόβουμε στα 4, αφαιρούμε τα σπόρια και το κόβουμε σε φέτες ενός εκατοστού. Τα βάζουμε μαζί με τα υπόλοιπα μήλα σε νερό και λεμόνι φρέσκο για να μην μας μαυρίσουνε. Σε ένα τηγάνι βούτυρο αγελαδινό, στον πάτο να λιώσει και ρίχνουμε τα μήλα. Κριτικό θυμαρίσιο μέλι, αντί για ζάχαρη. Κράνα, cranberries ή και σταφίδες. Εκχύλισμα βανίλιας, ένα κουταλάκι του γλυκού και λίγο παραπάνω. Χυμό από λεμόνι. Προσεκτικά μας πέσουν σπόρια. Αφήνουμε για περίπου 10 λεπτά μέχρι να καραμελώσουν τα μήλα μαζί με τα υπόλοιπα υλικά. Τελειώνουμε με μοσχοκάριδο και λίγο κανέλα. Σβήνουμε, ρίχνουμε κανέλα και μοσχοκάριδο. Παίρνουμε μια-δυο στροφές και τα αφήνουμε να κρυώσει εντελώς στην άκρη. Έχουμε δύο διαφορετικά τσουρέκια, ένα με πραλίνα και ένα απλό με μαστίχα χείου. Έχουμε όμως και κουρασάν vegan, εταιρεία Χατζής από τα Τρίκαλα. Εγώ θα επιλέξω τσουρέκι vegan με μαστίχα χείου. Μπορείτε να βάλετε όμως και κουρασάν. Χτυπάμε ή αλλιώς αναδεύουμε 3 αυγά και ενσωματώνουμε το μείγμα κρέμας γάλακτος και γάλακτος και ανακατεύουμε μέχρι να ομογενοποιηθούν. Παίρνουμε το τσουρέκι με τη μαστίχα, το κόβουμε στη μέση και μετά κόβουμε φέτες γύρω στα 2 εκατοστά. Από τη συγκεκριμένη συσκευασία μάλλον θα χρειαστούμε τη μισή. Παίρνουμε 2 φέτες με τσουρέκι που σας έμεινε, αλλά το συγκεκριμένο, δείτε το, λες και ψήθηκε πριν μισή ώρα, τόσο φρέσκο. Μεγάλους κύβους και πάμε δίπλα στο γάλα, ρίχνουμε, συνεχίζουμε και με τα υπόλοιπα και αφού κρυώσει το μείγμα με το μήλο, το προσθέτουμε εδώ μέσα. Ανακατεύουμε να πάνε τα υλικά όμορφα παντού μαζί, να ενσωματωθούν. Και παίρνουμε ανοξείδωτα ραμεκίν ή μπολάκια, πυρήμαχα και θα δείτε τι θα κάνουμε. Παίρνουμε το μείγμα αφού απορροφηθεί το γάλα και η κρέμα και γίνουν ένα και πάμε σε μπολάκια βουτυρωμένα καλά και παγωμένα, με παγωμένο βουτυρό. Τοποθετούμε τα ραμεκίν σε ένα ταψί και προσθέτουμε πολύ ζεστό νερό μέχρι να φτάσει το 1 τρίτον από την πλευρά των ποτηριών, δηλαδή το ραμεκίν. Ψήνουμε 20-25 λεπτά στους 180 μέχρι η κορυφή να πάρει ένα πλούσιο χρυσαφή χρώμα. Ιδανικά τα αφήνουμε πριν τα ψήσουμε γύρω στη μισή ώρα στο ψυγείο. Χωρίς το νερό φυσικά.

0: μέσα στο σχολείο. Α, καταρχάς έχει και ένα πολύ ωραίο δέντρο και παρκάκι να αλλάζει κανείς. Αλλά εδώ πού είμαστε τώρα?
1: Εδώ είμαστε στο μοναδικό κυκλοφοριακό πάρκο του Μυλοποτάμου.
0: Κύκλο.
1: Κυκλοφοριακό πάρκο.
0: Τι σημαίνει αυτό?
1: Κυκλοφοριακής αγωγής. Εδώ πέρα λοιπόν ξεκίνησε για 7 ολόκληρα χρόνια. Κάνανε, διδάσκανε, ερχότανε ο διοικητής του περάματος, ναι, και έκανε μάθημα στα παιδιά. Έκανα μάθημα στα παιδιά κυκλοφοριακής αγωγής και μετά με τα διάφορα οχήματα που είχαμε εδώ πέρα κυκλοφορούσαν μέσα και μαθαίνανε τα σήματα.
0: Λοιπόν. Ακριβώς. Κυκλοφοριακή διαπαιδαγώγηση.
1: Α, μπράβο. Είναι λοιπόν το μοναδικό κυκλοφοριακό πάρκο στο Μυλοποτάμο.
0: Μήπως χρειάζεται να κάνουμε κι άλλα?
1: Σίγουρα. Σίγουρα.
0: Όχι εδώ στο Μυλοπόταμο.
1: Παντού.
0: Στην Ελλάδα.
1: Παντού. Βοήθησαν πάρα πολύ. Όλα τα παιδιά έρχονταν εδώ πέρα από διάφορα σχολεία του νομού Ρεθύμνου. Ήρθαν πάρα πολλά σχολεία, τα φιλοξενήσαμε και τους μάθαμε λοιπόν πώς να κυκλοφορούν με ασφάλεια. Το θετικό ποιο ήταν, ότι φεύγανε από εδώ πέρα και λέγανε στους γονείς τους, ήταν τόσο ενθουσιασμένα που όταν μπαίνανε με τους γονείς τους στο αυτοκίνητο, τους παροτρύνανε να βάλουμε ζώνη, πρόσεχε το stop. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Για 7 χρόνια λοιπόν ολόκληρα δημιουργήσαμε εδώ πέρα αυτό το πάρκο. Τώρα έχει αδρανήσει αυτή τη στιγμή, αλλά θα προσπαθήσουμε να το ξαναβάλουμε, να το ξαναεντάξουμε έτσι ώστε να είναι λειτουργικό και να συνεχίσουν να έχουν τα παιδιά να επισκέπτουν το χωριό μας.
0: Αυτά όχι απλά πρέπει να γίνονται, οφείλουμε.
1: Οφείλουμε να γίνονται, ναι.

0: αυτά που θα δοκιμάσουμε εδώ και θα μάθουμε για τα κρασιά που μας έρχονται από τη Γαλλία, δεν πάει ο νους σας, ούτε ο δικός μου.
1: Καλησπέρα, Βασίλη.
0: Γεια σου, Τάσο.
1: Τι κάνεις?
0: Είμαι καλά, αφού είμαι εδώ.
1: Καλώς ορίσατε σαν Κιλιανά Μήλο Ποτάμου. Εδώ βρισκόμαστε στη θέση Πύργος. Είναι η έδρα του Ινοποιού μας, το Σατό του Βάλτε Μερσί. Έχει έδρα τη Γαλλία και συγκεκριμένα τη Βουργουνδία. Παράγουμε λευκά κρασιά από Σαρδονέ, που είναι και η ποικιλία της περιοχής, και ερυθρά κρασιά από Πινό Νουάρ. Στο συγκεκριμένο χώρο κάνουμε κάποιες γευσηγνωσίες με τα κρασιά τα δικά μας και με κριτικά κρασιά, για να αναδείξουμε και το Ινοποιείο και την εντοπιότητα των κριτικών ποικιλιών, όπως είναι το Λιάτικο, η Βιλάνα, το Βιδιανό, το Θραψαθύρι. Κόσμος έρχεται, μπορείτε να κάνουμε μια ξενάγηση στο χώρο μας. Είναι μια πολύ ωραίος χώρος, παραδοσιακός. Κρατάμε και το κρητικό το στυλ, σε συνδυασμό βέβαια και με το γαλλικό το κρασί. Και μπορούμε λοιπόν να έρθει ο κόσμος και να δοκιμάσει και να κάνει και μια ξενάγηση και να περάσουμε όλα πάρα πολύ όμορφα.
0: Εκεί. Τι θέλει αυτό το κρασί για να το απογειώσουμε?
2: Θέλει να συνοδεύεται και από ένα καλό, ναι, μαγειρεμένο λαγό.
0: Είναι έτοιμος?
2: Έτοιμος.
0: Έχει καθίσει κανένα μισάωράκι τώρα εδώ να σκάσουν όλα τα... Το ποινείς, το κοκκινό.
2: Ναι, με. Είναι πολύ ωραίο. Γεια σας, καλώς ήρθατε.
0: Γεια. Τι έκανες τώρα εδώ? Πάρε το κρεμμύδι και το πιρούνι. Δεν δοκιμάζεις?
2: Δοκιμάζω.
0: Την πατάτα την έκανες, γιατί σου είπα εγώ ότι ναι, πήγες και...
2: Ναι, πήγα και προνόησα και μαγειρέψαμε και πατάτες τηγανιτές.
0: Τι να δοκιμάσω, πες μου, τι σ' αρέσει εσένα, τι θα τρώγεις εσύ? Αυτό το...
2: Ψαχνώ.
0: Ψαχνώ.
2: Ναι.
0: Περίμενε, να το δω το κότσι. Ναι. Θέλω να πω το εξής, γιατί τώρα θα φανεί, καταρχάς φαίνεται ότι είναι καλά μαγειρεμένο που ξεκολλάει, αλλά όποιοι ξέρουν και τρώνε κυνήγια, δεν περιμένουν ότι θα φάνε ένα πράγμα που θα λιώνει. Έτσι,
2: έτσι.
0: Γιατί είναι κυνήγι. Θα κόψουμε μια... Εγώ το μύριζα πριν, ρε παιδί μου. Εντάξει, οκ, okay, φαίνεται ότι είναι... Εδώ είμαστε.
2: Ναι.
0: Και επιμένω και θα το ξαναπώ. Είναι μεζέ, δεν είναι φαγητό αυτό. Δεν μπορείς να καθίσεις τώρα να φας ένα πιάτο τέτοιο.
2: Κι όμως στην περιοχή μας κάθονται.
0: Ναι, δεν το αμφιβάλλω. Τι θέλει τώρα αυτό? Αυτό θέλει αυτό. Θέλει αυτό που είναι πίσω από εδώ.
2: Ένα ωραίο λέει, παρεάκι.
0: Ναι, θέλει παρέα, θέλει καλό κρασί. Θέλει όλο σωστά αυτό που είναι έξω και τίποτα περισσότερο. Χαλαρούς, αληθινούς ανθρώπους, καθαρές γεύσεις, καλά κρασιά, καλά κρασιά.
2: Συγεία.
0: Γεια μας.
1: Ήρθε η ώρα να δροσιστούμε.
0: Μπράβο.
1: Εδώ έχουμε ένα Blanc de Blanc 100% Σαρντονέα.
0: Στην υγειά μας.
1: Στην υγειά μας. Το Vintage 17. Πολύ ωραία αυτολυτικά αρώματα. Στη μύτη βρίσκουμε κατευθείαν...
0: Οξύτητες full.
1: Full οξύτητες.
0: Full όμως.
1: Ξηρό.
0: Αρώματα... Λεμονίζει. Σε φάση που σε πάει σε λεμονάδα, ρε παιδί μου.
1: Λεμόνι. Πράσινα, λευκόσαρκα σου, φρούτα.

0: κακός μήλο, πράσινο αχλάδι και μετά ένα βουτυράτο χαρακτήρα από τη δεύτερη ζύμωση που γίνεται μέσα στη φιάλη με αρώματα ψωμιού, μπριός, κάποια αυτολυτικά άλλα αρώματα. Είναι ένα κρασί το οποίο μπορεί να συνοδέψει από την αρχή μέχρι τέλος ένα δείπνο. Είτε σε ορεκτικό. Ναι, φυσικά, φυσικά.
1: Ακόμα
0: και στο επιδόρπιο, ναι. Μπορούμε να πούμε ένα παραδοσιακό συνδυασμό. Μπορεί πολύ εύκολα να συνδυαστεί με μια πορτοκαλόπιτα, με σιροπιαστό, με ένα lemon pie, έτσι σε μια πιο διεθνή κουζίνα. Και μόνο το ακόμα, μια καλοκαιρινή μέρα, στο μπαλκόνι, στη θάλασσα. Στην υγεία μας.
1: Εδώ που είμαστε τώρα.
0: Εδώ που είμαστε τώρα, βέβαια.
2: Εντάξει, είναι απίθανο. Είναι απίθανο.

0: Λοιπόν, Άρη, άκου να σου πω τώρα. Εσείς είστε οργανωμένοι, κάνετε πράγματα. Πέρυσι, εκτός από όλα αυτά τα δρόμενα που κάνετε εδώ στο χωριό, οργανώσατε και ένα πολιτιστικό έτσι, event, μου επιτρέπετε, γαστρονομικό. Mm-hmm. Που αφορά την Κρήτη, ναι, υπό την αιγίδα της περιφέρειας.
1: Βέβαια.
0: Μάλιστα,
1: ναι,
0: ωραία.
1: Ναι, με την περιφέρεια, με το Δήμο Μυλοποτάμου και την εκπαιδευτική αναπτυξιακή πλοηγός. Όλοι μαζί λοιπόν συνδιοργανώσαμε αυτή την εκδήλωση. Μάθαμε πάρα πολλά πράγματα για την τοποδιατροφή μας,
0: για
1: την γαστρονομία μας,
0: για την κουλτούρα της περιοχής.
1: Ναι, και το συν, ποιο ήταν, ότι σμίξαμε. Έτσι που λέμε εμείς. Σμίξε ο κόσμος, όλα τα χωριά, ήρθαμε εδώ πέρα, ήρθαμε τη ρακή μας, δοκιμάσαμε τοπικά προϊόντα από το εκάστοτε χωριό και φυσικά τη συνταγή που είχε ο καθένας μας παρουσιάσει.
0: Τέλεια. Άντε να το ξανακάνετε, να έρθουμε ξανά.
1: Εννοείται.
0: Okay.
1: Θα προσπαθήσουμε.
0: Πρέπει.
2: Μου λέει να ο Βασίλης που θέλει να τον έδεις. Λέω είμαι θαυμάστρια.
0: Πού με, πού είσαι, εδώ στο χωριό.
2: Εδώ μένω.
0: Εδώ κάναμε λαγό.
3: Του Τάσου γιαγιά είναι.
0: Αλήθεια.
3: Αλλά δεν πρόλαβε πιο.
2: Δεν πρόλαβα η πατέρα μου να έρθω πιο μπροστά. Είτε θα σου κάνω δα. Δεν πέθε, θα σκάσω θέλω πως με τραβάει. Εγώ μακριά γυναίκα 80 χρονών θα σκάσω.
0: 80 είσαι.
2: Έτσι μήτα πόσο. Ήθελα πριν να σε δω από κοντά, από κοντά.
0: Για πες τώρα από κοντά.
2: Μια χαρά.
0: Από μακριά.
2: Έτσι σε πιο.
0: Τι.
2: Εντάξει, έτσι σε καλείται. Φαίνεσαι για την ύφο, οι χρωματισμοί είναι όλα.
0: Μου βάζεις χρώματα, ρε.
2: Είναι οι χρωματισμοί.
0: Μου βάζεις χρώματα.
2: Είσαι τέλειος, ρε. Κάρικα που σου πιέζω το
0: χέρι. Ρε, Παναγία μου. Να σου πω, θα έρθεις να πάμε εκεί.
2: Είπα είναι ο εγγονός μου τώρα.
0: Ο Τάσου.
2: Ναι, ο Τάσου.
0: Α, να τον χαίρεσαι.
2: Να είσαι καλά, ο Τάσος είναι ο
0: εγγονός. Αστέρι.
2: Δόξα σοι ο Θεός.
0: Αστέρι.
2: Αυτή είναι η κόρη μου. Ο Ζω.
0: Εσένα έμοιασε και έγινε όμορφη.
2: Έλα να σου. Έχω και όμορφους όλοι. Οι οικογένειες πάντα είναι.
0: Όμορφη ψυχή έχεις, μωρέ. Ανοιχτή καρδιά.
2: Έλα να σου πω, η καρδιά μου είναι παράδεισος.
0: Αυτός τώρα που με βάζει χρώματα για πες.
2: Δεν ξέρω, δεν θα σου πω. Εγώ πάντα σε βλέπω στην τηλεόραση και στα Χανιά είδα προήσουνα.
0: Πότε? Σήμερα.
2: Στην τηλεόραση.
0: Έπαιξε Χανιά σήμερα.
2: Στα Χανιά, ναι. Εγώ είδα στα Χανιά που φτιάχνεις εκεί πέρα μαζιρικά.
0: Κοίταξε μου, σφίγγει το χέρι να
2: δεις. Ναι, να μην μου φύγεις.
0: Με έχει κλειδώσει κανονικά, ε!
2: Να μην μου πείσει, τα κανένα βρίσκει.
0: Μπες μέσα, πάμε βόλτα, ας την κόρη.
2: Όχι, θα πρέπει να βγω και για το χατήρι του εγγονού.
0: Άντε, σε περιμένω. Αλήθεια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Αλλά αργήσαμε, ειλικρινά σου λέω. Εγώ στα.
0: Δεν φεύγω, εγώ δεν θα είμαι σήμερα. Άμα δεν θέλω στο καφενείο, μετά πιούμε ένα καφέ.
2: Σε ποιο καφενείο?
0: Εδώ, γιατί έχετε πολλά.
2: Όχι, εδώ θα καταντήσετε το χωριό, έχουμε μόνο ένα γιατί.
0: Δεν σε πιστεύω, κοίταξε πώ μου σφίγγει το χέρι, εσύ. Υπάρξει.
2: Ναι ρε, εγώ έτσι καλούς ανθρώπους συμβγάζω και από την τηλεόραση και από παντού και σ' αγαπάω.

0: ETA Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Είμαστε μέσα στο χώρο του πύργου.
1: Δίπλα ακριβώς και απέναντι μάλλον από το κελάρι και από την αίθουσα γεύσης γνωσίας.
0: Ακριβώς.
1: Εδώ βρίσκεται ένας καταπληκτικός χώρος τον οποίο έχει αφήσει...
0: Εδώ το χώρο τον είχε φτιάξει ο γιατρός, ο Μαθιουδάκης, ο οποίος δεν είναι πια στη ζωή. Και τα τελευταία 10 χρόνια το.
1: Εγώ ακούσα τα καλύτερα για το συγκεκριμένο.
0: Ήταν εξαιρετικός νέος, όταν θυμάμαι κι εγώ. Ήταν εξαιρετικός.
1: Και έφυγε αρκετά νέος, ε.
0: Έφυγε νέος, ναι.
1: Και άφησε αυτή την κληρονομιά.
0: Άφησε αυτή την κληρονομιά. Μετά το σπίτι πήγε στην ιδιοκτησία του νέου ιδιοκτήτη, που έχει και το εινοποιείο στη Γαλλία. Παρ' όλα αυτά το στυλ είναι ακριβώς το ίδιο, το κριτικό, το παραδοσιακό. Εδώ πίσω μας βλέπουμε και μια μιλόπετρα που βγάζαν το λάδι εκείνη την εποχή. Ντορβάδες υπάρχουν, τα πιαστήρια που βγάζαν το λάδι. Παραδοσιακά εδώ το χωριό μας είναι αγροτικό χωριό, κυρίως, και τα προϊόντα που βγάζει και φαντάζομαι πολλά μπέλια υπήρχαν στο παρελθόν.
1: Οπορεκυπευτικά,
0: λάδι, κρασί, ειδικά παλιότερα είχαμε πιο πολλά μπέλια, τα εντόπιες ποικιλίες που αναφερθήκαμε και προηγουμένως, όπως το λιάτικο, το κοτσεφάλι, το σελευκιά σιβιλάνα, το θραψαθύρι, το βιδιανό. Καθένας έβγαζε το κρασί για το σπίτι του.
1: Βοηθάει, αν δεν κάνω λάθος, εδώ το μικροκλίμα της περιοχής.
0: Μικροκλίμα, τα γελιανά συγκεκριμένα είναι αρκετά χαμηλά.
1: Μέλαμπες, όλα αυτά τα μέρη.
0: Το Ρέθυμνο βγάζει πολλά καλά κρασιά.
1: Έχει καλά κρασιά.
0: Πολύ, ναι. Καλά, πολύ καλό τερουάρ. Και κάποιες γηγενείς ποικιλίες, όπως είναι και το βιδιανό. Και η περιοχή μας εδώ είναι λίγο χαμηλά. Οπότε ευδοκιμούν και πιο εύκολα.
1: Εδώ τι ψώμετρο είναι τώρα?
0: Εδώ είμαστε 100 μέτρα. Είμαστε χαμηλά, ναι. Ναι. Τα μπελοτόπια, τα καλά μπελοτόπια.
1: Και η μέλαμπες, ας πούμε, είναι.
0: Α, είναι λίγο. Θα σας γελάσω τώρα. Είναι στα 400-500 μέτρα. 300-400-500 μέτρα ξεκινάνε τα καλά μπελοτόπια.
1: Πάντως από εδώ, από Ρέθυμνο, κυρίως στο Ρέθυμνο, βγαίνουν τα καλά κρασιά. Χωρίς να υποτιμήσουμε τώρα Ηράκλειο και τα λοιπά, αλλά υπάρχει στη συγκεκριμένη περιοχή.
0: Βγάζουμε πάρα πολύ κρασιά. Ναι. Τα τελευταία χρόνια έχει ανέβει αρκετά και επαγγελματική εινοποίηση. Ακόμα βέβαια ο καθένας βγάζει το κρασί για το σπίτι του και αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ, γιατί είμαι στην κουλτούρα και στην παράδοση του κριτικού.
1: Ναι. Και εκεί τώρα λίγο, ναι, ενίσταμαι εγώ.
0: Το κρασί.
1: Ενίσταμαι στο ότι δεν μπορούν όλοι να κάνουν σωστά κρασί όπως πρέπει.
0: Ναι, αλλά παρέα μπορούν να κάνουν όλοι.
1: Παρέα μπορούν να
0: κάνουν. Και πρώτα απ' όλα το κρασί είναι ευχαρίστηση, ναι, και παρέα.
1: Καλά,
0: από εκεί και πέρα πάει μετά και το επαγγελματικό, από εκεί και πέρα πάει μετά,
1: ναι, ναι, ναι, ναι,
0: και η γευσηγνωσία και το κάθε.
1: Ό,τι κάνουν όπως κάνουν κερακί ή αλλιώς τσιγκουριά.
0: Ναι, ναι, ναι, τσιγκουριά, ναι.
1: Κερακί, εσένα πώς αρέσει?
0: Μπορώ να το λέω.
1: Σε τι θέλω να πω, εσύ αρέσει, 17, 18 ή να είναι. Πίνει τσίπουρο καταρχάς.
0: Πίνω τσίπουρο, ναι.
1: Α,
0: και μόνη απόσταξη μου αρέσει, που είναι παραδοσιακά η τσικουδιά, και διπλή απόσταξη που μετά που λέμε τσίπουρο.
1: Ρακί κάνεις. Σαν σομελιέ, δεν είσαι.
0: Ασχολούμαι με το κρασί, ναι, σαν σομελιέ. Δουλεύω για το Σαντόν του Βαλντεμερσί. Και εμείς κάνουμε τα πειράματά μας, δηλαδή και με φίλους έχουμε φτιάξει τώρα, παλαιώνουμε τσικουδιά. Έχουμε βάλει σε βαρέλι δρύνο, μέσα τσικουδιά και παλαιώνουμε και είναι για εμάς και για την παρέα μας. Το οποίο, αν μείνει όσο χρειάζεται και όχι παραπάνω, είναι ένα εξαιρετικό απεριτίβ πριν ή μετά το φαγητό.
1: Ένα ακριβώς, μετά το φαγητό. Ναι. Πίνεις ένα σφινάκι.
0: Πίνεις ένα σφινάκι, ναι, και μετά είναι όλα πιο ωραία.
1: Και χωνεύεις. Και επειδή αρχίζουμε εδώ που είμαστε, φύγαμε, αν πάμε δίπλα στο κελάρι, η θερμοκρασία είναι κάπου στους 14.